0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
4: Ύστερα όπως μόλις είπαν οι κοιτάξεις αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
5: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
6: Απολύτως.
5: Τις κάλψες.
7: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
8: Είσαι κομμουνιστής?
9: Όχι.
8: Είσαι αριστερός?
9: Όχι.
8: Είσαι δεξιός?
9: Όχι.
8: Είσαι κέντρο?
9: Όχι.
8: Είσαι πακ?
9: Όχι.
8: Είσαι βρά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
9: Α, όχι.
8: Είναι ο πατέρας σου?
9: Όχι.
8: Ήταν όμως ο παππούς σου?
9: Όχι.
10: Έχετε ώρα?
9: Όχι.
11: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
12: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
13: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
14: Δίδω. Α, λέτε δραχμάς.
15: Δραχμάς δεν δίδω.
14: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Ναι. Λέει δραχμάς δεν δίδω.
15: Ακούστε, θα πάρετε. Λίρες με αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
14: Σας λίρες.
15: Λίρες δεν δίδω.
14: Δραχμάς.
15: Δραχμάς δεν δίδω.
14: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
15: Θα υπογράψετε δολάρια.
14: Τώρα μπερδεύτηκα ρε Παρμα, πώς τα λέει.
15: Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
14: Τι μου λέει καθαρά.
15: Θα σου δώσει δολάρια. Όχι. Δολάρια δεν δίδω.
14: Δολάρια δεν δίνει. Τι δίνετε?
15: Δραχμάς.
14: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
15: Όχι.
14: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς?
15: Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
14: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια?
15: Όχι.
14: Αλλά τι θα μου δώσετε?
15: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια. Τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
14: Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως κύριε...
15: Ή κάτι άλλο.
14: Τι άλλο δηλαδή.
15: Παίρνετε φράγκα.
14: Φράγκα, φράγκα τα παίρνω, με πώς τα
15: προσέξτε.
14: Πώς θα δείξεις?
15: Όχι ελβετικά φράγκα.
14: Όχι ελβετικά, τι.
15: Γαλλικά φράγκα.
14: Δώσ' τα σε τα ρημάς. Βάλ' το χέρι στην τσέπη που εμένα στυλό, το πας και το παίρνεις.
15: Προσέξτε όμως, τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με εξοφλήσετε, δεν θέλω φράγκα.
14: Μα δεν πάει ο μάσα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια?
15: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
14: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
15: Δολάρια δεν δίδω.
14: Δολάρια δίνετε, δίνετε φράγκα?
15: Φράγκα δεν δίδω.
14: Φράγκα δίνετε, δίνετε δραχμές?
15: Θέλετε ισπανικές πετσέτες?
14: Δώσε, θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Θες να δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι να πάρω, μα με συγχωρείς ρε Παρμα, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ.
15: Καλά,
14: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
15: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
14: Λεφτά έχει να τα δίνει.
15: Ξέρεις λεφτά έχει, αφού κάθε βράδυ ρε Λέντρε, θα τρώει τα μπουζούκια βρε.
14: Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
15: Θέλετε γεν?
14: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι?
15: Γεν, νόμιζα.
14: Δεν ξέρω τι τα γεν να τα φας εσύ κύριε.
16: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
6: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
10: Είναι το ακριβότερο σημείο του πλανήτη.
17: Κατά την άποψή μου είναι το νησί του Καστελορίζου.
10: Το σύμπλεγμα.
17: Και το σύμπλεγμα,
10: ναι, ναι.
17: Είναι το ακριβότερο κομμάτι γης στον πλανήτη, ακόμα και από το Μανχάταν. Γιατί? Γιατί από αυτό εξαρτάται αυτό το τεράστιο οικόπεδο που ξεκινάει από το Καστελόριζο και φτάνει μέχρι νοτίως της Κρήτης και ενώνει τέλος πάντων την ελληνική ΑΟΣ με την κυπριακή. Θα έλεγα δε ότι δεν ξέρω αν μας αξίζει να δείχνουμε τέτοιους χάρτες, αφήνοντας δεκαετίες τώρα το Καστελόριζο με 150 ανθρώπους. Πολλές φορές νιώθουν σαν εχμάλωτοι, εξαρτημένοι από την Τουρκία, ακόμα και για τις πρώτες ύλες ή για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Και ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει τη στάση αυτών που κυβερνούν δεκαετίες στην Ελλάδα, για να μην παρεξηγηθούμε.
10: Είναι γιατί, το πιο κομβικό σημείο.
17: Γιατί δεν φρόντισαν να εγκαταστήσουν εκεί μια πανεπιστημιακή σχολή, μια σχολή εμπορικού ναυτικού, μια σχολή του λιμενικού, γιατί δεν είναι εκεί κάθε μήνα με το Υπουργικό, κάθε εξάμηνο ή κάθε τρίμηνο το Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί δεν συνεδριάζει στο Καστελόριζο για να δείξει, και γιατί ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δεν έχει δεύτερη έδρα το Καστελόριζο. Για να δείξει η Ελλάδα ότι είμαι εδώ, να δείξει και στους κατοίκους αυτού του νησιού, με τέτοιες κινήσεις να έχουμε και 5.000 κατοίκους στο Καστελόριζο ή και 10, και να δείξει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι κάνοντας εκεί Υπουργικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο, ότι η Ελλάδα, το Καστελόριζο είναι μερικές φορές και η έδρα και η πρωτεύουσα της Ελλάδας.
18: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
19: Γιατί δεν την πάτε, ρε παιδιά, στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
20: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
19: Για σταθείτε, ρε παιδιά. Όσο εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι, καγακά. Πριν που είχατε δίκιο, μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
21: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
19: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλίδες, να παίζουν πρέπα?
21: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
19: Ορίστε.
21: Να φάει η κλίκα.
22: Φάγα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
23: Θα σας εξαφανίσω, μεν.
24: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς.
25: Συμπατριώτησες και συμπατριώτες.
24: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θέλω να μέσα γρήγορα.
25: Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
24: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς.
25: Συμπατριώτησες και συμπατριώτες.
24: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
25: Η νέα δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, είναι ο εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας. Για να αρχίσει και πάλι ο λαός μας να ανασένει κανονικά και ελεύθερα.
26: Έτσι μ' αρέσει.
25: Στους μεγάλους της Κρήτης συγκαταλέγεται πια και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
11: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
12: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
14: Βέβαια, θα μου φάνηκε ναι ή όχι. Όχι, δεν φάνηκε. Και ανησυχούμε κι εμείς. Τον αποθυμήσαμε. Λέμε, τι να γίνει, κύριε Τάς.
25: Θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το μεγάλο αγώνα για την πατρίδα μας. Θα είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τη ρότα της Ελλάδος. Δεν υπόσχομαι τίποτα που δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να υλοποιήσω.
24: Θα σας εξασφαλίσω. Θα.
12: Για συμβολικούς λόγους δεν το πλήρωσα. Ολοτούμπας είναι.
0: άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα.
1: Η κατάργηση του έμφυα και συνεπώς και το θέμα του αφορολόγητου, συνεπώς και του αφορολόγητου, έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας.
2: Αλλιώς θα
1: έχει
2: πάει
1: να κάνει
2: το 16.
1: Με τις δυνατότητες που θα έχουμε, με τις δυνατότητες που θα έχουμε να μπορέσουμε
2: αλλιώς
1: να τα αποκριθούμε.
2: Αλλιώς θα πάει για το 16.
1: Αλλιώς θα πάει για το 16.
2: Μάλιστα.
3: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
4: 30. Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
5: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.

μικρός διαβάτης τη νυχτιά κλαίγει αλλά παραμιλά. Ω, πώς μας τη φτιάξαν τη ζωή, νήσι, πόλεμοι και καπνοί, βρώμιζο φάση.

Αριστίδης γιορτάζει σήμερα. Ο Αριστίδης, ο Αρίστος, ο Άρης. Ποιος Θεός το δέχεται. Η Αριστέα, η Αριστούλα, η Αριστίνα. Επίσης γιορτάζουν σήμερα ο Κορνήλιος, ο Κορνήλης, η Κορνηλία, η Κορνήλα και ο Κορνήλος. Αγίου Αριστίδου μάρτυρος, ιερομάρτυρος Κορνηλίου αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας με την καλημέρα μας. Εδώ από το Μετρόπολης 95,5 από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής Μακεδονίας, από την Ελλάδα δηλαδή.

0: Ανατολή Ηλίου 7 και 5 πρώτα λεπτά. Δύση Ηλίου 19 και 37 πρώτα λεπτά. Όπως έχετε καταλάβει, μικρή είναι η ημέρα. Ο Θεοκλής και ο Σταύρος γιορτάζουν αύριο, ο Βυσαρίωνας και ο Νικήτας μεθαύριο. Κάθε μέρα κάποιος γιορτάζει. Εξάλλου σε ορθόδοξο τόπο βρισκόμαστε.
1: Έλληνας ευλογημένος, σε επαναστάσεις αναθρεμένος.
0: Σε επαναστάσεις αναθρεμένος, αλλά από ό,τι έχετε καταλάβει κι εσείς τώρα τελευταία. Σώπα και μη μιλάς, κάναμε το σύλλογο του Σώπα.

τον. Σαν σήμερα είναι έτη 1844, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο IV εγκαινίασε την Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης. Την κύρια δηλαδή θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολης, με συγχωρείτε. Μέχρι το 1971, όταν το τουρκικό κράτος αποφάσισε με νόμο να σταματήσει τη λειτουργία της. Στο νησί Χάλκη, στα Πριγκυπονίσια.

0: 1922 είχαμε την τελική πράξη της Μικρασιατικής εκστρατείας. Έτσι ξεκίνησε η καταστροφή της Σμύρνης. Μία από τις μεγαλύτερες σφαγές του 20ου αιώνα, με περισσότερους από 50.000 νεκρούς και 75.000 τραυματίες.
1: Ευλογημένος σε επαναστάσεις αναθρεμμένος.
0: Αλλά εμείς είπαμε, Έλληνες είμαστε, θα βρούμε τρόπο να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο.

έρθω σε ένα άλλο τώρα γεγονός, το οποίο και βέβαια έτσι σημαντικό γεγονός είναι ότι σαν σήμερα είναι τη 13 Σεπτεμβρίου του 1939 το πρώτο ελικόπτερο είχαμε στην παγκόσμια ιστορία, όταν ο σοβιετικός Ιγκόρ Σικόρσκι, έτσι αεροναυπηγός Σικόρσκι λεγόταν, σήκωσε τον έλικα στον αέρα. Και μέχρι οι συνθήκες να είναι κατάλληλες ώστε να το πετύχει, να σηκώσει δηλαδή, να γυρίσει ο έλικας, να σηκώσει το υπτάμενο όχημα ελικόπτερο στον αέρα, επιδόθηκε στην κατασκευή συμβατικών αεροπλάνων. Και επειδή φαίνεται στη Ρωσία δεν τον βόλευε, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ίδρυσε τη δική του αεροπορική εταιρεία και διακρίθηκε στον κλάδο, θέτοντας βάσεις για την κατασκευή πολυκινητηρίων αεροσκαφών. Δηλαδή στην Αμερική έγιναν όλα ετούτα από έναν σοβιετικό. Να ζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο. Και το Σεπτέμβριο του 1939, μετά από πολλά τεστ, σήκωσε το πρωτότυπο τότε VS-300, το πρώτο ελικόπτερο στην ιστορία. Να πω επίσης για όσους μας ακούνε στον Περισσό ότι σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου του 1953 ο Νικήτα Χρουστόφ χρήστηκε Γενικός Γραμματέας για να αναλάβει τα ενία της Σοβιετικής Ένωσης, και το όνομά του συνδέθηκε με την έννοια της αποσταλινοποίησης. Γι' αυτό δεν τον βλέπω να είναι κολλημένη η φάτσα του, έτσι το πρόσωπό του, σε κάποια αριστερών κομμάτων γραφεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Και θα πεθάνουμε, πλάκα μας κάνετε, πλάκα σας κάνουμε. Τώρα για να έρθουμε στα σοβαρά περί του θέματος, υπήρξε ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης σε μια κρίσιμη και τεταμένη περίοδο εν μέσω ψυχρού πολέμου και όπως ήταν αναμενόμενο είχε πάρα πολλούς αντιπάλους. Και κατάφεραν τελικά να τον ανατρέψουν τον Οκτώβριο του 1964 και τον διαδέχθηκε ο Λεωνίτ Μπρέζνεφ. Ο Μητσοτάκης εδώ τα τοπινά χρόνια μετά τον πατέρα του, και αυτός καλά κράτη. Πολλοί θέλουν να τον ανατρέψουν, αλλά δεν ξέρω εάν τελικά τα καταφέρουν και πότε. Έτσι, για να κάνω και μία σύνδεση της Δύσης με την Ανατολή, του Δυτικού, με το Ανατολικό Μπλοκ, το οποίο τελικά εξακολουθεί να υφίσταται παρά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Ενώ μένει ένα άλλο ο τείχος, έτσι, σε μία ευρωπαϊκή χώρα, σε μία δυτική χώρα, σε μία πολιτισμένη χώρα. Μοναδικό πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο, το τείχος, η πράσινη γραμμή της Λευκωσίας. Ντροπή σε αυτό το συνοθήλευμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση κλίκας και μιζέριας.

Πρωινό, πρωινό Μετρόπολης 95,5, διότι Έλληνες σήμερα και θα πάμε σε λίγο να περάσουμε λίγο αργότερα, να κατέβουν όλα τα μεγέθη, γιατί μας αργάει λίγο το διαδίκτυο. Έτσι, να πάμε να δούμε λίγο και τι καιρό θα κάνει, που λένε και οι ιστοριολαδίτες και λίγο παρακάτω. Και πολλές ανηφοριές έχει η ζωή. Θα το παρατηρήσουμε και μέσα από την ειδησιογραφία της σημερινής ημέρας, με όλα τα γεγονότα τα οποία τα κυριότερα τουλάχιστον συμβαίνουν, παίρνοντας την μεγάλη ανηφοριά, η οποία όσο πάει και μεγαλώνει. Και οι ανηφοριές, όσο δημόσια έργα για την τσέπη του Έλληνα θα είναι μεγαλύτερες, εφόσον δημόσια έργα, έτσι, έρχονται με απευθείας αναθέσεις.

Τα μηνύματά σας ως γνωστόν ήδη βλέπω ήρθαν αρκετά στο κουρσάρο ΣΜΑΚ, ΚΜΗ κεφαλαίο, έτσι ελληνικά γράμματα όλα. Κουρσάρο ΣΜΑΚ, έτσι επικοινωνούμε μέσω Messenger.

0: Καλά, εντάξει, τώρα το διαδίκτυο, παιδιά, είναι για μπάτσες, έτσι. Είναι για μπάτσες, εντάξει. Εννοείται ότι έχουμε το πιο γρήγορο διαδίκτυο εδώ στο στούντιο, αλλά τέλος πάντων. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Πάντως είναι εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, τώρα έχουν βάλει ακόμη, να ξέρετε, ασκαμμένα είναι έξω για ίνες, δεν είχαμε ίνες εδώ ακόμη, έχουμε όμως διαφημιστικά μηνύματα, διότι σε κάποια δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 6:30 πρώτα λεπτά πρωινή, Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου και μύρισε φθινόπωρο.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Καλά, αυτό τώρα με μπαίνει κατά διάρκεια.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.

0: πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε ψάχνοντας την ελευθερία στο σκλαβωμένο κομμάτι της Κύπρου.
1: Όταν σου πουν πως τραγουδώ τα δειλινά.
0: Βροχούλες είχαμε ιδιαίτερα στο κομμάτι της και τώρα το ξημέρωμα, στο κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι της Χαλκιδικής, πως τα ανατολικά πηγαίνει όλο αυτό το κύμα να πιάσει την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη. Εμείς είχαμε χθες την βροχούλα. Δεν έγινε τελικά η συναυλία του Ρέμου, όπως έγραψε κάποιος φίλος, εξήλτευσεν ο Βουκεφάλας, έφυγε ο Ρέμος. Ήταν αυτή η ευρωχή, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, η ιστορία εκδικείται. Αυτή η βροχή λοιπόν τράβηξε στα ανατολικά και το μεσημέρι βροχούλες θα έχουμε σε ορισμένα έτσι ορεινά κατά κύριο λόγο, αλλά βλέπω εδώ και γύρω από την Αθήνα το απόγευμα ενδεχομένως να έχουμε μπόρα και στην Βιωτία και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, μεσημέρι κεντρικής Μακεδονίας, λίγο ανατολικότερα προς τα δυτικά της Θράκης μας. Για να δούμε λίγο εδώ και Πελοπόννησο, βλέπω κάποιες βροχές το απογευματάκι. Αύριο τα φαινόμενα θα είναι πολύ λιγότερα, ενώ έρχεται ένα άλλο κύμα τώρα από κάτω από τη Μεσόγειο, το οποίο την Τρίτη θα πιάσει ένα μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου, όπως τουλάχιστον φαίνεται προς το παρόν. Βέβαια εδώ τα μοντέλα για την Τρίτη το λένε, αυτό είναι λίγο μακριά για να πούμε την αλήθεια. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν όλα τα φαινόμενα και μας λένε κάθε φορά μέσα από τα δικά τους δελτία τι καιρό θα κάνει. Έχουμε αεράκι εδώ στον Θερμαϊκό που φτάνει αυτή την ώρα και τα 5 εμποφόρ σε ορισμένες περιοχές και καθώς φεύγεις από τον Θερμαϊκό για να βγεις φάτσα κάρτα στο υπόλοιπο Αιγαίο, βλέπεις ότι εκεί πέρα έχουμε και 6 και 7 σε ένα σημείο και 7 που φορά και αυτά θα φύγουν όμως, αυτά θα φύγουν μέσα στην ημέρα. Έχουμε και στο Βόρειο Αιγαίο σε πολλές περιοχές αέριδες και αέρ, έτσι τέτοιος δυνατός με 6 μποφόρ υπάρχει και στο κομμάτι νότια της Πελοποννήσου, αλλά θα δυναμώσει ο αέρας από το μεσημέρι και από την Κέρκυρα προς το υπόλοιπο Ιόνιο. Βοριάδες είναι παντού και φτάνουν παντού. Είναι πάνω από 4 μποφόρ σχεδόν παντού οι αέριδες, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω αυτήν την ώρα. Μένουμε εδώ στις γειτονιές, τις δικές μας. Για να πούμε ότι οι θερμοκρασίες, εδώ τώρα που ερχόμουν και στα Κωνσταντινοπολίτικα και στο Φίνικα, η θερμοκρασία ήταν 20 βαθμίους Κελσίου, αλλά αυτό το αεράκι που φυσάει κάνει την αίσθηση του κρύου. Μέχρι τώρα είχαμε την αίσθηση, πέρα των θερμοκρασιών, τη ζέστη. Τώρα θα έχουμε του κρύου όταν φυσάει. Της ψύχρας προς το παρόν. Που το μεσημέρι η θερμοκρασία βέβαια δεν θα έχει αυτές τις μορφές. Θα φτάσει και τους 24 βαθμούς πάνω ψηλά στον Εύρο, τους 28 βαθμούς ενδεχομένως να φτάσει 26 με 28 στη Χαλκιδική. 30 θα έχουμε πάνω σε Έρες, Δράμα κλπ. Θα δούμε σε λίγο για τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 30 βαθμούς στον Κάμπο. Δυτικότερα 32 θα έχουμε βαθμούς στην Άρτα. 28, 29 στο Ιόνιο. 30 στο Αιγαίο. Στις Κυκλάδες και από βορρά προς νότο από 26 βαθμούς μέχρι 32 στο Αιγαίο, Καστελόριζο, Ρόδος 32 βαθμούς, εκεί γύρω και στην Κρήτη, ενώ στην Πελοπόννησο 32 βαθμούς θα έχει η Πάτρα και 28 θα έχει η Τρίπολη, με την Μονεμβασιά να έχει 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
1: Πότε σε κάνω, όλη η αγάπη.
0: Εδώ στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία το μεσημέρι, είπαμε, θα πιάσει τους περίπου 30 βαθμούς, περίπου στους 29. Ενώ βροχή μάλλον θα ξαναδούμε αν δούμε την Τρίτη. Το μεσημέρι θα έχουμε 21 με 25 βαθμούς την Τρίτη, 18 με 29 θα είναι η θερμοκρασία αύριο. Να πάμε λίγο έτσι πιο δροσερά, να πάμε στη Φλόρινα που η θερμοκρασία εκεί το πρωί ήταν 14 παρακαλώ βαθμοί Σελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και το μεσημέρι θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει, για να δούμε πόσο λέει εδώ, 25 βαθμούς Σελσίου. Αυτό δηλαδή που θα γίνει και την αυριανή ημέρα, με πτάση πτώσης ακόμη λίγης της θερμοκρασίας την Τρίτη στη Φλόρινα. Στο μοναστήρι ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, στους Αγίους 40 ηλιοφάνεια 29 βαθμοί το μεσημέρι, τα ίδια πάνω κάτω και αύριο. Στην Κύπρο, στην Λευκοσία, η ζέστη συνεχίζεται. Στην Κύπρο 35 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι, στη Λευκοσία σήμερα 33 θα έχουμε αύριο ηλιοφάνεια, και στην Τραπεζούντα, στην πρωτεύουσα του Πόντου, 26 βαθμοί θερμοκρασία το μεσημέρι σήμερα, χωρίς βροχές. Βροχούλες αύριο με 24 βροχές, και βροχές θα πάνε όλη την εβδομάδα στην Τραπεζούντα και στην Μονή της Παναγίας Σουμελά.

τόσοι αιώνες πέρασαν, τόσοι αιώνες, αλλά οι πραγματικοί Μακεδόνες, παιδιά, καταλαβαίνουμε, έτσι. Πραγματικοί Μακεδόνες, καταλαβαίνουμε το παιχνίδι που παίζεται εις βάρος της Ελλάδος. Το καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Κάποιοι λόγω ιδεολογικής, κομματικής ιδιοσυγκρασίας κλείνουν τα μάτια, αλλά το μυαλό τους, επειδή είναι ελεύθερο, καταλαβαίνουν. Μιλάμε για τη γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μιλάμε για την ονομασία των Σκοπίων, η γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που υψεύτηκε τόσα χρόνια μια λέξη από αυτές που μίλαγε ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν μπορούν να αρθρώσουν γιατί η γλώσσα τους είναι ψεύτικη. Και από το άλλο άκρο του ελληνισμού, στο άλλο άκρο του ελληνισμού, 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, με κατεχόμενο το 37% του παραγωγήσιμου, της παραγωγικής γης του νησιού. 52 χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφορεί, με την Παγκόσμια Κοινότητα να διαφορεί, με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών να διαφορεί, με τους φίλους και συμμάχους να διαφορούν. 52 χρόνια σιωπής. Και η λύση μία, η απελευθέρωση, τίποτε άλλο. Ένα κράτος. Ένα νησί, ένα κράτος.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιωρίκα από το Καπνοχώρι, από την Κοζάνη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δήμο από την Καβάλα, ο φίλος μου ο Δήμος. Καλημέρα στον Αναστάσιο, τον Καζαντζίδη. Καλημέρα και σε σένα Αναστάση, σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά από τον Τάσο. Σε όσους γιορτάζουν για την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, μου λέει. Αυτό αναρωτιέται ο Τάσος, το συμπεραίνει ότι αυτό σημαίνει πόλεμος με την Τουρκία. Τα παλικάρια μας, λέει, εκεί στην Στρογγύλη καλά κρατάνε και είναι εξοπλισμένα σαν αστακή. Τούρκοι, λέει ο Τάσος, αν σας βαστάει κοπιάστε τολμονικά. Πάντως από αυτό που είδα, λέει ο Τάσος, στα κριτικά νησιά είμαστε έτοιμοι για όλα. Εάν σας βαστάει, ελάτε. Καλή συνέχεια, φίλε Κουσάρε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Από τον Τάσο τον πατριώτη στους γείτονες, μην τους φοβάσαι καθόλου, γιατί μόλις είδανε το βίντεο που στείλανε οι δικοί μας σε αυτούς, τα κάνανε επάνω τους. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν τα κάνανε επάνω τους, Τάσο, και αν ακόμα σκουπίζονται, αλλά να είμαστε λίγο προσεκτικοί, παρακαλώ. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Λαβαντζιώτης από την Κοζάνη μου στέλνει πάρα πολύ ωραία θέματα. Και... ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Λαβαντζιώτης από

10, γιατί σαν λαός έχουμε μνήμη Χρυσόψαρου που όλα παραδόθηκαν, εκχωρήθηκαν, πουλήθηκαν για 100 χρόνια. Μέχρι τότε δεν έχουμε πατρίδα ελεύθερη. Είμαστε ένα έθνος υπόδουλο που δεν μπορεί να εφαρμόζει νόμους που θέλει για το λαό του. Απλώς εμείς ψηφίζουμε τον καλύτερο διαχειριστή δουλείας, της χρεοκοπίας, της υποδούλωσης, πατρίδα ή θάνατος.

0: Καλημέρα στην καλή μου φίλη και για όλα αυτά που μου στέλνει την Σοφία από τη Σκύδρα. Και να επαναλάβω για μία ακόμη φορά σε μία ακόμη εκπομπή, όσο θέλετε να διαβάζω μόνο το όνομά σας, όχι το επώνυμό σας, να ξεκινάτε το μήνυμά σας με ένα ηχηρό όχι, όχι σαν αυτό του Τσίπρα.
1: Είναι κακό στην άμμο να κτίζεις.
0: Και όσο πάρα πολλούς φίλους μου έτσι τους πονάει και μου το λένε όταν αναφέρομαι στο όχι του Τσίπρα, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα, είναι, το έγραψε η ιστορία, ότι είμαστε η μοναδική χώρα του κόσμου που η ίδια η κυβέρνηση τότε έβγαζε και αφίσες για να ψηφίσουμε, να πούμε ένα μεγάλο όχι στότε επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς του κάναμε το χατήρι, έτσι θέλαμε εξάλλου. Του βγάλαμε ένα ποσό 64-65% ήταν όχι και αυτός πήρε και το έκανε ναι. Καταγεγραμμένο στην ιστορία, μοναδικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός ο τύπος θέλει να ξανακυβερνήσει. Και κάποιοι άλλοι συζητούν μαζί του για να κάνουν συγκυβέρνηση. Ό,τι και να πω είναι λίγο.

0: Πολύ κακό. Πολύ κακό είναι στην άμμο να κτίζει παλάδια.
1: Ο Βοριάς θα τα κάνει.
0: Γιατί ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
1: Μάτια.
0: Γιατί κάποτε θα πρέπει να ξεφύγουμε από την εθνική μας μοναξιά και να πάμε σε άλλα εθνικά μεγέθη.

Ο φίλος μου ο Λάζαρος μου στείλε εδώ πάρα πολλά μηνύματα σχετικά για όλα αυτά που γράφουν τα τουρκικά, αυτά που λένε στα τουρκικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και αυτά που γράφουν στα διαδικτυακά τους, στα ηλεκτρονικά τους μέσα. Μιλάνε για σύγκρουση με την Ελλάδα, τους πειράζουν τα 12 μίλια. Καστελόριζο, Κρήτη, ασπίδα του Αχιλλέα. Οι Τούρκοι λένε ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται σαν να προετοιμάζεται για πόλεμο. Ακριβώς στην Τουρκία τι γίνεται? Αυτοί γιατί εξοπλίζονται τόσο πολύ? Γιατί ακριβώς ετοιμάζονται? Γιατί στείλαν στρατό στην Ήβρο και στην Τένα?

0: Και ήρθε τώρα το Καστελόριζο για να γίνει ξανά, έτσι, στον τουρκικό τύπο και τον διάλογο μέσω τηλεόρασης, αλλά και στον δημόσιο διάλογο στους δρόμους. Σημείο αναφορά στο Καστελόριζο. Εκεί λοιπόν η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού τους πείραξε. Είναι ένα μήνυμα, λένε, προς την Άγκυρα. Είναι μια πρόκληση προς την Άγκυρα. Δηλαδή, εάν επισκεφθεί ο Ερντογάν την Αδριανούπολη, μπορεί και εμείς να το πάρουμε έτσι, έτσι. Ότι μας ενοχλεί. Είναι δυνατόν να λένε τι θα κάνει κάποιος Πρωθυπουργός, αν πάει σε ένα μέρος της χώρας του. Αλλά αυτό που τους πειράζει μάλλον περισσότερο είναι αυτή η συνεργασία, η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Είναι ότι τώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο τα πράγματα τα ήταν διαφορετικά. Οι Τούρκοι από ό,τι τα πίστευαν ήταν μια Αίγυπτο η οποία θέλει να ανήκει και στη Δύση και αισθάνονται, φαίνεται στην Αίγυπτο, ότι οι Τούρκοι απομακρύνονται συνεχώς από τη Δύση, ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τους δουλεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δουλεύουν ποιους? Αυτούς που δίνουν χρήμα μπαξίση σε γερουσιαστές Αμερικανούς, όπως τουλάχιστον δημοσιεύτηκε. Γιατί? Για να τους κάνουν τα χατήρια. Η Τουρκία όμως είναι Τουρκία, ο Τούρκος θα είναι Τούρκος μια ζωή, ο Τούρκος επιβουλεύεται εδάφη μιας χώρας του ΝΑΤΟ, της Ελλάδος, και κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, οπότε ο Τούρκος θα είναι πάντα Τούρκος και θα παραμείνει Τούρκος. Και δυστυχώς με αυτές τις πολιτικές για πολλά, ίσως και παντοτινά χρόνια θα είναι εχθρός μας, δυστυχώς. Άλλο θέμα, το μεγάλο, είναι με τους Χούθη, οι οποίοι τι κάνανε, οι οποίοι πλέον, αυτό που λέμε λαιμός της Ερυθράς Θάλασσας. Κατέλαβαν εκείνο το μέρος από το οποίο μπορούν να ελέγχουν ολόκληρο τον λαιμό, όπως έλεγα, της Ερυθράς Θάλασσας. Και τώρα έχει ξεσηκωθεί παγκόσμιος συναγερμός. Οι Σαουδάραβες είπαν τους Αμερικανούς να βομβαρδίσουν το Σκούθι. Ο Τραμπ δεν θέλει, γιατί άραγε. Γιατί άραγε δεν θέλει. Αυτό θα πρέπει να καθίσουμε κάποτε να αναλύσουμε. Στο μεταξύ, η φρεγάτα μας Κίμων ετοιμάζεται για την πρώτη πραγματική βολή. Αστέρ λέγεται αυτό, το τριαντάρι, ναι. Περνάμε σε νέες εποχές, όχι μόνο άμυνας, αλλά περνάμε σιγά σιγά και σε νέες εποχές έτοιμοι για επίθεση. Γιατί κάποια στιγμή, δυστυχώς, όπως γράφει η ιστορία κατά διαστήματα, γίνεται και αυτό μεταξύ εχθρικών χωρών, οι οποίες ανήκουν στην ίδια συμμαχία. Και πριν με στη ζωή σε τάξη. Τώρα τον τύπο τον αποσχολεί και ένα άλλο θέμα. Αυτό το πούμε αργότερα με τον Δημήτρη το Καλαϊντζή, γύρω στις 7:30. Θα έχουμε και Θόδωρο Χαρανίδη, έτσι, τον πρόεδρο από τα Μακεδονικά Σωματεία, έτσι, για να μας πει ο φίλος μου ο Θόδωρος τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία, τον πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, να μας πει τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία, με τους, έτσι, να πω, τους πληρωμένους, τους εγκεφαλικά βαρεμένους που φωνάζουν «Φύγετε Έλληνες από τα εδάφη μας στη Φλόρινα». Μηνύσεις θα πέσουν, όπως φαίνεται. Οι φάτσες τους υπάρχουν παντού. Έπρεπε ήδη να έχουν συλληφθεί. Κύριοι της Εθνικής Ασφάλειας, καλημέρα σας. Να είστε καλά και εκεί στη Φλόρινα. Δεν ξέρω αν σας πείραξε η απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Θα φανεί στη συνέχεια. Αν νομίζετε ότι όλα έτσι τα σκορπίζει ο άνεμος, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ο λαός ξυπνάει σιγά σιγά, ο λαός ξεσηκώνεται, ο λαός δεν μασάει. Και τα μπουμπούκια των γιατρών, τους είδατε έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Τι φαρμακείο στο χαλάνδρι γράφουν οι ειδήσεις μέσα στο κόλπο. Τι το διαμέρισμα που το κάναν κλινική. Τι εταιρείες είναι από πίσω που τους έδωσαν τα μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Πόσους ελέγχους έκανε το κράτος. Κανείς πολιτικός δεν τους ήξερε και όλοι τους γνωρίζανε. Άστο να πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πως όλα αυτά τα τσακάλια του Υπουργείου Υγείας δεν πήρανε χαμπάρι τι γινόταν στο εργοστάσιο, στο εργαστήριο της Καρνεάδου. Μόνο σε εκείνο το εργαστήριο γινότανε αυτά, γιατί τώρα λίγο δύσκολο να γίνονται. Τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Διότι όλοι μα όλοι μείνανε έκπληκτοι από αυτό που μαθεύτηκε μετά το τραγικό συμβάν. Αλλά μήπως βολεύει κάποιους, έτσι, μήπως τους βολεύει να ασχοληθούμε τώρα με αυτό, να ξεχάσουμε χασάπιδες, φραπέδες, καπουτσίνους, εσπρέσους και Φεράρι. Φεράρι με τα ρέστα Πόρσε.
1: Που έκανα για σένα.
0: Στο μεταξύ προσπαθώ να καταμετρήσω, έτσι για να τα πω κιόλας, λίγο πριν από τις εκλογές, πόσα παιδιά και πόσα ξαδέρφια, πόσοι κουμπάροι και πόσα εγγόνια θα κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές. Μάλλον του χρόνου, το 2027, αρχές του χρόνου. Μάλλον. Στο μεταξύ είναι αυτά τα μεγέθη. Τα μεγέθη για την οικονομία, τα μεγέθη για την νεοπτώχεια, τα μεγέθη που κατατάσσει την Ελλάδα στην ελευθερία του τύπου. Τα μεγέθη πώς τα παίρνουν, πόσα λαμόγια έχει ο καθένας, ποιες είναι οι μπανανίες, ιδιαίτερα εδώ της Χερσονήσου του Έμου. Πάντως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, βαστάτε γερά, μας πλησιάζει επικίνδυνα σε διάφορα μεγέθη η Βουλγαρία, θα πατώ

Τη μαφία του Χαλκού την έχετε ακουστά. Τη μαφία του Χαλκού, έτσι. Τη μαφία του Χαλκού. Όχι μόνο του Στρώμα, γενικά υπάρχει μαφία Χαλκού. Έχουμε ρώσικη μαφία, γεωργιανή μαφία, ελληνική μαφία σίγουρα, τουρκική μαφία μέσα στην Ελλάδα. Πρακτορική τουρκική μαφία επίσης μέσα στην Ελλάδα. Έχουμε διάφορες μαφίες, έτσι έχουμε και την μαφία του Χαλκού. Και δεν χτυπάνε πλέον μόνο έτσι, αποθήκες ή κολόνες, αλλά αεροπορικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικά δίκτυα, σχολιά, νοσοκομεία. Μαζεύουν μετασχηματιστές και φωτοβολταϊκά πάρκα. Το ερώτημα είναι γιατί τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει κάτι η πολιτεία. Επαναλαμβάνω, γιατί τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να κάνει κάτι η πολιτεία. Βολεύει κάποιους. Επαναλαμβάνω, βολεύει κάποιους. Για πείτε μου λίγο, συμμετέχουν κάποιοι υψηλά ιστάμενοι? Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Όταν διαβάζεις την είδηση ότι με λευκό βαν εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της ΗΠΑ στο ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδια πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, να μιλήσουμε για τη φύλαξη? Γιατί να μιλήσουμε? Μέρα μεσημέρι, οργανωμένα κυκλώματα, έχουν συνενόχους. Κάποιοι τους ανοίγουν την πόρτα. Δεν το πήρατε ακόμα χαμπάρι? Και όταν τους τσακώσετε, να μας πείτε και τα ονόματά τους και να τους βγάλετε κάρτα φάτσα να τους δούμε. Και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση, στα διαδικτυακά μέσα, παντού. Μιλάμε τώρα για κλοπές από λεωφόρο Ποσειδώνος. Από την περιφερειακή Αιγάλεω, από την Αττική Οδό, από τμήματα εθνικών οδών. Είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Είστε σοβαροί? Για να πάρουν λίγο χαλκό, να τον κλέψουν τα λαμόγια. Οι απατεώνες προκαλούν ζημιές δεκάδων χιλιάδων ευρώ που τα πληρώνει η τσέπη μας. Που πληρώνει και κάποιος για να φυλάνε όλη αυτή την κατάσταση. Και να συλλαμβάνουν τους απατεώνες. Ρίχτε όμως μια ματιά και σε κάποιους δρόμους το βράδυ που δεν έχουν φωτισμό ή έχουν φωτιστικά σημεία και δεν ανάβουν. Πηγαίνετε μια μέρα από το Φίνικα στο αεροδρόμιο, ρε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από το Φίνικα στο αεροδρόμιο. Να δείτε το φωτισμό. Πηγαίνετε μέσα σε δήμους μεγάλους. Σε γειτονιές που κάθε μέρα γίνονται κλοπές. Που δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη γιατί δεν επαρκεί. Που δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία γιατί δουλεύει όταν και σε όποιον δήμο υπάρχει δημοτική αστυνομία, έτσι δουλεύουν μέχρι το απόγευμα, άντε βαριά μέχρι το βράδυ να γράφουν κανένα που σταμάτησε παράνομα. Υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Υπάρχει ζήτημα ασφάλεια. Υπάρχει, γιατί δεν κάνετε κάτι? Κυριακή. Έτσι θα βαδίσουμε. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα μικροπράγματα. Θα λύσουμε τις μεγάλες καταστάσεις. Όλα αυτά που με την Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε σε αντίθεση. Γιατί κάποιος πήγε και υπέγραψε και κάποιοι άλλοι το δέχτηκαν για να χρωστάμε. Για να μας κάνουν 100 χρόνια ό,τι γουστάρουνε. Για να έχουμε οργανισμούς που εκμεταλλεύονται ακόμη και τα αρχαία μας μνημεία. Και δίνουμε την αρχαία μας ιστορία στους τραγουδοποιούς. Αυτή είναι η Ελλάδα, πατριώτη. Πατριώτη, με ακούς εσύ τώρα, μπορεί κάποιοι να συγχύζεστε, αλλά ρε φίλε, αυτή είναι η Ελλάδα, ρε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: από την άλλη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον Τούρκο, ο οποίος λέει θα τα βάλει τώρα και με εμάς και με τους συμμάχους μας. Σε ενδιαφέρει ρε μπαμπέση ποιον έχουμε σύμμαχο εμείς? Ενδιαφερθήκαμε εμείς για ποιον έχει σύμμαχο εσύ? Που πόσες χιλιάδες νοματέοι από τον καλύτερό σου σύμμαχο δουλεύουν σήμερα και μας ακούνε εδώ στην Ελλάδα?
1: Όταν σε βλέπω βροχερή.
0: Άντε, άντε να έρθουν και σιγά σιγά οι βροχούλες. Για να δω, έχουμε σύννεφο, τι γίνεται εδώ? Α, εκεί στο βάθος, στην Κατερίνη συννεφιά έχει. Εκεί προς τη θάλασσα, δυτικά και προς τον νότο. Συννεφιές βλέπω. Εδώ από την άλλη μεριά, εδώ πάνω στα Κωνσταντινοπολίτικα, μια χαρά ο καιρός, τίποτε, ούτε συννεφάκι ούτε. Στα δυο είναι χωρισμένος ο ουρανός εδώ στη Θεσσαλονίκη ετούτη την ώρα. Τι ώρα είναι? Α, γιατί πλησιάζει, λέω, μιλάω, πλησιάζει η ώρα και για την, έτσι, για τις διαφημίσεις, ένα λεπτό.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Μετά να επαναλάβω θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή και στη συνέχεια θα έχουμε τον Θόδωρο τον Χαρανίδη για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα τώρα με αυτούς οι οποίοι μας απειλούν εντός Ελλάδας από τη Φλόρινα. Τον Θόδωρο τον Χαρανίδη, τον πρόεδρο της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο γιατί τώρα πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε για να δούμε γιατί... Να βάλουμε τα διαφημιστικά μας κανονικά στην ώρα τους, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα διαφημιστικά τα οποία ναι, θα πρέπει να ετοιμάσω, διότι μιλάω και καμιά φορά ξεχνιέμαι που λένε και δεν τα βάλω. Για να δούμε, πάμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7 πρωινή και κάτι δευτερόλεπτα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
18: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
19: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
20: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 7.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Συνεχίζουμε με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Για περισσότερες πληροφορίες 23 16 00 92 21. Και μην ξεχνάτε, για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310 021 232.

0: Έβλεπα την κυρία Βασιλική, δεν ξέρω αν την είδατε εσείς διαδικτυακά, την κυρία Βασιλική έξω από το πρώτο γυμνάσιο και λύκειο στην Αθήνα, στην Νέα Ιωνία. Η κυρία Βασιλική που με δυο τσαντούλες έμεινε έξω από το σχολείο λόγω έξωσης. Επαναλαμβάνω, λόγω έξωσης η κυρία Βασιλική. Τη λυπήθηκα πάρα πολύ, έτσι και μόνο που την είδα. Όπως πολλοί συμπολίτες μας, όπως πολλοί συντοπίτες μας, όπως πολλοί συνέλληνες που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Έχουν μεγάλο πρόβλημα διότι δεν είναι λαθρομετανάστες να τους δώσουν σπίτι, να τους μοιράσουν και επιδόματα. Συμβαίνει δυστυχώς, έτσι έτυχε να είναι Έλληνες. Στη φίλη μου την Δήμητρα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ καλό το μήνυμά σου, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ντένις ο Ζησιμόπουλος, έτσι λέει τώρα εδώ το μήνυμα του Ντένι. Καλημέρα, πες παρακαλώ ότι κάθε ανεμογεννήτρια έχει μέχρι 6 τόνους χαλκό, μήπως και ξεμπερδέψουμε από αυτές. Σωστό. Ο Ιάννης, πώς να ξεμπερδέψουμε εσύ τώρα, φίλε μου Ντένι, πώς να ξεμπερδέψουμε εδώ, σκέπτονται να βάλουν ανεμογεννήτριες και μέσα σε λίμνες και μέσα σε ποτάμια. Ακόμη συζητήθηκε και για τον Πολύφητο, εκεί στο Φράγμα. Φλωτές ανεμογεννήτριες. Δηλαδή τώρα, τι να πω, καλύτερα να μην κάνω κριτική αυτή την ώρα γιατί θα ξεφύγω. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κεραμιτσής από τη Φλόρινα. Καλημέρα φίλοι μου Αποστόλη, περιμένω να ακούσω τον κύριο Χαρανίδη γιατί πραγματικά έχουν ξεφύγει οι γείτονες. Εσύ Γιάννη τα ζεις έτσι. Εσύ Γιάννη φίλε μου τα ζεις εκεί συνεχώς. Ο φίλος μου Άγγελος ο Σμαραγδής Αποστόλη, αν η Ελλάδα δεν απαλλαγεί από τους εχθρούς και συμμάχους εντός της χώρας και δεν βάλει σε θέση τα προξενία της Τουρκίας στην Αλβανία, τη Βαρντάρσκα, δεν έχει τύχη. Η Τουρκία θέλει νίκη με το σπαθί στη θήκη, λέει ο φίλος μας ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Ο φίλος μου ο Νίκος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, μου στείλε ηχητικό, το οποίο όπως καταλαβαίνεις καλέ μου φίλε Νίκο, τώρα ηχητικό δεν μπορώ να βάλω. Ηχητικό επίσης μου στέλνει και η φίλη μου η Γεωργία από την Καλαμαριά. Καλημέρα Γεωργία και σε σένα. Έχω και μηνύματα από τους ναυτικούς, έτσι μηνύματα από όλο τον κόσμο. Έτσι τους στέλνω ευχές. Δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος και από τα στενά του Ορμούζ. Ο φίλος μου ο Δημοσθένης από το κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης, από την Βενιζέλο, και ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Παναγία Φανερωμένη. Ο φίλος μου ο Γιάννης, οδηγός ταξί στο Μεροκάματο Αποστόλη. Σε ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα Γιάννη. Και σε όλα τα βαρόμετρα της κοινής γνώμης που τα τελευταία χρόνια και αυτά δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να βγάλουν επακριβώς το εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, επακριβώς. Ας πούμε, δεν ξέρουν ποιος θα είναι δεύτερος. Όταν δεν το ξέρει ο οδηγός ταξί ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο, πώς θέλετε εσείς που ρωτάτε να το ξέρω εγώ ο δημοσιογράφος, παιδιά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Και εγώ οδηγούς ταξί ρωτάω. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει. Επαναλαμβάνω, τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει δηλαδή. Ο Νίκος από τη Χίο είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα στη Χίο. Και ο φίλος μου ο Βαγγέλης Πύργος Πελοπόννησος. Γεια σου Βαγγέλη.
1: Εκεί στη σειρά στα νύχτα και το σπετσόν, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κοριτσό.
0: Μωρέ. Το μήνυμα από την Ελασσόνα, το μήνυμα του Σάβα, με την καλημέρα του και τα χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 από τα Γρεβενά, Δημήτρης, Γιώργος, Γιάννης, παρέα. Η άλλη παρέα από τα Γεννητσά, κορίτσια και αγόρια, δουλεύουν και αυτή την Κυριακή. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα. Τα μηνύματά σας να επαναλάβω, κουρσάρος ΜΑΚ, κουρσάρος ΜΑΚ με ελληνικά καπαμπή κεφαλαίο. Για να βλέπω τα μηνύματά σας να τα διαβάζω στο Messenger, στο Facebook, ηλεκτρονικά. Και όσοι θέλετε να λέω μόνο το όνομά σας και όχι το επώνυμό σας, ξεκινήστε με ένα όχι, έτσι. Αυτό το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού και του Μεταξά.
1: Αγόρι, εγώ δεν έχω, μ' αποκρίνεται.
0: Όχι το άλλο, του ταπεινού, έτσι, των τελευταίων χρόνων. Και όχι όπως φαίνεται του ταπεινού. Εδώ είναι ο Βαγγέλης ο Ψηλός από την Πτολεμαϊδα. Γεια σου, Βαγγέλη. Το Λίντς μαζί μας, ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Αγγλία. Γεια σου, Δημήτρη.

0: χάσαμε.
1: Μια στιγμή, ελευθερία. Το καλοκαίρι δεν έφυγε ακόμα. Θα επανέλθει, πιστεύω, ο καιρός για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει συνήθως μέσα και τέλη Σεπτεμβρίου προς αρχές Οκτωβρίου. Βέβαια, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 26-27 βαθμοί Κελσίου. Αλλά μην ταράζεσαι. Κάτσε να έρθει για τα καλά πρώτα το φθινόπωρο, να αρχίσει να πέφτει κανένα φύλλο από τα δέντρα και όχι κλαδιά από τους ανέμους, και έπειτα θα μιλήσουμε για χειμώνα. Εάν έρθει και όπως έρθει τη φετινή χρονιά, από αυτά τα οποία διαβάζω από μετεωρολογικές υπηρεσίες και από μοντέλα, όχι μόνο ελληνικά αλλά και αμερικάνικα και ευρωπαϊκά. Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη, η Τάσα με τα συζύγου. Καλημέρα, ευχαριστώ για τις ωραίες εικόνες που μου στείλατε.

Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Να απευθύνεστε στην γραμματεία, αν θέλετε, αν έγινε κάτι σημαντικό, κάτι σπουδαίο, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Κρατηθείτε λίγο τώρα, συγκρατηθείτε κάποιοι, έτσι είναι και πρωί-πρωί. Η τσέπη μπορεί να είναι άδεια, αλλά έχουμε στείλει στον Ζελένσκι σε 4 χρόνια όπλα αξίας περίπου 500 000 ευρώ, έτσι. Αυτά που ξέρουμε, τα άλλα που δεν ξέρουμε δεν γνωρίζω. Σε αριθμό όπλων πέραν των περίπου 500 εκατομμυρίων στο Ζελένσκι ευρώ, έχουμε στείλει 340.000 όπλα επίσημα στοιχεία που έχω πάρει. Τι του έχουμε στείλει? Φορητό οπλισμό, τυφέκια, αντιαρματικά συστήματα, πυρομαχικά βλήματα, τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, τα οποία αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια με εκείνα τα γερμανικά οχήματα. Πώς τα λέγαν, Μάρντερ, κάπως έτσι. Αλλά ανήκουμε και στην Ευρώπη, πληρώνουμε και μέσω Ευρώπης. Η Ευρώπη έστειλε 70 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει εγκρίνει άλλα 28,3 δις στον ηθοποιό. Πολλά ακούγονται και λέγονται για την πάρτη του. Κανείς δεν κάνει έλεγχο που, σε ποιους πηγαίνουν στην Ουκρανία το χρήμα. Από αυτά τα οπλικά συστήματα που έστειλε η Ελλάδα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν δημοσιοποιήσει βίντεο με κατεστραμμένα τεθωρακισμένα οχήματα. Μία 104 και μία 101 καταστράφηκαν. Καταστράφηκε επίσης μέρος των εκατομμυρίων βλημάτων που στείλαμε. Έχουν δεχθεί πλήγματα μέσα σε ουκρανικές αποθήκες πυρομαχικών από πυραυλικές ρωσικές επιθέσεις. Και έρχεται τώρα και ο Τραμπ για να δέσει το γλυκό. Πώς θα δέσει το γλυκό τώρα ο Τραμπ? Θα σας πω αμέσως πώς, έτσι, ο Τραμπ θα δέσει το γλυκό. Σκέφτηκε κάτι άλλο. Θέλει τώρα ενωμένη Ιρλανδία, η οποία, λέει, αν γίνει αυτό τελικά, θα είναι μια φανταστική εξέλιξη. Ξεφύγαμε εντελώς, πρόεδρε, ξεφύγαμε εντελώς. Δεν ξέρω κι εσείς συναντιέστε με τον φίλο εξωγήινο του κυρίου Πρωθυπουργού μας. Ενδεχομένως.

Και όλα αυτά την ώρα που ο κύριος Πιερακάκης, προσέξτε, θα παντρέψει τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας με την τραγουδίστρια Μαρία Μιχάλη. Μαρία Μιχάλη, το σημείωσα εδώ και το ξέχασα και δεν θυμόμαι. Μαρία Μιχάλη, για να δούμε λίγο που είπαμε, σε ποια χώρα, περιμένετε λίγο να δω. Ρουμανία, να γράψω Μαρία Μιχάλη, Ρουμανία, για να γράψω λίγο εδώ τώρα. Πρέπει να ξεφύγω όμως από την οθόνη. Να φύγω από αυτή την οθόνη, τι να κάνουμε. Δυο μεγάλες έχω εδώ, αλλά πρέπει να ξεφεύγω λίγο γιατί κοιτάω για κάποια. Μαρία Μιχάλη. Α, εντάξει, ωραία κοπέλα. Ωραία κοπέλα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Στην αρχή όταν, δηλαδή πόσο πονηρεύουν ρε παιδί μου τον άνθρωπο. Έτσι, θα σας πω αν καταλάβετε τι γίνεται τώρα. Ένας φίλος μου από την Κοζάνη μου έλεγε χθες, μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει, γιατί και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου όταν άκουσα ότι ο κύριος Πιερακάκης θα παντρέψει τον Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, και μετά είδα Μαρία Μιχάλη και γέλασα βέβαια. Γιατί λέω, πού πηγαίνει το μυαλό του ανθρώπου. Λέει λοιπόν ο φίλος μου, έχει ένα εγγονάκι και το λέει, το εγγονάκι του είναι πρώτη δημοτικού. Του λέει, 7 χρονών δηλαδή. Και του λέει, πού θα πάμε, παππού, θα πάμε γιατί θα παντρευτεί ο φίλος μου ο Τάσος. Έτσι θα παντρευτεί ο φίλος μου ο Τάσος, λίγο μεγάλος ηλικία, αλλά θα παντρευτεί. Και τι του λέει ο μικρός 37 χρονών. Παππού, γυναίκα λέει, θα παντρευτεί. Εγώ ξυλώθηκα και εσύ. Κυρία Ζαχαράκη, καλημέρα σας. Πολύ καλά την κάνετε τη δουλειά σας όπως φαίνεται. Έτσι, άλλοι ξυλώνονται, άλλοι μπαλώνονται, αλλά άμα μπλέξεις, έτσι, άμα μπλέξεις με τρελούς που λέει και ο Πασκαλίδης, έτσι άκρη δεν μπορείς να βρεις. Βάλτε αν θέλετε τη λέξη τρελός εντός εισαγωγικών.

Όχι, φίλε μου Νίκο, δεν το ξέρω αν ισχύει αυτό που μου γράφεις εδώ τώρα στο μήνυμα. Μου λες η Μαρία της Ρουμανίας είναι κόρη του βασιλιά της Ρουμανίας Μιχαήλ. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το ψάξω. Μήπως είναι άλλη, ενδεχομένως να είναι και η ίδια. Διότι παντού πλέον στις ευρωπαϊκές χώρες, στις κυβερνήσεις, σόι πάει το βασίλειο. Έτσι και στην Ελλάδα η βασιλεία έφυγε. Πώς δεν έφυγε. Έφυγε, δεν έχουμε βασιλεία. Η κληρονομικότητα σημαίνει βασιλεία. Δεν νομίζω. Και ένας τρέλος φρένο πατά το. Στο μεταξύ, ωραία τα λέμε εμείς, αλλά το δημόσιο αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα μπαράζ ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Ερώτηση. Λειτουργεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός? Πώς λειτουργεί όταν τράπεζες και σέρβισες αρνούνται να απαντήσουν σε αιτήματα ρύθμισης? Τι λέξεις μάθαμε έτσι? Σέρβισερς, ας πούμε, τράπεζες, found. Πόσα προϊόντα είπαμε φθήνιναν, πόσα προϊόντα φθήνιναν, είδατε φθηνιά στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε, πόση φθήνια είδατε? Είδατε φθήνια. Ας σας πω εγώ τώρα τη φθήνια, έτσι. Ας σας πω τη φθήνια. Πολλές φορές για να κάνω τοστ προσωπικά, έτσι για να μην πάρω εκείνο το ψωμί το οποίο είναι αφρός, έπαιρνα ένα ψωμάκι, ρε παιδί μου. Είναι 2-3 εταιρείες που έχουν ψωμί σε φέτα. Πολύ κομμένο, ψιλοκομμένο, και έπαιρνα κανονικό ψωμί για να κάνω το τοστ. Έτσι. Μια μεγάλη φέτα, το γύριζες μισό κιλό. Συγκεκριμένα λοιπόν από το ίδιο σούπερ μάρκετ έπαιρνα αυτή τη φέτα, δεν πρόκειται να πω τη μάρκα για γνωστούς λόγους, κάποιοι θα το καταλάβετε φαντάζομαι γιατί και εσείς ψωνίζετε ενδεχομένως το ίδιο προϊόν. Έκανε πριν ανακοινωθούν οι μειώσεις 1,90 αυτές οι φέτες, το μισό κιλό ψωμί 1,90, και το κατέβαζαν στο 1,70, και επειδή διάβαζα και δεν είχε και συντηρητικούρα μέσα και δεν είχε φινικέλιο, τουλάχιστον η μία ποικιλία από αυτές που έχει η εταιρεία, έπαιρνα αυτή που δεν έχει φινικέλιο. Την έπαιρνα 1,90 ή με την έκπτωση 1,70. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα φτηνίνουν κάποια προϊόντα. Και λέγαμε τουλάχιστον τα παλιά να κρατηθούν σε λογικές τιμές. Και η αύξηση να μην είναι υπέρογγη. Ξέρετε πόσο έκανε χθες? Δεν θα πω το 1,70, θα πω το 1,90. 2,20. 2,20. Η συμφωνία κυριών ή κυρίων. Άντε να βάλουμε τον τόνο στο γιώτα. Κυρίων. Σου κατεβάζουν το ένα 7% και σου ανεβάζουν το άλλο περισσότερο από 7%. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Να σας πω για τον καφέ. Σας τα έλεγα προχθές. Αλλά έμειναν σταθερές οι τιμές στις καβουροδαγκάνες και στα μανταλάκια. Και έρχονται, παιδιά, νέες ανατιμήσεις. Έτσι, έρχονται νέες ανατιμήσεις, τις οποίες μπροστά θα βρεθούμε όλοι εμείς οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, έτσι, για να συμπιεστεί ακόμα περισσότερο ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Να τα χαΐρια και οι προκοπές. Και έχουμε ήδη 10% αύξηση στις τιμές των εισαγωγών από πέρυσι. Και ιστορίες γράφει. Έτσι. Και η Mercosur, πως λέγεται, ακριβότερα θα κάνει τα προϊόντα της. Συν 11,5% πήραν τα ψάρια. Συν 13,5% το αρνί και το κατσίκι. Πόσο πιο φτηνά το παίρναμε πέρυσι. Συν 2% διάβαζα το ψωμί. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, συν 2% και πολύ περισσότερο σε ορισμένες άλλες. Δεν ξέρω, εκεί το καμπανάκι που χτυπούσατε στο αρμόδιο Υπουργείο χάλασε. Έχει χαλάσει μάλλον. Και το δικό μας το καμπανάκι χάλασε. Οι επιχειρήσεις, παιδιά, περιμένουν υψηλότερο κόστος και το αποτέλεσμα θα είναι γνωστό. Υψηλότερο κόστος σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει λιγότερο χρήμα από το λίγο που απέμεινε στην τσέπη του καταναλωτή.

0: μη ρώτας.
1: Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο επανέρχεται στην ειδησιογραφία με το φθηνό ρεύμα. Για δεκαετίες, για δεκαετίες, για πόσες δεκαετίες είχαμε φθηνό ρεύμα λόγω του λιγνίτη, έτσι. Όταν όμως τα μυαλά γίνονται φθηνά, το ρεύμα ακριβένει. Και μακριβένει, και ακριβένει, συγγνώμη, με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την πραγματικότητα την οποία διαβιώνει ο Έλληνας. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε προς το παρόν δεν πρέπει να αισθανόμεθα κρίση. Δεν πήγε 5 ευρώ το λίτρο για μόλυβδη για να προβληματιστούμε, έτσι. Από τα 4,5 και μετά ευρώ το λίτρο θα αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Κοζάνη μου γράφει για τον... δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό τώρα εδώ για το ρέμο και για το βουκεφάλα και τα λοιπά. Τώρα, πού να ήξερε ο Μέγας Αλέξανδρος ότι θα του βάζανε σκαλωσές για το ρέμο, έτσι. Θα είχε πάρει το βουκεφάλα και θα έφευγε, και επειδή δεν μπορούσε να το κάνει, έφρεξε και δεν έγινε η συναυλία. Είπα πολλές φορές, η ιστορία εκδικείται. Λοιπόν, να κάνω μια πρόταση. Έτσι, μεγάλα αγάλματα δύο-τρεις πόλεις δεν έχουν του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλού έχουμε μνημεία, στα μουσεία, έτσι κλπ. Δεν έχουμε πολλά αγάλματα. Λέω λοιπόν, μια πρόταση να κάνω. Μόλις μπαίνει κάποιος στις εισόδους της χώρας μας, να έρθει στην Ελλάδα, και καθώς φεύγει να βλέπει, να το βλέπει, έτσι, ιδιαίτερα από τα Βαλκάνια, καλό θα ήταν να τοποθετηθεί ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα ήταν καλό να τοποθετηθεί και να βάλουν στο δρόμο φωτεινές πινακίδες, είσαι παραδείγματος χάρη στη Θράκη. Προς Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Προς αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Φωτεινά, το βράδυ να φαίνονται. Από παντού. Είναι πολύ δύσκολο όμως. Είναι πολύ δύσκολο. Θα ξοδευτεί το πορτοφόλι του αρμοδίου Υπουργείου. Δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην woke ατζέντα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη.
1: Για τη λαθρομετανάστευση ο φίλος μου ο Λάζαρος μου στέλνει εδώ αρκετά στοιχεία, έτσι. Βρετανία, το διάβασα και εγώ αυτό, Λάζαρε, το διάβασα και εγώ αυτό. Χωριό 350 κατοίκων στην Βρετανία, γυναίκες 133. Δίπλα τους σχεδιάζουν να βάλουν 3.500 άνδρες λαθρομετανάστες, 10 προς 1. Πιστεύω καταλαβαίνετε το παιχνίδι που παίζεται σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, γιατί η Αγγλία δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα βέβαια δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των εισβολέων. Σήμερα δεν ξέρουμε πόσοι είμαστε πραγματικά, πόσοι άνθρωποι βρισκόμαστε στην Ελλάδα, διότι πολλές φορές συλλαμβάνουν κάποιον και λένε χωρίς χαρτιά, έτσι, χωρίς χαρτιά, με 10 διαβατήρια, με καμιά δεκαριά ονόματα. Βγήκαν λοιπόν, να συνεχίσω σε αυτό το βίντεο, οι γυναίκες του χωριού στην Αγγλία και μεταξύ των άλλων αναφέρουν: δεν είναι φιλοξενία αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, είναι επικισμός. Αλλά είπαμε, αυτές οι Αγγλίδες δεν πρέπει να είναι πολιτισμένες, πρέπει να είναι ψεκασμένες, φασίστριες, ρατσίστριες. Αρχίζει, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος να ξυπνάει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο δυτικός τρόπος ζωής βάλεται από το ίδιο το κυβερνών ευρωπαϊκό σύστημα. Ξέρετε πως λέγεται? Εξισλαμισμός της Ευρώπης. Και τα στοιχεία λένε ότι σε 2 γενιές οι λαθρομετανάστες θα τριπλασιαστούν. Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σύνδο Αποστόλη, πάρα πολύ επιβουλεύονται το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι λένε οι Αλβανοί. Ξέρω τι λένε οι Αλβανοί. Ότι ο βασιλιάς Σπύρος και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Αλβανοί. Έτσι παρουσιάζονται. Ο βασιλιάς Σπύρος και ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι είναι Αλβανοί. Ο Σωτήρης ο Σδούγκας. Καλημέρα Αποστόλη, Ραψάνη Λάρισας. Θα έρθει επιτέλους μια κυβέρνηση να βοηθήσει έμπρακτα νέους γονείς. Μια γέννα σε ιδιωτική κλινική κοστίζει 3.800 ευρώ, για να μην μιλήσω για πάνες και γάλατα. Μετά και ο Μητσοτάκης έδινε 9.000 ευρώ επιδότηση για ηλεκτρικό αμάξι. Ο φίλος μου, ο νυχτερινός επισκέπτης, ο φίλος μου, ο Σταύρος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Σταύρε. Τι κάνεις, έτσι, τι κάνεις. Χαίρομαι που έτσι μου στέλνεις μηνύματα. Πάμε εδώ. Εδώ είναι η φίλη μου η Ευδοξία από την Καλαμαριά. Έτσι, λέει ότι είχε, είναι για την αναπάντητη κλίση που έλεγα και χθες. Όταν σας κάνουν κλίση με ένα κτύπο στη τηλεφωνική σας συσκευή, να μην το σηκώνετε. Να μην το σηκώνετε. Προκαλούν την περιέργειά σου, παίρνεις πίσω τηλέφωνο και ενδεχομένως να μπουν σε λογαριασμό, έτσι, τραπεζικό, εάν δεν έχεις πακιστανικό τηλέφωνο, και να σου πάρουν χρήματα και μετά να πάνε σε κάποιον λογαριασμό, έτσι, που θα έρθει ο λογαριασμός. Να, ένας τεράστιος λογαριασμός. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Εδιψώ, καλημέρα Αποστόλη. Έχουμε, τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα? Θα δω λίγο μετά για τις φωτιές. Είναι 12η-13η μέρα η φωτιά στην Κόνιτσα. Έβρεξε, αλλά δεν έσβησε εξ ολοκλήρου η φωτιά, θα πρέπει να πω εδώ. Θα πάω μετά φωτιές τώρα, έτσι, για... Θα χτυπήσω λίγο εδώ, έχω ένα site που μου βγάζει, άμα χτυπήσω φωτιές τώρα.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Κάπου το άκουσα αυτό, δεν λένε όλες τις φωτιές πια. Ήτανε στη Σκάλα, ήταν εκεί στο Δήμο Αριστοτέλη η φωτιά. Πάμε να δούμε, αρκετές φωτιές βλέπω. Φωτιά σε δασική έκταση στη Φούρκα Κόνιτσας, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, αυτοί που έλεγα νωρίτερα. Φωτιά αγροτο. Χθες είναι αυτά. Αυτά είναι όλες χθεσινές ημερομηνίες. Αγροτοδοσαρική έκταση στο χωριό Χυμαδιό Ηλίας, σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Φραγκουλέικα έτο Αλακαρνανίας και από μερικό έλεγχο η φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας και στην Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά στον Παλαιόκηπο, στην περιοχή Παλαιοκήπου Λέσβου, ενώ οριοθετήθηκε χθες η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια. Λοιπόν, αυτά ήταν μόνο χθες, παιδιά. Είχαμε φωτιές και στη Δράμα, είχαμε φωτιές προχθές και αλλού. Δεν λένε τίποτε, δεν λένε για την Κόνιτσα. Για να δούμε πόσες ανεμογεννήτριες ενδεχομένως έχετε πάει στην Κόνιτσα. Έχετε πιει έτσι καφεδάκι στην πλατεία της Κόνιτσας και από πάνω να έρχεται ο Δρύς και να κατεβαίνει ένα ολόκληρο βουνό? Έχετε πάει? Θα βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί πάνω? Λέτε να βάλουν εκεί πάνω ανεμογεννήτριες? Έτσι, τις έχουν ήδη έτοιμες? Είναι στο δρόμο? Σχηματίζεται η δασική οδός? Θα σχηματιστεί μετά τη φωτιά? Μακάρι όχι. Μακάρι όχι.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars, η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βόλεϊ.
13: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Σε λίγο θα καλημερίσουμε τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή από την Κατερίνη. Σε λίγο.

0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Απόστολε, καλημέρα σε όλους τους φίλους πρωινής παρέας.
0: Πολύ μεγάλη θεματολογία σήμερα και εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Να διαβάσω κάνα δύο ακόμα, γιατί μετά θα έχω πάρα πολλά στη συνέχεια. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα. Καλημέρα, Απόστολε. Σε ποιο Υπουργείο αναφέρεσαι όταν έχει καταργηθεί και έχουμε γίνει επαρχία Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι δημοκράτες της Αθήνας αναφέρονται σε θέματα Μακεδονίας Θράκης? Ο Πέτρος Ζωφούντας από την Λαμία. Καλημέρα, Απόστολε, από Λαμία. Πάντα ακούγεται το Μετρόπολη στο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς το ψέμα πάει σύννεφο για τις μειώσεις στα τρόφιμα. Κόμμα Απατεών Εγκελαμογιάς, 184.000 αφημοί για τις επιδοτήσεις απλήρωτα από το 2025. Μέσα σε αυτά είμαι και εγώ. Πάνε τα χρήματα, τα κλέψανε. Λοιπόν, ένα αυτό το θέμα, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, ένα το θέμα για το Υφυπουργείο Πλέον Εσωτερικών, έτσι, και δεν είναι Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ένα άλλο θέμα μου αναφέρει τι θα γίνει τελικά με αυτό το προξενείο Κομωτινής από την Ξάνθη ο φίλος μας ο Λάμπρος, και ένα από την Κοζάνη. Δεν μπορούσαν δηλαδή να λειτουργήσουν την καινούργια μονάδα στην Πτολεμαϊδα Μελιγνίτη όπως ήθελε και ο ΔΔΕ. Να σταματήσω σε αυτά τα μηνύματα, τα άλλα που ήρθαν εδώ και 3-4 λεπτά θα τα πω αργότερα.
1: Μάλιστα.
0: Να τα πάρουμε έτσι λίγο με την αρχή, από την αρχή, Δημήτρη, έτσι με τη σειρά.
1: Ναι, ναι. Για ποιο θέμα θα πούμε πρώτα?
0: Καταρχάς είναι για το, να πούμε και λίγο για αυτό το Υπουργείο, το οποίο δεν υπάρχει Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης πλέον. Έτσι, το αεροδρόμιο Μακεδονία το λένε με αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να συνεχίσω εγώ και να πω.
1: Αυτό ήθελα να πω, όπως είναι τόσο δουλικότητα και αυτή η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, που θα καταργούσε, που θα ψήφιζε εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών, τόσο δουλικότητα πάει να προσαρμοστεί, δηλαδή να καταργήσει το όνομα παράδειγμα του Υπουργείου, του Υπουργείου η κυβέρνηση, ενώ στα Σκόπια δίπλα δεν ανέφεραν ποτέ τον όρο Βόρεια Μακεδονία, σκέτο Μακεδονία, και αυτά που συμβαίνουν τώρα εκεί στην Φλόρινα, αυτά που θα συζητήσει με τον πρόεδρο μετά, να τα πει εκείνος καλύτερα. Δηλαδή, εγώ να μείνω στο θέμα της τοποθέτησης της Ελλάδος. Η Ελλάδα δηλαδή τι, εφαρμόζει την Συμφωνία των Πρεσπών και καταργεί το όνομα Μακεδονίας Θράκης? Η Ελλάδα τι θέλει να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία και να καταργήσει και το όνομα του αεροδρομίου της Μακεδονίας? Αν είναι δυνατόν ένα αεροδρόμιο με ιστορία δεκαετιών, μα δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Αποστολή. Ο κόσμος ακούει και με το ανοιχτό του στόμα και δεν αντιδρά. Έστω τουλάχιστον φραστικά στις κουβέντες, στις παρέες, να υπάρχει μια πίεση στην κοινωνία. Άλλον τρόπο δεν βλέπω εγώ. Λοιπόν,
0: να κάνω, συγγνώμη, να κάνω και μια παρατήρηση εδώ. Βλέποντας κανείς τις πινακίδες που λέει Μακεδόνια στα αγγλικά για το, και έχει ένα αεροπλάνο δίπλα, ότι πάει στο αεροδρόμιο. Έρχονται μερικοί και νομίζουν ότι θα πάνε στα Σκόπια από τη Χαλκιδική, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Γιατί δεν το έγραψε αεροδρόμιο Μακεδονία? Τους πήραζε αν έγραφαν τη λέξη και έβαλε ένα. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι τα αεροπλάνα. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι τα αεροπλάνα. Προς το παρόν, την τελευταία φορά πάντως που πήγα στην Εγνατία, λίγο πριν την Κοζάνη που στρίβεις δεξιά για να πας στο Λεμαϊδα, έλεγε Σκόπια. Έλεγε Σκόπια. Ακόμα δεν έβαλαν το άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να μείνει έτσι.
1: Έμειναν οι ταμπέλες.
0: Έτσι, έμειναν οι ταμπέλες.
1: Καλά, δεν είμαστε και σε αυτό πολύ γρήγοροι. Αλλιώς θα το έκαναν και αυτό.
0: Εγώ πιστεύω, σε τέτοια θέματα να μην είμαστε ποτέ γρήγοροι, να είμαστε εντελώς αργοί.
1: Οφείλεται στην αδιαφορία του κράτους σαν κράτους να λειτουργήσει σε ορισμένες υποχρεώσεις. Δεν νομίζω ότι το κράτος σαν σκόπιμα. Δεν το πιστεύω. Δεν είμαστε σε τέτοιο επίπεδο πλέον εμείς. Εμείς τρέχουμε να ικανοποιήσουμε αυτά που άλλοι μας κοροϊδεύουν. Αυτό κάνουμε. Οι Σκοπιανοί μας κοροϊδεύουν και εμείς νομίζουμε ότι κάτι είμαστε.
0: Έτσι, τις απαιτήσεις εξωγενών κύκλων και πολλές φορές ανθεληνικών κύκλων, ακόμη και από συμμαχικές χώρες.
1: Καλά, αυτά τα ξέρουμε, αλλά τι κάνουμε, ποιούμε την ίσα. Τα ξέρουμε μεν, αλλά δεν κάνουμε τίποτα να αντιδράσουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο θεσμών, εκεί που μαζεύεται το βήμα και μπορούμε να αντιδράσουμε. Περιμένουμε από τη Βουλγαρία να αντιδράσει θέματα που έπρεπε πρώτοι εμείς να αντιδράσουμε. Μιλώ για το Σκοπιανό. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τη Βουλγαρία. Έτσι. Αυτό είμαστε τελικά.
0: Ούτε
1: στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής Βουλγαρίας δεν είμαστε ικανοί να ταυτιστούμε, τουλάχιστον με αυτά που συμφέρουν εμάς πρωτίστως. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν και θα τα βλέπουμε συνέχεια, γιατί δυστυχώς δεν αλλάζει η κατάσταση.
0: Πάμε στο θέμα των αφημείων των αγροτών.
1: Καλά, τώρα αυτό είναι για ένα γελάς. Όποιος παρακολουθεί τα πάνελ που βγάζουν πολλές φορές και ιδιαίτερα στο Open, ακούει τους αγρότες, τους εκπροσώπους με στοιχεία και εμπεριστατωμένα να μιλούν για αυτά τα αφημεία, να μιλούν για τον κόσμο που δεν έχει πάρει τα λεφτά του, και από δίπλα στο πάνελ άλλοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης να λένε μα υπάρχει μια δυσκολία λόγω του ότι πήγε στην ΑΔΕ κτλ. Όλοι θα τα πάρουν ακόμη. Από πέρυσι ένα χρόνο μιλάνε για αποζημιώσεις που δικαιούνται οι αγρότες και οι οποίες ακόμα είμαστε στο θα τα πάρουν. Είναι δυνατόν. Και έχει δίκιο σε αυτό που είπε, τον αριθμό των αφημείων. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτά είναι καταγεγραμμένα έτσι που και ανθρώπων οι οποίοι από τους λογαριασμούς τους προέκυψε ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα.
0: Με πόσα χρόνια τα έλεγε ο Βάκης Τσοπανίδης αυτά.
1: Ο Βάκης
0: χρόνια.
1: Οι αγρότες τα έλεγαν, αλλά ποιος τους ακούει. Το Βάκη τον ακούει κανένας που μιλάμε στοιχεία. Yeah,
0: μπορεί να τον έχω την άλλη εβδομάδα.
1: Τους εκπροσώπους τους ακούει κανένας. Yeah. Δεν ξέρω, όλα στην Ελλάδα πλέον, εκεί που δεν μας συμφέρει, εκεί που είμαστε άχρηστοι, εκεί που δεν μπορούμε να κάνουμε το σωστό,
0: δυστυχώς,
1: το ρίχνουμε στην επικοινωνία μετά και το στρίβουμε δια το αραβόνας και πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Κανένας δεν δίνει καμία συγκεκριμένη

0: μέλλον, γιατί οι αγρότες περιμένουν μέρα με τη μέρα, έτσι, εβδομάδα με τη εβδομάδα, αλλά τα έξοδα τους όμως τρέχουν, τα χρέη τους τρέχουν και όποιος δεν ξέρει από αγροτιά να μην λέει μεγάλα λόγια. Έτσι,
1: μήπως έχει χαθεί το μέτρο σε κάποιες από τις δηλώσεις διαφόρων υπουργών, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Κερίδης, ο οποίος είπε αν δεν πάει 5 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη, δεν σημαίνει ότι έχουμε κρίση.
0: Γιατί δεν έχει ο ίδιος κρίση.
1: Γιατί ο ίδιος είναι ίσως κρίσος, ενώ εμείς δεν είμαστε.
0: Γιατί δεν έχει ο ίδιος κρίση, διότι δεν γνωρίζει τι γίνεται στην κοινωνία.
1: Διότι έχει δωρεάν δύο τηλεφωνικές γραμμές. Διότι έχει αυτοκίνητο δωρεάν. Διότι πάει ενδεχομένως να έρχεται και να φεύγει, να τρώει και να ταξιδεύει με πόσα αεροπορικά εισιτήρια δωρεάν. Δεν τον ενδιαφέρει. Τι τον ενδιαφέρει πόσο κάνει το λίτρο.
0: Δεν πήγε στο σούπερ μάρκετ να ζήσει αυτό που ζούμε εμείς, γιατί εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ συνέχεια. Να δει οι γυναικούλες συνταξιούχες να μετρούν τα κέρματα πριν ψωνίσουν, να τα μετρούν σε μια γωνία, απόστολε. Πραγματικά συγκλονίστηκε όταν το είδα. Λοιπόν, και όταν πήγε να ψωνίσει, ήμασταν στην ίδια γραμμή. Λοιπόν, να αφαιρεί πράγματα, γιατί έκανε λάθος υπολογισμό για να τη φτάσουν τα χρήματα. Αυτά, κύριε Κερίδη, δεν τα ζείτε εσείς. Και εφόσον δεν τα ζείτε, δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Άντε, γιατί οι πολίτες.
1: Άρα, ψηφίζουμε ανθρώπους που δεν είναι δικοί μας. Εντός εισαγωγικών βάλει τη λέξη. Δεν είναι δικοί μας, εννοώ, δεν ζουν τα προβλήματά μας.
0: Κοίταξε.
1: Δεν γνωρίζουν την ανέχεια του Έλληνα.
0: Να δεχθώ ένα πολιτικό.
1: Δεν τον καταλαβαίνω.
0: Δεν ζει στα δικά μου προβλήματα, αλλά που τα κατανοεί και σκύβει πάνω να τα λύσει. Θα μπορούσε να το δεχτώ. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να είναι φτωχοί, έτσι.
1: Όμως, προσπαθεί ακόμη ο κύριος Κερίδης βέβαια να δει αν εμείς οι πόντοι είμαστε Έλληνες. Έτσι ακόμα το ψάχνει.
0: Ο κύριος Κερίδης έχει το δικό του τρόπο και βλέπω είναι πολλοί στην κυβέρνηση που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι κατά καιρούς. Αλλά κανείς δεν τους λέει τίποτα, δεν τους τραβάει αυτή. Δεν ξέρω, υπάρχει μια κλειστή κάστα υπουργών. Λοιπόν, δεν ξέρω, ένας κρατάει τον άλλον. Κάτι γίνεται.
1: Γιατί είπε πάρα πολλά, αλλά αυτό εμένα με πρόσβαλε, έτσι, που είχε πει.
0: Και τι, εσένα μόνο πρόσβαλε.
1: Εμένα με πρόσβαλε. Δεν ξέρω κάποιους άλλους να τους πρόσβαλε, γιατί κάποιοι τον ακολουθούν, θα τον ψηφίσουν κιόλας.
0: Όπως το λέει, έχεις το βήμα και το λες ότι σε πρόσβαλε. Υπάρχει κόσμος που προσβλήθηκε πολύ σαν εσένα, αλλά δεν έχει το βήμα να το πει. Μπορεί να το πει.
1: Και το αρνείται κιόλας. Αρνείται κάποια πράγματα ο κύριος Κερίδης από αυτά που έχουμε βίντεο. Δεν υπήρχε τότε ο AI, πώς λέγεται. Δεν υπήρχε τότε τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσουμε τα βίντεο, τα τάλια και πριν πόσα χρόνια. Έτσι. Ήταν παιδί ακόμα, ήταν νέος άνθρωπος τότε στο Πανεπιστήμιο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθείς κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Απλά το αφήνεις, το προσπερνάς, το πλακώνεις, το πλακώνει κατά μια.
1: Ας πει ότι έβαλα ένα ερωτηματικό, το έψαχνα. Μια δικαιολογία, κάτι, οτιδήποτε.
0: Όχι, δεν είναι. Άκουσε σίγουρα τουλάχιστον πέρασε τόσο καιρό. Δεν άκουσα κάτι.
1: Τίποτε. Θύμωσε όμως όταν κάποιο είπε στη Βουλή, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος του την είπε στη Βουλή και θύμωσε.
0: Νομίζω. Ναι, ο Βελόπουλος.
1: Για να πάμε λίγο και στο ρεύμα, Δημήτρη. Φθηνό ρεύμα, πόσα χρόνια, πάνω από μισό αιώνα. Φθηνό ρεύμα, λόγω του λιγνίτη. Και τώρα ο λιγνίτης πηγαίνει στα Σκόπια από την Αχλάδα, έτσι.
0: Ναι, και εμείς βάλαμε. Γυαλιά. Ήμουν τώρα στη Λευκάδα που ήμουν διακοπές και πέρασε τον δρόμο.
1: Αγνατία.
0: Την Αγνατία εδώ. Τι γίνεται, ρε Απόστολε.
1: Κοζάνη Γρεβενά.
0: Ναι, ρε Απόστολε.
1: Είδες από μπροστά τι γίνεται. Πίσω από το λόφο δεν είδες. Αν μπορούσες να δεις πίσω από το λόφο τι γίνεται.
0: Τι γυαλί, τι πράγμα είναι αυτό, ρε.
1: Πώς χτυπάει ο ήλιος και πώς φαίνεται. Πόσο άσχημα φαίνεται.
0: Μιλάμε χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες στρέμματα και συζητούσαμε με την παρέα εάν αυτό είναι ιδιωτικά ή αν είναι του κράτους. Γιατί ξέρω ότι διέθηκαν ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό εκεί στην Κοζάνη, αλλά δεν ξέρω ποιο απ' όλα είναι. Τουλάχιστον αυτά που οπτικά έβλεπα στον δρόμο, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα. Θα μου πεις, υπάρχει και ο αντίλογος ή κάποιοι να λένε, αυτά που είναι εκεί είναι σε ξεροβούνι. Είναι, ξέρεις τώρα, σε μέρος που είναι βράχια και τέτοια. Εντάξει, και τα άλλα που είναι μέσα στα χωράφια.
1: Τότε γιατί διαμαρτυρώνται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι.
0: Γιατί έχουν γεμίσει δίπλα στα χωράφια τους φωτοβολταϊκά. Αγοράζει ο άλλος χωράφι μπιτ παρά που λέμε, φθηνό, λοιπόν και στείνει φωτοβολταϊκά δεκάδες στρέμματα. Και παραδίπλα ο φτωχός που θέλει να καλλιεργήσει, που θέλει να είναι στον πρωτογενή τομέα αγρότης, ζει κάθε μέρα αυτή την ακτινοβολία, τον ήλιο, όπως θες να το πάρεις, αυτό το πράγμα που είναι αντιαισθητικό, λοιπόν το ζει καθημερινά, διαμαρτύρεται. Και ποιος την ακούει. Μπορεί να κάνει και κάτι.
1: Και θέλουν να βάλουν και στα μπαλκόνια μας, Δημήτρη, έτσι.
0: Στα μπαλκόνια των σπιτιών.
1: Στα σπιτιών, ναι. Να γίνει ακόμη πιο όμορφη η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
0: Στην Αθήνα.
1: Γιατί και εδώ θα γίνει, άμα γίνει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.
0: Να τις βάλουν σε κάποια μπαλκόνια, γιατί είναι από μόνο τους άσχημα.

0: Ομόρφιναν κιόλα.
1: Θα τα μορφύνουν κιόλα. Τέλος πάντων, κάνουμε χιούμορ γιατί είμαστε για κλάματα.
0: Μετά το ρεύμα, αρκετές ερωτήσεις έχω επειδή ανέφερα το θέμα του.
1: Έχω φίλους στην Κουζάνη, ήθελα να πω. Λοιπόν, η περιοχή Κουζάνης και Πτολεμαίδες έχει τέτοια οικονομική κατάπτωση. Ο κόσμος έχει, μερικές οικογένειες έχουν φτάσει στο επίπεδο της φτώχειας πραγματικής δηλαδή, γιατί χάσαν τις δουλειές οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν κινείται φύλλο πλέον οικονομικά. Ακόμα και στην Καστοριά και εκεί λόγω της Γούνας έχουν το οικονομικό επίπεδο των οικογενειών είναι πολύ χαμηλό. Λοιπόν, και εμείς το λιγνίτι δεν το παράγουμε, αλλά από τα Σκόπια παίρνουμε ρεύμα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είχε αυτή τη φαϊνή ιδέα να λειτουργήσει αυτά τα χρόνια και να καταργήσει το λιγνίτι. Εμείς που είμαστε μια σταγόνα στην ωκεανό σε σύγκριση με τη Γερμανία, στη Γερμανία παράγουν λιγνίτι που δεν έχουν και τόσο σαν όπως εμείς που έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, και λειτουργούν πάρα πολύ ανάμεικτα, δηλαδή και με το αέριο και με το λιγνίτι λειτουργούν την παροχή ρεύματος. Εμείς εδώ πέρα το αφήσαμε όλο στο χρηματιστήριο ρεύματος να το κάνουν κουμάντο 5-6 εταιρείες, να το ανεβάζουν όπως θέλουν, να το κατεβάζουν όπως θέλουν και να έχει άμεση επίπτωση σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της κοινωνίας. Και η κοινωνία να μετράει κάθε μήνα πώς θα πληρώνει και να μην ξέρει κιόλα αν θα του χρεώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος παραπάνω από ό,τι τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει και καν προϋπολογισμό μες στη φτώχεια του. Και δεν μιλάμε και δεν απαντάνε και η κυβέρνηση. Δεν απαντά. Όσες φορές στη Βουλή ρωτήθηκε από την αντιπολίτευση για το θέμα του λιγνίτη, δεν απαντάνε επί της ουσίας, ρε παιδιά. Την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή πείτε, γιατί έπρεπε να καταργηθεί ο λιγνίτης.
0: Και οι Γερμανοί τα εργοστάσια τους, τα λιγνητικά μέχρι το 38 και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να τα κρατάνε.
1: Βέβαια. Τι να απαντήσουν, τι να πούνε, το κάναμε εσπεσμένα για να αρχίσουν να ξεφυτρώνουν η μία εταιρεία μετά την άλλη των ημετέρων για να κερδοσκοπούν. Αυτός ήταν ο σκοπός, Απόστολε. Όταν το μάτι η πολιτεία το έχει στους λίγους, να κερδίζουν οι λίγοι και να φτωχαίνουν οι πολλοί, αυτό παθαίνεις. Αυτό παθαίνεις και είναι ένα κομμάτι ισχυρό της μεταβίβασης του χρήματος από τους πολλούς στους λίγους, είναι και το ρεύμα. Η ενέργεια που λέμε, έτσι είναι. Αν θα δεις τώρα και με το πετρέλαιο τι θα γίνει. Θα σκεφτούμε πώς θα βάλουμε πετρέλαιο τον Οκτώβριο.
0: Έτσι, αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση, μόλις βάλουν 1-2 λίτρο καθένας αποθηκεύσουν, στη συνέχεια μπορεί να βγει ο κύριος Πρωθυπουργός λίγο πριν από τις εκλογές να κάνει μία μείωση. Έτσι δεν είναι?
1: Να κάνει μείωση, όχι, θα δώσει και μια επιδότηση.
0: Αφού γεμίσουν οι αποθήκες, έτσι.
1: Τα 5 λεπτά αυτά που μιλάνε για μείωση είναι για γέλια. Λοιπόν, και η επιδότηση και αυτή είναι για γέλια, διότι δεν την παίρνουν όλοι, βάζουν κριτήρια τέτοια.
0: Ξέρεις ποιο είναι? Συγγνώμη, Δημήτρη.
1: Τυπικά το σύστημα σε πετά έξω και δεν μπορείς να πάρεις επιδότηση.
0: Ξέρεις ποιο είναι εδώ πέρα τώρα αυτό που σκέφτομαι καμιά φορά και λέω? Δεν είναι προβλέψιμη μόνο η κυβέρνηση. Είναι προβλέψιμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό εδώ,
1: ναι.
0: Εδώ είναι το μεγάλο θέμα.
1: Εδώ η αψευδής εικόνα αυτών που λες είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το πανηγυράκι που έγινε αρχικά με τους κυβερνητικούς και μετά με τους...
0: Ο προεκλογικός αγώνας δεν ήταν, δεν πήγα, δεν έχω πάει στην έκθεση, δεν πήγα στην έκθεση. Ήταν προεκλογικός αγώνας, καθαρά πράγματα.
1: Εγώ, είχα την υπομονή να ακούσω...
0: Παρότι τα εύσημα πήρε το παλιό κτίριο του στρατοπέδου.
1: Είχα την υπομονή να ακούσω όλους. Και μάλιστα όταν δεν το βάζει τηλεόραση, το βάζει με τα ακουστικά από το κινητό μου σε live που το μετέδιδαν. Λοιπόν, και τους άκουσα όλους. Άκουσα χθες και τον Ανδρουλάκη, ενώ είχε αγώνες, εγώ είχα το κινητό και τα ακουστικά άκουγα την ομιλία του και έβλεπα δηλαδή μπροστά μου. Κοίταξε να δεις, η κυβέρνηση έκανε μεγάλο ανταγωνισμό, όπως θες να το ονομάσεις, με τον Τσίπρα ποιος θα δώσει, τι θα δώσει. Και το θέμα είναι ότι δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, δηλαδή να πει έχω αυτόν τον προγραμματισμό, θέλω η οικονομία να στραφεί σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να ενισχύσω αυτούς τους τομείς, να μειώσω τα κέρδη από αυτούς. Δεν υπάρχει τέτοιο προγραμματισμός. Χθες έκατσα και άκουσα τον Ανδρουλάκη, τώρα θα μου πεις γιατί να το πω, αφού το κατάλαβα, είδα ένα πρόγραμμα. ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος. Λέω μπράβο, λέω τον Ανδρουλάκη και τον παρεξηγούν τον άνθρωπο.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και σε περίπτωση συγκυβέρνησης ή απλώς θα μείνει πρόγραμμα?
1: Αυτό είναι θέμα συμφωνιών πλέον.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα, αυτό θες να πεις?
1: Ναι, υπάρχει ένα πρόγραμμα, είναι θέμα συμφωνιών. Δηλαδή, άμα οι δύο κόμματα κάνουν κυβέρνηση, το ένα θα απαιτήσει από το άλλο να περάσει τη γραμμή.
0: Άμα κάνουν τρία κόμματα συγκυβέρνηση, πόσο μπροστά θα πάει η Ελλάδα? Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν και δεν τα κατάφεραν, θα κάνουν τώρα μαζί όλοι και οι τρεις ένα κόμμα. Πόσο μπροστά θα πάει η Ελλάδα, θα κάνουν μια κυβέρνηση?
1: Εγώ πιστεύω στα κόμματα συνεργασιών, όπως το λέω.
0: Ναι. Όχι, πέρα από αυτό, αυτοί άμα κάνουν οι τρεις, που απέτυχαν ρε παιδί μου, ας πούμε, να βγάλουν την Ελλάδα έτσι, από τον αναβρασμό,
1: κοίταξε,
0: από το καζάνι, από την κόλαση, τι θα γίνει?
1: Κοίταξε, το όχι πάντως δεν θα μπορεί να το κάνει, ναι. Έτσι, ο Μητσοτάκης δεν θα μπορεί να πει ότι καταργώ την συμφωνία των προσφυγών και να την κάνει κουλοτούμπες, έτσι. Παρά με το Πασόκ δεν θα πει ότι θέλω να κάνω τα ίδια λάθη που έκανα, ένα πρόγραμμά του δηλαδή που είναι ελαφεμένο και να το περάσει. Άρα θα υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, τουλάχιστον θα αποφευθούν εγκληματικά λάθη, αυτό πιστεύω εγώ. Ναι, και ένα βασικό στην εξωτερική πολιτική.
0: Ωραία. Το Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας θα δεχθεί το πρόγραμμα του Πασόκ Κινάλ?
1: Δεν είναι Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πώς δεν είναι?
1: Όχι, είναι Νέα Δημοκρατία. Πρώην Πασόκ.
0: Τι Νέα Δημοκρατία? Μα η μισή Νέα Δημοκρατία. Και ένα Πετρίτης τι είναι? Ο Χρυσοχοίδης τι είναι?
1: Μας είπε. Τώρα είναι δυνατόν να μας λέει ότι αν δεν βγει Μητσοτάκης αυτοδύναμος.
0: Μα τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Ένα κόμμα
1: συγγνώμη.
0: Πολυπολιτισμική.
1: Είναι υπουργός της κυβέρνησης.
0: Η Νέα Δημοκρατία τι είναι σήμερα? Ένα κόμμα που έχει πολυπολιτισμικούς. Σωστά.
1: Έχει
0: πολιτισμικούς. Έχει Πασόκ. Έχει παλιό Πασόκ, ας το πω έτσι. Έχει υπουργό που ήταν παλιά γραμματέας που ήταν φοιτητής στο ΚΚΕ. Είναι έτσι δεν είναι? Έχει πολύ δεξιούς, έτσι να πω ευπρεπώς τη λέξη.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί μαζί κάναν μία κυβέρνηση.
1: Εμένα η άποψή μου είναι μία για το συνοθήλευμα αυτό. Εννοώ δηλαδή που προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς χώρους που έχει ο κ. Μητσοτάκης. Η άποψή μου είναι μία. Υπάρχει ο αυτοκράτορας Μητσοτάκης και δεν έχει κανένα ηθικό ενδιασμό και ιδεολογικό ενδιασμό να σε κάνει υπουργό και ας προέρχεσαι από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, αρκεί να του κάνει τα θελήματα.
0: Έτσι. Και αυτοί που το έστελναν κορόμπιλο όταν ήταν στην αντιπολίτευση, σήμερα είναι υπουργοί του.
1: Τέτοια σκέφτονται οι κλασικοί παραδοσιακοί δεξιοί που συζητάμε φίλοι και τρελαίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Απόστολε, αν τους ακούσεις τι λένε, γιατί έχουμε φίλους που κάνουμε παρέα και τα λοιπά, δεν έχει σημασία. Ποιο κόμμα.
0: Εγώ ξέρω πολλούς από αυτούς ακούνε κιόλας τώρα προσωπικά και πολλές φορές μου λένε μας τα ρίχνεις πολύ άσχημα, μου το λένε.
1: Ναι.
0: Τι τα εκπομπή κάνω? Εσείς δεν μας τα ρίχνετε άσχημα και δεν βολεύετε ο Έλληνας όπως θα έπρεπε?
1: Εμείς το λέμε στο ραδιόφωνο. Οι φίλοι μας, οι κλασικοί δεξιοί, νεοδημοκράτες, παλιοί κτλ. Το λένε στα τραπέζια οι άνθρωποι, λένε τα ίδια με σένα και με μένα, μην νομίζεις.
0: Σίγουρα.
1: Γι' αυτό το συνοθήλευμα, έτσι τώρα λέω και συγκεκριμένο πράγμα. Λοιπόν, και ρώτησε τους, να δεις η ψυχούλα τους το ξέρει που δικά τους άτομα, αγωνιστές, Νέα Δημοκρατία, μια ιστορία της παραδοσιακής δεξιάς, όπως λέμε έτσι. Λοιπόν, που βλέπουν άτομα δικά τους να απέχουν από κυβερνητικούς στόχους που πιθανόν να ήταν και καλύτερη υπουργή από κάποιους άλλους ουρανοκατέβατος. Που μπήκαν σε υπουργεία χωρίς καν να έχουν θέσει τον εαυτό τους στη βάση ένα του ψήφου, δηλαδή χωρίς να είναι καν εκλεγμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι που πάντα ήταν στο χώρο αυτό το δεξιό, δεν νομίζεις δεν είναι αγανακτισμένοι? Κάτσε να μιλήσεις μαζί τους να δεις τι γίνεται. Δεν λέμε κάτι καινούργιο.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω η αγανάκτηση θα φανεί με τις ψήφους που θα πάρουν τα υπόλοιπα των τριών κόμματα της αντιπολίτευσης, ή άντε των τεσσάρων, να βάλω και το ΚΚΕ μέσα. Έτσι, ποιοι θα εκλεγούν και τι θα γίνει αν γίνει κόμμα Αντώνη Σαμαρά, που θα γίνει το κόμμα όπως φαίνεται.
1: Που θα γίνει σίγουρα.
0: Έτσι, όπως φαίνεται. Εκεί θα φανεί τώρα ποιοι διαμαρτύρονται και ποιοι διαμαρτύρονται. Και εδώ πριν πάμε λίγο στους πληστηριασμούς, θα σας κάνω μια ερώτηση, έτσι. Είμαστε. Είμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε ένα κόμμα, βγαίνουμε, εκλεγόμαστε, παίζουμε έναν σημαντικό ρόλο μέσα στο κόμμα, έτσι, και βλέπουμε ότι σε μια τέτοια περίοδο μας βγάζουν οι δημοσκοπήσεις να έχουμε 28 και 30%, σωστά?
1: Ναι.
0: 28 και 30. Και λέμε λοιπόν ότι αυτό το 28 και 30 είναι πραγματικό. Σωστά, δεν θα έπρεπε να συμβουλέψουμε τον αρχηγό μας, τον πρωθυπουργό μας, ας το πούμε έτσι, ότι θα πρέπει να κάνει εκλογές χθες, αφού έχουμε 28% και η κατάσταση δεν πάει καλά. Όχι. Γιατί δεν κάνουν εκλογές?
1: Γιατί δεν κάνω, θα σου πω γιατί δεν κάνω. Πρώτο, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να κρατήσουν, χάσουν την καρέκλα τους, πιθανολογούν ότι δεν θα είναι στην επόμενη βουλή, συμβουλή γύρω ή υπέρυξ αυτού. Λοιπόν, δεύτερον, θέλουν να κρατήσουν την εξουσία, πάντα έτσι γίνεται με την εξουσία, όσο δυνατόν περισσότερο, έχοντας όσο όπλο πιστεύουν την φθορά των νέων κομμάτων, έτσι στο δημοσκοπική φθορά, με τα παιχνίδια που παίζουν οι δημοσκόποι, και πιστεύουν βέβαια ότι το επικοινωνιακό παιχνίδι θα το παίξει καλά αυτός που το ελέγχει. Και προς όρες το επικοινωνιακό παιχνίδι το ελέγχει η κυβερνώσεις παράταξης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πιστεύουν σε αυτές τις κινήσεις. Τώρα, αν θα το ζει δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν ξέρουμε το κατά.
0: Καλά, αυτό δεν το ξέρει κανένας.
1: Εδώ κανείς τώρα ακούω διάφορα πράγματα για τον Κασιδιάρη, λέει ότι θα κατεβάσει κόμμα και αρχίζουν να συζητάνε.
0: Είναι σίγουρο ότι θα κατεβάσει κόμμα, είναι σίγουρο ότι θα πολιτευτεί.
1: Όχι, δεν θα είναι επικεφαλής.
0: Όχι, θα πολιτευτεί ο ίδιος, αυτό είναι
1: όχι,
0: το θέμα.
1: Όχι, δεν
0: θα πολιτευτεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν,
1: να θέσει τον εαυτό του.
0: Θα βάλει κάποιον άλλον. Δεν είναι. Όπως και να έχει το ζήτημα, άλλο να είσαι ο ίδιος και άλλο να είναι κάποιος άλλος.
1: Μπορεί να είναι αρχηγός του κόμματος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι στο κόμμα μέλος. Δεν μπορεί να θέσει τον εαυτό του.
0: Για υποψηφιότητα μιλά.
1: Ναι, δεν μπορεί, όχι. Μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, όχι αρχηγός.
0: Μα μέλος μπορεί να είναι, βέβαια μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι. Πάμε λίγο. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Εδώ πέρα μιλάμε. Εξοδικαστικοί μηχανισμοί. Υπέρ του πολίτη, ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο. Θα κάνουν που δεν έκαναν πίσω τα φαντς, τράπεζες κλπ. Σέρβισερς. Όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος της ίδιας της κυβερνητικής πολιτικής. Λειτουργεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Τι γίνεται όταν ο άλλος κάνει μία αίτηση και δεν τον απαντάνε?
1: Ούτε τον απαντάνε, πολλοί κάνουν τις δόσεις μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και τους πετάει έξω. Κάποιοι απευθύνονται σε γραφεία που ασχολούνται με εξώδικους συμβιβασμούς, κάποιοι οφειλέτες μεγάλων ποσών. Λοιπόν, τους αρμέγουν σαν την αγελάδα εκείνα τα γραφεία, χωρίς να έχουν δώσει υπόσχεση ότι θα μπουν στον εξωδικαστικό συμβασμό. Γενικώς αλλά και ειδικώς σε έναν πολύ ωφέλιμο εξωδικαστικό συμβασμό. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Περιμένουν πολλοί τις απαντήσεις λοιπόν των γραφείων αυτών και τελικά με ζουν στην αβεβαιότητα. Μην νομίζει ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος σίγουρος ήταν οι δικαστικές αποφάσεις του νόμου της νόμου Κατσέλη. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Εκεί ήξερες, έβγαινε απόφαση, είναι αυτό και πάλι οι σέρβισες και τα φανς δεν προσπαθούσαν να αποφύγουν την εφαρμογή κάποιων αποφάσεων. Έχει γίνει και ανάγκαζαν τους δανειολήπτες να προσφύγουν με άλλη διαδικασία, δηλαδή να ζητάνε.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εγώ το κεφίρ το έπαιρνα 100 δραχμές, μετά 120 και κάνει 550 δραχμές. Με αγοραστική αξία τέτοια ως τη τιμή του μισθού που ήταν ανώτερη τότε από τώρα.
1: Για να κλείσω με αυτό, η απογοήτευση στον κόσμο είναι τέτοια που πλέον δεν ασχολείται απόστολη με αυτό που συζητάμε τώρα. Έχει αποδεχθεί τη μοίρα του. Δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο φτάσαμε.
0: Και γιατί να την αποδεχτούμε, Δημήτρη, συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Όχι.
0: Γιατί να αποδεχτούμε την μοίρα
1: μας. Δεν πρέπει να την αποδεχτούμε. Πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Πρέπει να αγωνιστούμε. Έτσι δεν είναι.
1: Πώς, άμα πάει το 45% και θα... στις παραλίες στις εκλογές,
0: ναι,
1: και δεν ψηφίζει. Ο νέος, πολύ νέοι, για να πάτε να ψηφίσετε Λεβέντες, γιατί μετά θα ζητάτε.
0: Δεν θα κάνει την τιμή στον ίδιο του τον εαυτό να είναι ένας συνειδητός πολίτης.
1: Θα ζητάτε βοήθεια από την οικογένεια, δεν θα την έχετε.
0: Αυτό.
1: Γιατί θα δυνατεί. Για πάτε να ψηφίσετε. Πάρτε την Ελλάδα στα χέρια σας.
0: Έλατε.
1: Πάρτε την Ελλάδα στα χέρια σας. Τελεία και παύλα. Αν δεν γίνει αυτό, δεν έχουμε ελπίδα καμία αποστολή. Εμείς οι παλιότεροι έχουμε καταλήξει, έχουμε άλλες απόψεις. Λοιπόν,
0: και
1: αν
0: τα παιδιά ασχολούνται με άλλα. Με άλλα ασχολούνται τα παιδιά. Με άλλα ασχολούνται.
1: Με άλλα ασχολούνται.
0: Και μου λένε κάποιες φορές, καμιά φορά λέει φωνάζεις πολύ. Παιδιά, δεν φωνάζω, διεκδικώ. Διεκδικώ, δεν φωνάζω. Διεκδικώ. Πρέπει
1: αν
0: να το καταλάβετε.
1: Αν διεκδικήσεις και εσύ που έχεις δημόσιο λόγο μέσω μιας ισχυρής συχνότητας, ποιος θα διεκδικήσει, ρε Απόστολε? Εγώ που θα είμαι στο καφενείο και θα συζητάω, θα επηρεάσω 5-6 ή θα αλληλοεπηρεαστούμε 5-6. Δεν φτάνουν όμως.
0: Δημήτρη, Κατερίνη, καλημέρα, σε ευχαριστώ. 2 λεπτά μετά τις 8 ξεφύγαμε λίγο, δεν το
1: καλημέρα,
0: παρατήρησα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σου Δημήτρη Καλαϊτζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε κατευθείαν διαφημιστικά μηνύματα, ξεφύγαμε 2 λεπτά, παιδιά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
8: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
9: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Η στίχη του τραγουδιού είναι για την φυσική ιστορία. Εμείς σε λίγο θα μιλήσουμε για την πραγματική ιστορία. Γιατί αυτά που βλέπω είναι να πάρεις τη γλάστρα από το σαλόνι και να πετύχεις κάποιον που περνάει έξω από το παράθυρο. Εδώ μαζί με είδη σπιτιού και είδη δώρων Up Home, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθια, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά και λευκά είδη. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στη Θέρμη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας 2-3-16-0-0-92 ή 21 ή επισκεφτείτε μας Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.

0: Για συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων διατίθενται ψυκτική θάλαμη με θερμοκρασίες μέχρι και μείον 25 βαθμών Κελσίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA, επαγγελματική μονάδα ψήξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. GSA, αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης, υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Με τα δικά σας μηνύματα που έρχονται από Ελλάδα και εξωτερικό, να είναι πάρα πολλά τα οποία συνεχίζονται. Χαράλαμπος Παντελάτος, το όνειρο των πολιτικών είναι η προσφορά τους στην πατρίδα, έτσι δηλώνουν. Ας τους κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα, πολλά νησιά θέλουν αποψήλωση. Ο φίλος μου ο Άγγελος, Αποστόλη, ο Έλληνας έχει πρόβλημα με το αυτονόητο όταν αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα και τους πολίτες, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, στις εκλογές παίρνουν περίπου 70%. Ποιος ευθύνεται, εμείς ψηφίζουμε.
1: Έχουν φυτέψει δημοσιογράφοι.
0: Ο φίλος μου ο Πέτρος, ο Καραβίδας, τρεις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάμε σε μεγάλο ντέρμπι. Πέφτει ο Τσίπρας, ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης. Πάει φουλ για τη δεύτερη θέση ο Ανδρουλάκης. Πέφτει ο Τσίπρας, καλημέρα, καλή Κυριακή με υγεία. Ο Κυριάκος τρέχει χωρίς αντίπαλο, πρώτος με μεγάλη διαφορά ποσοστών. Από το Λεβερκούζεν ο φίλος μου ο Γιάννης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Να ακούσουμε, λέει, και να ρωτήσει τον πρόεδρο τι θα γίνει με αυτή την ιστορία στη Φλόρινα. Αυτά θα πούμε. Αυτά θα συζητήσουμε. Από τη Στουτγκάρδη ο φίλος μου ο Γιώργος, αγωνιστικό χαιρετισμό. Είπαμε το Βούπερταλ είναι εδώ, δεύτερο μήνυμα μας στέλνει σήμερα. Και την καλημέρα μου να στείλω τα παιδιά όλα που μας ακούνε στο Σίδνεϊ, εκεί στο Πέρθ, στον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Hellenic Radio Perth μας κάνει αναμετάδοση καθημερινά στην εκπομπή μας. Όλα τα άλλα μηνύματα έμειναν 5-6 και έρχονται συνέχεια. Θα τα πούμε αργότερα, διότι στην γραμμή μας, κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε για να δούμε. Καλημέρα Θοδωρέ.
2: Καλημέρα Απόστολε.
0: Ωραία, ακούγεται λίγο βραχνά, λίγο θαμπά, λίγο, ξέρω εγώ, λίγο απόμακρα. Για έλα λίγο πιο κοντά αν θέλεις στο... Έτσι, στο μικρόφωνο. Εντάξει. Κατανοητός. Πρόεδρος Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, Θεόδωρος Χαρανίδης, ενότητα, ιστορική ευθύνη, θέματα παρέμβασης σε ζητήματα που αφορούν τη Μακεδονία και τον Ελληνισμό, γιατί έχουμε ιστορική ευθύνη να αγωνιστούμε. Έτσι δεν είναι, Θόδωρε?
2: Βεβαίως, αγωνιζόμαστε πάντοτε και όπως πολύ σωστά λέμε, ο μακεδονικός αγώνας δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Συνεχίζεται. Από πολλές μεριές, από πολλούς ανθρώπους, από πολλούς συμπολίτες μας, από πολλούς Έλληνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και από κάποιους, Θόδωρε, και φιλέλληνες ακόμα.
2: Ναι, είναι ένα από τα φαινόμενα των καιρών, όπου ψηφίζουμε κυβερνήσεις οι οποίες διορίζουν φιλέλληνες για υπουργούς.
0: Ωραία νομίζω το έθεσες, αλλά ο φιλελληνισμός εδώ που τα λέμε υπήρχε πάντοτε, έτσι δεν είναι, και μάλιστα στον αγώνα του 21.
2: Πάντοτε υπήρχε, ήταν πολύ έντονο το ρεύμα και βέβαια όπως γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό δεν έγινε μία νυχτή, υπήρχε μια προετοιμασία, είχε δοθεί το όραμα της εξέγερσης, ήταν τα 400 χρόνια που ήταν μια μαυρίλα πάνω από τον τόπο. Ποιον τόπο? Τον ελλαδικό. Γιατί ο Μικρασιατικός, όπως ξέρουμε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την Επανάσταση, παρότι η Φιλική Εταιρεία είχε στους λογαριασμούς της και της Λίμνη και την Κωνσταντινούπολη αλλά και άλλες περιοχές.
0: Λοιπόν, με αυτά όλα που συνέβησαν στη Φλόρινα και έρχονται και κάποια μηνύματα από εκεί, από την περιοχή, μας ακούν αρκετοί φίλοι Φλόρινα, Ριδαία, εκεί στη δικιά σας περιοχή. Να διαβάσω λίγο αυτό το οποίο εσύ μου έχεις στείλει. Σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα τραγούδια που προωθούν το μίσος, τη βία ή τον διχασμό δεν προστατεύονται από το άρθρο 10 της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαστήριο εφαρμόζει το άρθρο 17, απαγόρευση κατάχρησης δικαιωμάτων, ή κρίνει τις ποινικές κυρώσεις ως αναγκαίες σε μια δημοκρατική κοινωνία όταν η τέχνη χρησιμοποιείται για την υποκίνηση εθνοτικού, φυλετικού ή πολιτικού μίσους. Ρωτάω, πόσα χρόνια τα ανεχόμαστε αυτά και πόσα χρόνια ανεχόμαστε καμιά τριανταριά νοματέους?
2: Απόστολε, το όλο θέμα πραγματικά Αν και η δουλειά της Ομοσπονδίας είναι να ασχολείται με τον πολιτισμό, δυστυχώς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και ενώ βλέπουμε ότι ουσιαστικά η πολιτεία στα φαινόμενα που παρατηρούνται μέχρι και το πρόσφατο αυτό στη Μελίτη, ότι η πολιτεία δείχνει να σφυρίζει αδιάφορα, είχαμε βέβαια και τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία έδωσε μια μεγάλη όθηση σε αυτές τις διεκδικήσεις, σε εισαγωγικά πάντοτε, και παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα. Όσο τώρα γι' αυτό που ανέφερες πριν, νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Τέχνη και παράδοση δεν είναι να προωθείς το φιλετικό μύθος, αλλά ούτε και αλυτρωτικούς σκοπούς. Έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο θέμα πήρε αρκετά μεγάλη έκταση και θα πρέπει ίσως, γιατί κάπου είχε καταλαγιάσει. Και θέλω να γίνω σαφής. Σαν νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας, από την πρώτη μέρα κιόλα, πήραμε θέση στήριξης του Δημάρχου Φλόρινας, ο οποίος διαφώνησε με τα όσα τραγουδούσαν μια συγκεκριμένη μπάντα στις φωτιές που ήταν στην Φλόρινα. Δεν ήταν το ιδίωμα ο λόγος, αλλά τα λόγια που εκφέρανε στο τραγούδι τους. Δυστυχώς, η προηγούμενη διοίκηση δεν πρόλαβε. Βάζω εγώ ερωτηματικό. Θα έπρεπε να είχε γίνει την ίδια μέρα η στήριξη. Σήμερα η διοίκηση προχωράει, συνεχίζει και θα δούμε και συνέχεια ποιες είναι οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν.
0: Τι συζητάτε, ποιες ενέργειες θα ακολουθήσουν, τι ακριβώς θα κάνετε για να γίνει παγκόσμια γνωστό το θέμα.
2: Λοιπόν,
0: γιατί τα μακεδονικά σωματεία, συγγνώμη, σε ολόκληρο τον κόσμο προωθούν αυτές τις ενέργειες. Το λένε σε γνωστούς και φίλους. Στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά ή στα σουηδικά.
2: Έτσι. Δεν προς Θεού, έτσι. Οι παμακεδονικές όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εργάζονται πραγματικά για τον κοινό σκοπό. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα είναι εδώ. Δεν είναι έξω στο βαθμό που το αντιμετωπίζουμε, ούτως ή άλλως η πηγή από εδώ ξεκινάει. Και όταν λέω εδώ, εννοώ από τη γειτονική χώρα, όπου όλοι ξέρουμε, αλλά κανείς ουσιαστικά δεν το πιάνει επί της ουσίας να το διαχειριστεί όπως πρέπει, και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Εμείς ως Ομοσπονδία, επειδή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους χειρισμούς μας και λεπτοί, πριν δύο μέρες είχαμε συμβούλιο, γιατί ξέρετε δεν πληρωνόμαστε, έτσι πρέπει να υπάρχει και ο χρόνος και ο τόπος για να γίνει κάτι τέτοιο. Μετά από τα τελευταία γεγονότα, το Συμβούλιο αποφασίστηκε να προχωρήσουμε όχι απλά σε καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, αλλά να προχωρήσουμε και σε μηνύσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, θα ενημερωθεί σχετικά και ο εισαγγελέας. Είμαστε σε συζητήσεις με δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης και θα έχουμε τις επόμενες μέρες σημαντικά νέα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουν γίνει καταγγελίες, δεν είναι τωρινό φαινόμενο ότι κάποιοι ελληνόψυχοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση ότι έχει ξεφύγει και καταγγέλνουν στον εισαγγελέα. Για κάποιον λόγο φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό και εμείς προχωράμε σε μηνύσεις, ούτως ώστε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία, αλλά και να αντιμετωπιστεί με τον συγκεκριμένο τρόπο ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία θα πρέπει να πάρει επιτέλους αποφάσεις και να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζει να αιωρείται. Δεν μπορεί η προπαγάνδα του γειτονικού κράτους από 20-30 νοματέως, όπως ανέφερες, να γυρίζουν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Κάποιες μπάντες, θα έλεγα εγώ καλόπιστα, ότι δεν ξέρουν τι λένε στα τραγούδια. Αυτό δεν παίζει. Ξέρουν μια χαρά τι λένε, αφού φαίνεται ότι ομιλούν και τη διάλεκτο κάποιοι τραγουδιστές.
0: Σωστά.
2: Θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί ριζικά.
0: Να βάλω μια παρένθεση εδώ. Επειδή ο κόσμος δεν τα ξέρει όλα, δεν τα παρακολουθεί όλα. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτό και να θυμηθούμε τι έγινε στο Σκλήθρο αρχές του Αυγούστου. Όταν εκεί έγινε η γιορτή πατάτας, στο Σκλήθρο της Φλόρινας. που ακούστε και ένα τραγούδι πάλι που είπαν δεν είναι, είναι λέει Γιουγκοσλάβικο. Δεν είναι Γιουγκοσλάβικο, ήταν Γιουγκοσλάβικο, δεν υπάρχει Γιουγκοσλαβία. Ήταν τραγούδι σκοπιανό, ήταν τραγούδι αλυτρωτικό. Και εκεί υπήρχε και ο βουλευτής ο κύριος Παπασωτηρίου, ήταν αν θυμάμαι καλά.
2: Βεβαίως.
0: Ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης της Φλόρινας ο κύριος Τόσκας, η οποία αντέδρασε όταν άρχισε να παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο κύριος Παπασωτηρίου αποχώρησε και μπράβο του και πολύ καλά έκανε από την εκδήλωση και από τη μεριά του Προέδρου του Σκλήδρου, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Να. Δεν μπορεί τώρα ο πνευματικός μορφωτικός σύλλογος μελίτης του Σκλήθρου κτλ. Έτσι. Να μην αντιδρούν με δυναμική σε αυτές τις περιπτώσεις. Με δυναμική. Ή ξέρω εγώ τι είχε γίνει στη Βέβη. Στη Βέβη δεν είχαμε τα ίδια. Στη Βέβη. Μερικές μέρες νωρίτερα πριν από το Σκλήθρο πρέπει να έχει γίνει το πανηγύρι στη Βέβη και ακούστηκαν τραγούδια αλυτρωτικού περιεχομένου. Εάν οι άνθρωποι δεν θέλουν να ζουν σε αυτόν τον τόπο, ας πάνε στις πατρίδες τους, αν νομίζουν ότι η πατρίδα τους είναι αλλού. Έτσι, να μάθουν και εκείνη τη γλώσσα την ψεύτικη και να μιλάνε εκείνη τη γλώσσα. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Αλυτρωτική στίχη. Σου λέει ο άλλος τραγουδάει, φύγεται από την Ελλάδα Έλληνες. Και δεν συλλαμβάνεται κανείς. Και βλέπουμε τη φάτσα τους, το πρόσωπό τους, στα βίντεο, στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν κλπ. Και δεν επεμβαίνει το κράτος. Τι σημαίνει αυτό, πήγαινε κάντο αλλού αυτό το πράγμα. Πήγαινε κάντο σε άλλη χώρα. Εσύ ο Έλληνας, κάντο. Εσύ που στηρίζεις τον Σκοπιανό ή τον οποιοδήποτε Τούρκο και παίρνεις τις σημεούλες, κάναμε χθες ρεπορτάζ, και στο Ηράκλειο, σε εκείνο το δρόμο που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους κριτικοί, υψώνεις κριτική σημαία, συγγνώμη, τουρκική σημαία. Συγγνώμη, δηλαδή, πόσο πατριώτης μπορεί να αισθάνεσαι. Πόσο πατριώτης. Και να είσαι και στη δημοτική αρχή.
2: Και αμφιβολίες για τις προθέσεις.
0: Εκτός αν έχεις διαγράψει τον πατριωτισμό από πάνω, που άμα τον διαγράψεις, ξέχασες και τους αγώνες που έκαναν οι πρόγονοί σου. Ξέχασες γιατί σκοτώθηκε ο παππούς σου, ο πατέρας σου, τα αδέρφια σου. Εκτός αν σκοτώθηκαν από την άλλη πλευρά, όχι από τη δική μας. Συνέχισε, Θόδωρε, σταματάω εδώ να μην συνεχίσω, θα πω κι άλλα.
2: Αρκετά είπες, Απόστολε. Θέλω μόνο λιγάκι να επισημάνω κάποια πράγματα. Όντως αυτό το θέμα με τα λυτρωτικά το βλέπαμε να συμβαίνει και συνέβαινε αρκετές φορές όταν μένανε λίγα άτομα σε κάποια πανηγύρια τις μικρές ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Σε κάποιες περιπτώσεις τελευταία και μετά την εποχή COVID υπάρχει μεγάλη έξαρση. Εδώ έχει γίνει το εξής. Από την πρώτη μέρα που έγινε το σκηνικό με τον Δήμαρχο Φλόρινας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζήτησε να σταματήσουν να παίζουν τραγούδια με συγκεκριμένους στίχους, βγήκανε οι γνωστοί άγνωστοι, ξέρουμε όλοι μας ποιοι είναι, και στηρίξανε την μπάντα. Και μεταφέρανε το θέμα λανθασμένα ότι είναι θέμα να μην τραγουδάνε στο ιδίωμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Κανένας δεν αναφέρθηκε στο ιδίωμα. Εδώ μιλάμε για καθαρά αλυτρωτικά τραγούδια. Όπως πολύ σωστά ανέφερε, το φύγε Έλληνες από τη Μακεδονία. Αυτό έχει γίνει ψωμοτήρι. Αυτό δεν είναι παράδοση. Όπως το Σκλήθρο με το συμβάν που έγινε και πολύ σωστά το είπες. Βέβαια εγώ θέλω να προσθέσω εδώ πέρα, όταν είχαμε το συνέδριο το αντάωμα των Παμακεδονικών, ο κύριος Παπασωτηρίου δεν μας έκανε την τιμή να έρθει, γιατί είχε διακοπές, αλλά νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε αργοί και να μην κάνουμε πίσω. Τώρα, το θέμα του Σκλήθρου. Η μητέρα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαντζετάκη, είχε καταγωγή από το Σκλήθρο. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό πλέον είναι το θέμα. Πόσο σοβαρό είναι. Εγώ θα μεταφέρω κάτι άλλο. Σε όλο αυτό το σκηνικό κάποιοι δεν πήρανε τη θέση που τους έπρεπε. Όχι σε αυτό το θέμα, αλλά ακόμα και στο θέμα του Δημάρχου της Φλόρινας. Που θα έπρεπε θεσμικά να πάρουν θέση. Και ενώ βγαίνανε και μας λέγανε ότι είναι παράδοση. Άνθρωποι που θα έπρεπε να φυλάνε Θερμοπύλες μας λέγανε ότι είναι παράδοση. Και αρνιόντουσαν κάθετα να δεχτούν ότι το τραγούδι είχε αλυτρωτικό χαρακτήρα και δεν ήταν απλά τραγουδημένο στο ιδίωμα. Αντιμετωπίσαμε και αυτά. Καταγγείλαμε ως ομοσπονδία και το φαινόμενο με αυτό το βίντεο, για το οποίο τουλάχιστον έχει ενημερωθεί και ο ο εισαγγελέας με σχετικό δελτίο και φυσικά θα προχωρήσουμε και σε μηνύσεις, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Εμείς καλούμε σαν Ομοσπονδία Απόστολε όλοι οι Έλληνες να είναι σε εγρήγορση, να μην τα αφήνουμε αυτά να περνάνε στον ντούγκο, γιατί κάποιοι θέλουν να περνάνε πολύ εύκολα. Δυστυχώς δεν είναι θέματα που πρέπει να τα αφήνουμε με τόσο μεγάλη ευκολία να περνάνε και είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αυτά δημιουργούν προηγούμενα. Πείτε μου τώρα μία ερώτηση, να βγει κάποιος και να μου πει, μπορεί κάποιος να πάει στην πλατεία των Σκοπίων και να πάει να τραγουδήσει Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα?
0: Η ιστορία εκδικήθηκε χθες το βράδυ. Η ιστορία εκδικήθηκε, δεν έγινε η συνομιλία. Ας τραγουδήσει, εκδικήθηκε, έδειξε. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Το θέμα είναι το εξής εδώ, με αυτά που συμβαίνουν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξεφεύγω από αυτό και τα αφήνω στην άκρη, με το ρέμο. Τι γίνεται? Έρχεται η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμακεδονικών Ενώσεων και λένε ότι θέλουμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη μια εκδήλωση για την ανάπτυξη.
2: Η Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η Ομοσπονδία Ελλάδος. Για την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής. Ωραία. Στη σκιά του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να μην βάλουμε συνδυνεγές στο Μέγα Αλέξανδρο. Να είμαστε δίπλα από το Μέγα Αλέξανδρο. Κοντά στο Μέγα Αλέξανδρο. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης λέει ότι έδωσε μια καθυστερημένη απάντηση, έτσι δεν είναι?
2: Για την ιστορία.
0: Γιατί δεν θέλησε να γίνει εκεί? Γιατί, ποια ήταν η απάντηση του κυρίου Δημάρχου?
2: Να ενημερώσω τον κόσμο, γιατί έχει ανεβεί πάρα πολύ αυτό το θέμα και νομίζω ορθώς πήρε την θέση που του αξίζει στη δημοσιότητα. Η Ομοσπονδία από την αρχή, από το Φλεβάρι, από την προηγούμενη διοίκηση, είχε ζητήσει να γίνει η υπερσινή εκδήλωση όχι δίπλα στο άγαλμα, αλλά μπροστά από το άγαλμα, με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται για να προστατευτεί ο χώρος και να μην προσβληθεί το άγαλμα του μέγιστου των Ελλήνων. Ακούσαμε από το 4 επισκέψεις γίνανε. Ακούσαμε από μέλη της Ομοσπονδίας, το παλιό το Προεδρείο και εγώ φυσικά 2 φορές με αντιπροέδρους. Λοιπόν, παρότι το ζητήσαμε, συνέχεια παίρναμε αναβολή. Από τον Άννα στον Καγιάφα. Στείλτε μας αεροφωτογραφίες, στείλτε μας το ένα, στείλτε μας το άλλο και στην τελευταία συνομιλία που είχα εγώ με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο μου είπε ότι υπάρχει, λέει, και μια συναυλία, η πρόθεση για να γίνει μια συναυλία την ίδια ημερομηνία. Προσέξτε, μιλάμε για 30 Αυγούστου, δεν μιλάμε για 12 Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, αυτό προέκυψε ξαφνικά την τελευταία φορά. Καλά λέω, εμείς όταν κάναμε το αίτημα ήταν Φλεβάρης το αρχικό αίτημα. Και εδώ αρχίζει και πονηρεύεται η κατάσταση. Γιατί μας ζητήσανε να ξανακάνουμε αίτημα? Γιατί όταν κάνεις το δεύτερο αίτημα, ουσιαστικά το πρώτο δεν ισχύει. Άρα προέκυψε κάποιος αριθμός πρωτοκόλλου στη μέση. Χωρίς να είναι σίγουρο, χωρίς να μας λένε ακριβώς, να εμείς πρέπει να σκεφτούμε και αυτό και το ένα και το άλλο. Παρότι ο Δήμαρχος μας είχε αναφέρει ρητά παρουσία 4 εκπροσώπων της Ομοσπονδίας ότι υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να μην δίνεται σε κανέναν. Με επιμονή μας λέει ότι θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε. Φτάσαμε στον αντιδήμαρχο.
0: Μήπως υπάρχει καμιά υποσημείωση εκτός αν τραγουδάει?
2: Εμείς θα τραγουδούσαμε.
0: Λέω, εκτός αν τραγουδάει. Από την εξέδρα.
2: Ναι. Θα τραγουδούσαμε για την συμφωνία των Πρεσπών. Πέντε μέρες πριν έρθει ο Πρωθυπουργός. Για να κάνει τα εγγένεια της έκθεσης.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
2: Λοιπόν. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το πρόβλημα, αλλά συγκυριακά συνέβαινε να είναι κοντά. Βέβαια, πηγαίναμε από τον Άννα στον Καγιάφα με καθυστερείς. Τελευταία δεν απαντούσε ο αντιδήμαρχος. Όταν βγάλαμε την ανακοίνωση, γιατί ο χρόνος είχε παρέλθει, παρότι τους είχαμε ενημερώσει ότι χρονικά μέχρι τότε μπορούμε να το οργανώσουμε. Γιατί δεν μπορώ εγώ τελευταία εβδομάδα να τρέχω να μαζέψω όλους τους συλλόγους πανελλαδικά να βρουν λεωφορεία, να ακυρώσουν ενδεχομένως σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που πάνε ή τις διακοπές τους οι άνθρωποι που τις προγραμματίζουν έγκαιρα και να τους πω ξαφνικά ελάτε. Όλο αυτό από μόνο του όταν ενημερώνεις από την αρχή και δεν το λαμβάνουν υπόψη ή το λαμβάνουν υπόψη και σε καθυστερούν, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας έφερε στα όρια. Οπότε αναγκαστικά βγάλαμε την ανακοίνωση ως Ομοσπονδία ότι με ευθύνη του Δήμου δεν γίνεται και καταγγέλουμε όλη αυτή τη διαδικασία που κολυσιεργεί για να μην μπορέσουμε να την οργανώσουμε. Φυσικά υπήρχαν οχλήσεις ακριβώς την επόμενη μέρα και από ό,τι μας ενημέρωσαν υπήρχαν και τηλέφωνα σε μέσα ενημέρωσης για τον λόγο για τον οποίο ανεβαίνει η ανάρτηση της Ομοσπονδίας. Σε ενημέρωση, σε συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο υπήρχε αρκετή διαφωνία, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς κρατήσαμε τη στάση μας ακριβώς αυτή που πρέπει, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε μπαλάκι στα θέλω της κάθε πολιτικής εξουσίας ή της κάθε δημοτικής αρχής, διότι οι Μακεδόνες έχουν ιστορία, δείχνουν ότι τιμούν και αγωνίζονται για τα δίκαια της Μακεδονίας. Αυτά θα πρέπει να τα σκέφτονται στο Δήμο και μάλιστα όταν η συναυλία τελικά δεν έγινε 30 Αυγούστου αλλά 12 Σεπτεμβρίου, παρότι μας το φέρανε ως επιχείρημα την τελευταία στιγμή. Και όπως καταλαβαίνετε, εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκε...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και ενώ μας έστειλε την ίδια μέρα που βγάλαμε το δελτίο δύο αποφάσεις και στις δύο αποφάσεις ότι εγκρίνεται δεν μας δίνανε. Δεν αναφερόταν μέσα σε κάθαρο ο χώρος που ζητούσαμε. Εμείς ζητούσαμε μπροστά στο άγαλμα και θα κρατούσαμε με σεβασμό το χώρο, έτσι.
0: Ναι.
2: Χωρίς να γίνουν ζημιές και θα πέραμε όλα τα μέτρα ασφάλειας που χρειάζεται. Δεν μας ασφάλιζαν πέρσι εκεί που το κάναμε καμία ασφαλιστική.
0: Ωραία, πρέπει να τελειώσουμε.
2: Ήταν στην άκρη της θάλασσας και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, όπως και πολλές διαμαρτυρίες από περαστικούς και ποδηλάτες, γιατί είχε κλείσει ο χώρος. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά...
0: Ενώ χθες δεν θα κλείνει ο χώρος.
2: Ζητούσαμε ήταν να μας δοθεί ένας χώρος τέτοιος κατάλληλος για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή μας.
0: Να τελειώσουμε.
2: Χωρίς προβλήματα.
0: Να τελειώσουμε και θα τα ξαναπούμε. Πιστεύω, επειδή εγώ δεν μπορώ να βάλω, επειδή ξέρω ανθρώπους στο Δημαρχείο και τον Δήμαρχο, όσο τον γνωρίζω λίγο, δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός πατριωτικού χώρου. Είναι εντός πατριωτικού χώρου. Οπότε κάτι συνέβη. Κάτι έγινε από την άλλη μεριά. Ο ίδιος ο Δήμαρχος στη Φλόρινα που κάνατε εκεί το αντάμωμα των Μακεδόνων και ο Αντιπεριφερειάρχης της Φλόρινας ο κύριος Τάσκας φέρθηκαν μάλλον εντελώς διαφορετικά. Σωστά?
2: Βεβαίως.
0: Φέρθηκαν διαφορετικά. Και πιστεύω έτσι την άλλη φορά, την επομένη, να συμπεριβεστούν και οι δημοτικοί άρχοντες εδώ της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και έκανα μία πρόταση μέσα στην εκπομπή σήμερα, στην αρχή της εκπομπής. Θα ήταν σκόπιμο, νομίζω, επειδή δύο μεγάλα γάλματα έτσι έχουμε. Ένα Αθήνα, ένα Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα άλλα είναι μουσεία, είναι μνημεία, είναι χώροι προσκυνήματος που συνηθίζουμε να λέμε. Σε κάθε είσοδο, ιδίως από τις βαλκανικές χώρες, αν μπορούν τα σωματεία, τα μακεδονικά, κάποιοι χορηγοί, να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μόλις μπαίνει στην Ελλάδα από παντού, στα 2-3 χιλιόμετρα, να υπάρχει ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό να συναντάει πρώτα, μεγαλοπρεπές μάλιστα, ο τουρίστας που θα έρχεται από άλλες χώρες. Κάνω μία πρόταση. Δεν ξέρω πώς τη βλέπεις.
2: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς τη βλέπεις και αν μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό το θέμα.
2: Ναι. Υπήρχε μία πρόταση. Για να από τα αντάγωμα των Παμακεδονικών,
0: ναι,
2: προς τον Αντιπεριφερειάρχη για να στηθεί μια μεγάλη πινακίδα στην είσοδο της χώρας, στη Λύκη, μια τεράστια πινακίδα που να αναφέρει καλώς ήρθατε στη Μακεδονία.
0: Ναι, υπήρχε παλιά. Καλώς ήρθατε στη Μακεδονία, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Υπήρχε η πινακίδα.
2: Πιο ιδιαίτερο και πιο, ναι, έτσι, και πιο να γίνεται πιο αντιληπτό από μια απλή πινακίδα. Λοιπόν, να γίνει κάτι πιο σωστό και πιο ολοκληρωμένο. Είναι αυτό όντως μια πρόταση. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε τους πάντες δίπλα μας για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας την προσπάθεια, γιατί δεν είναι η δουλειά δύο-τριών ατόμων.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το συζητάμε που ανέφερα ως πρόταση.
2: Βεβαίως. Και τους νέους τους θέλουμε κοντά μας. Και επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι σχεδιάζουμε για την επόμενη χρονιά να κάνουμε αρκετές δράσεις, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, να κάνουμε αρκετές δράσεις με τις οποίες θα ξυπνήσουμε και πάλι τα 120 χρόνια μακεδονικό
0: λοιπόν,
2: αγώνα.
0: Θα τα λέμε από εδώ από την εκπομπή κατά διαστήματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε Χαρανίδη.
2: Εγώ ευχαριστώ, Αποστόλη.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Όλα εύχομαι να πάνε καλά για όλους μας. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες πατριώτες.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στην Αριδαία, πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, ο κύριος Θεόδωρος Χαρανίδης. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Το ρεφρέν είναι δικό σας. Από αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα.

παραμέρα. Στο διεθνές το μαγαζί εδώ που γίνονται, σε αυτό το μαγαζί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν είπαμε για την Ουκρανία, ναι, μου το υπενθυμίζει ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη. Δεν είπαμε σήμερα για Ουκρανία. Είπαμε μόνο για τα πόσα εκατομμύρια οπλισμό στείλαμε στον Ζελένσκι και για τα πόσα ελληνικά όπλα καταστράφηκαν. Τα είπαμε μέσα στην εκπομπή. Κόλαση αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία στη δυτική Ουκρανία. Πολλές εκρήξεις σε Οδυσσό και Κίεβο. Από την άλλη, ναι, το Ιράν επιβάλλει όρους στις ΗΠΑ. 7 όρους επιβάλλει για να ανοίξει το Ορμούς. Το Ιράν στις ΗΠΑ. Να μιλήσουμε για την Ευρώπη, να σας πούμε για το ρόλο της Ευρώπης. Παίζει ρόλο η Ευρώπη, έχει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει λόγο η Ένωσή μας. Λέγανε αστεία. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι όπως το φανταζόμασταν. Μεταδίδουν όλες τις ειδήσεις, μας λένε τα πραγματικά προβλήματα των λαών. Ή μένονται απλά τους λαούς με τις τραπεζίτες, τα φαντς, τις μη κάπα ομικρών και τους σέρβισερς. Έτσι. Το άσπρο περιστέρι, αυτό το άσπρο περιστέρι περιμένουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Θα έρθω σε λίγο στα μηνύματά σας που στέλνετε στο κουρσάρο ΣΜΑΚ. Καλημέρα, καλημέρα Σάκη από το περιστέρι Αττικής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή την ώρα που μιλούσαμε με τον πρόεδρο εδώ της Προμακεδονικής Ένωσης Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία έβλεπα τώρα εντός των διαφημιστικών. Να πω σε κάποιους ότι το ιδεολόγημα του μακεδονισμού από τους Σκοπιανούς συνεχίζεται. 57.000 Έλληνες τουλάχιστον επιτίτο ήταν στην περιοχή. 25.000 ήταν μόνο στο μοναστήρι. Και 18% του πληθυσμού είχε ελληνική συνείδηση. Τώρα παραμένει ως Έλληνες και ως ελληνική πολιτεία να δείξουμε ότι αυτή την ελληνική συνείδηση τη συνεχίζουμε. Γιατί ο Τίτο εφήρμοσε πολιτική εξάλληψη της συνείδησης αυτής και Έλληνες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, κάποιοι άλλοι αφομοιώθηκαν. Να σας πω δε, να σας υπενθυμίσω, νομίζω το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή, ότι το 1941 οι Γερμανοί κάνανε εκεί μία απογραφή και σε σύνολο 800.000 ανθρώπων βρήκαν 100.000 Έλληνες. Πού είναι αυτοί οι Έλληνες, τι γίνανε? Έντιμος συμβιβασμός δεν υπήρξε ποτέ. Απλώς βαλιτσάκια που παρότι μας υποσχέθηκε τι είχαν μέσα ο κύριος Καμένος, δεν μας το αποκάλυψε ποτέ.

Από το περιβόλι της Παναγιάς Αναστάσιος, ο Αναστάσιος, αλλά από τον, ναι, για να δω τι μου γράφει ο αδερφός Αναστάσιος, μου στέλνει η ελληνική σημαία, έτσι, Ορθοδοξία ή θάνατος. Καλημέρα από τον, ναι, για να δω τι μου γράφει ο αδερφός Αναστάσιος, μου στέλνει η ελληνική σημαία, έτσι.

Αναστάσεις. Αν θέλετε, λέει, αλλαγή, επανάσταση του λαού, για την αλλαγή δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει παραγωγή, εννοεί την αγροτική παραγωγή, επειδή δεν υπάρχει χρήμα, επειδή υπάρχουν δανεικά και χρέος μεγαλύτερο και επειδή υπάρχει σκλαβιά, ας διαλέξουμε τη μοίρα μου, τη μοίρα μας. Διάλεξε, λέει, τη μοίρα σου. Ερχόμαστε για την επανάσταση. Για να δούμε, γιατί αυτή την επανάσταση την ακούω από τότε που γεννήθηκα, αλλά αυτή η επανάσταση, καλέ μου φίλε Γιάννη από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, δεν ενεφανίστηκε ποτέ. Ο φίλος μου ο Άγγελος από τη Νέα Ευκαρπία, αγωνιστικό χαιρετισμό. Πάρα πολύ ωραία τα είπατε και σήμερα με τους καλεσμένους. Μακάρι και τα άλλα ραδιόφωνα να τους είχαν συνεργάτες. Μακάρι, αν τους καλέσουν, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Η φίλη μου η Αναστασία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, μου αναφέρει σχετικά με τους φιλέλληνες, τους οποίους ανέφερα. Να της πω, λοιπόν, Αναστασία, κάποτε σε μια εφημερίδα, το Γένος, έγραφα εκεί και με σειρά προτεραιότητας έψαχνα και έβρισκα όλους τους επαναστάτες του 1821 και τους φιλέλληνες του 1821, και μάλιστα κάποιος από κάτω από την Πελοπόννησο, από ένα χωριό από τη Μεσσηνία που έφτασε η εφημερίδα στα χέρια του, με πήρε τηλέφωνο, βρήκε το τηλέφωνό μου και με ρώτησε τι περισσότερα στοιχεία γνωρίζω για τον παππού του, τον οποίο στοιχεία το ανακάλυψε μέσα σε αυτά τα οποία δημοσιεύουν. Μακάρι να μπορούσα να το συνεχίσω εκείνο, ειλικρινά. Η φίλη μου η Μαρία από τα Γιαννιτσά, την δική της καλημέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, την καλημέρα μου επίσης. Ο κύριος Νικολαίδης και σήμερα είναι μαζί μας. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Γουμένησα, εδώ έξω από την Κυλική Σημαία. Ο Αναστάσιος επίσης από το Άγιο Όρος με στέλνει τώρα και άλλο μήνυμα. Ο τρίτος από δεξιά με τον πράσινο μπερέ, μοναχός Θεόδωρος. Α, μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε, από δεξιά όπως το βλέπω. Γιατί άλλοι είναι δεξιοί όπως τους βλέπεις και όχι όπως σε βλέπουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αριστερούς. Πριν περάσω στα υπόλοιπα, δηλαδή πριν περάσω στον καιρό, πριν περάσω στη Φόρμουλα 1, πριν περάσω στο στοίχημα, γιατί και Φόρμουλα 1 έχουμε σήμερα, μας πρόδωσε χθες τότε να μην τη διαγράφω. Έτσι, από τις 25 ομάδες που έχω και σας δίνω συνήθως. Φοβήθηκα χθες Union Saint-Gilloise. Είπα μήπως κερδίσει 2-0 και όχι 3-0, και κέρδισε 5-0 και δεν έδωσα το 1 και over. Δεν πειράζει, την επόμενη Κυριακή ενδεχομένως. Επειδή λοιπόν μιλούσα για φιλέλληνες και όλα αυτά, και επειδή την ψάχνω λίγο τη δουλειά και διάβαζα, έβλεπα μάλλον ένα ντοκιμαντέρ για τον Pierre de Coubertin. Αυτός που δημιούργησε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 1894. Και δεν το ήξερα, ειλικρινά, ενώ επισκέφθηκα 3 φορές την Αρχαία Ολυμπία. Λέει, σύμφωνα με την επιθυμία του, η καρδιά του είναι ενταφιασμένη στο μνημείο de Coubertin στην Αρχαία Ολυμπία. Η καρδιά του, σύμφωνα με την επιθυμία του. Έψαξα λοιπόν να δω, επειδή κανείς μας δεν γνωρίζει οδό Pierre de Coubertin. Έτσι, κανείς δεν γνωρίζει. Στην Ελλάδα η μόνη οδός Pierre de Coubertin βρίσκεται στην Αρχαία Ολυμπία, στο χωριό της Αρχαίας Ολυμπίας, έτσι, ή Ολύμπια, όπως τη λένε. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού η οδός, ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε σε κάποιον άλλο μεγάλο δήμο της Ελλάδος. Να λοιπόν μια ωραία πρόταση, όταν βλέπεις ακόμη και σε τατού αθλητών, ξένων όχι Ελλήνων, έχουν σαν τατού αυτούς τους Ολυμπιακούς κύκλους. Να μην έχουμε μια οδό Pierre de Coubertin σε κάθε πόλη, τουλάχιστον μεγάλη στην Ελλάδα. Ο Αντώνης ο Δημητρίου, καλημέρα φίλε Απόστολε, περιστατικό με Σκοπιανούς είχαμε και στην Μαρίνα Νάουσας, το βίντεο φυσικά εξαφανίστηκε, όπως ενδεχομένως να εξαφανιστούν πολλά, αλλά κάποια βιντεάκια εγώ τα βάζω στο αρχείο μου και τα βγάζω όταν εξαφανίζονται. Πηγαίνουμε, Λίνα, η φίλη μου η Λίνα, καλημέρα, τι γρήγορα λέει που περνάει το Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα, γιατί αστέρι η εκπομπή τελειώνει, τι να κάνουμε. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Εδίψο στέλνει το δικό του μήνυμα. Ο Νίκος ο Σιαμπανόπουλος από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και ο Πάνος Βόρεια Λέγκα, καλημέρα φίλοι Απόστολε, να έχουμε μια όμορφη Κυριακή με υγεία και ευλογία. Ευχαριστώ το Σάκη από το Περιστέρι που έστειλε πάρα πολλά σημαντικά θέματα γύρω από την ακρίβεια, την οικονομία, τα φαντς. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ και σένα από την Εντυψό που είσαι τόσα

0: χρόνια ακροατής. Τι ωραία λόγια γράφεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο άλλος ο Σάκης από τη Φραγκφούρτη είναι και εδώ μαζί μας. Και σήμερα όταν δουλεύει Σαββατοκύριακο πάντα μας ακούει. Η Φραγκφούρτη, ο Σάκης. Ποιο τραγούδι θες εσύ, Ήλιος και Θάλασσες? Έτσι να το βάλω αυτό με τον καιρό. Το έχω εδώ, το έχω εδώ στο αρχείο. Να το βάλω εδώ με τον καιρό. Ήλιος βγήκε τώρα, λαμπρός, τα σύννεφα σιγά σιγά εξαφανίζονται, τραβάνε ανατολικά και για να δούμε πού τραβάνε, πού πηγαίνουν.
1: Μια φωτιά βαθιά στο μπλε.
0: Τα σύννεφα πηγαίνουν στην Θράκη κατά κύριο λόγο, βρίσκονται και στα δυτικά της Ελλάδας, από την, όπως βλέπουμε το χάρτη, από την πίσω πλευρά της, από τη δυτική πλευρά δηλαδή, του κεντρικού όρους της Ελλάδος, της Πίνδου. Τα σύννεφα σιγά σιγά θα εξαφανιστούν, αλλά άμα θέλετε να σας πω, ναι, βροχούλες θα έχουμε, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, από πάνω προς τα κάτω σε όλα τα υπηρετικά, ενδεχομένως να έχουμε βροχούλα και στην Αττική γύρω από την Αθήνα, ίσως και καταιγίδες στο κομμάτι της, το ανατολικού κέντρο, ανατολικού κορμιού της Πελοποννήσου. Λίγες βροχές αν βρέξει στον κάμπο, είχαμε και συννεφιές, οι περισσότερες θα σημειωθούν μέχρι και το απόγευμα στο κομμάτι από την Ανατολική Μακεδονία προς τη Θράκη. Αύριο θα είναι πολύ λιγότερες οι βροχές και θα έχουμε και ένα καινούριο, έτσι, χαμηλό βαρομετρικό τουλάχιστον όπως φαίνεται, το οποίο θα επηρεάσει περισσότερο την Πελοπόννησο, την περιοχή Δυτική Κρήτη και Δυτικά της Κρήτης και τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, την Τρίτη. Έρχεται από κάτω αυτό. Μεσογειακό είναι δηλαδή, να το πω έτσι με άλλα λόγια. Οι αέριδες αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε αέρα εδώ στο Θερμαϊκό. Ανοιχτά του Θερμαϊκού πιάνει και τα 5 και τα 6 ενδεχομένως μποφόρ. Τα μποφόρ θα αρχίσουν σιγά σιγά να σε πάνε. Τα ίδια έχουμε και στην περιοχή του Ιωνίου. Έτσι, εκεί στο Ιόνιο θα παραμείνουν ιδιαίτερα νότια της Πελοποννήσου και γύρω-γύρω από την Κέρκυρα. Από ό,τι βλέπω, αλλά και εκεί θα σπάσουν οι αέριδες, αύριο θα είναι και από πλευράς ανέμων μια πολύ καλύτερη ημέρα. Οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω στον Εύρο το μεσημέρι με τάση πτώσης κάνα 2 βαθμών από την αυριανή μέρα. Το μεσημέρι θα έχουμε 23 με 24 βαθμούς σε Κελσίου. Μάλλον αύριο θα παραμείνουν ίδιες θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω εδώ. Δεν θα έχουμε μεγάλες διαφορές. Ίσως μέσα στην εβδομάδα αρχίσουν και πέφτουν οι άνεμοι. Θα πιάσει τους 32 βαθμούς από ό,τι βλέπω και στην Άρτα και στο Μεσολόγγι. Ένα τριαντάρι θα έχει η Ιγουμενίτσα. Όσο δηλαδή και τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, στο Αιγαίο από βορρά προς νότο οι 26 βαθμοί, φτάνοντας εκεί που αυτή την ώρα είναι ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε 32 με 33 βαθμούς, Ρόδος, Καστελόριζο, τα ίδια είναι και στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα νότια τμήματά της, ενώ το μεσημέρι θα έχουμε 32 βαθμούς στην Πάτρα, 32 με 33 θα είναι στην Αθήνα και 30 με 31 βαθμούς στον κάμπο στην Λάρισα. Να πω επίσης, επειδή είμαι στις θερμοκρασίες της ημέρας, ότι η Φλόρινα θα έχει μεγαλύτερη δροσά. Έτσι, το πρωί είχαμε 14 βαθμούς ημέρα στη Φλόρινα, 24 θα έχουμε το μεσημέρι και αύριο θα έχουμε την ίδια, παρακαλώ, θερμοκρασία στη Φλόρινα. Εκεί θα είναι θερμοκρασίες όπως φαίνεται ολόκληρη την εβδομάδα, αλλά δεν θα έχουμε Φλόρινα βροχές. Στο Μοναστήρι ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου, στους Άγιους Αράντας ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου, πάνω κάτω τα ίδια θα είναι. Και αύριο 35 βαθμούς στην Λευκοσία, στην Κύπρο. Στην Κύπρο το καλοκαιράκι θα συνεχιστεί με ηλιοφάνεια όπως φαίνεται και στην πρωτεύουσα της Τραπεζούντας, του Πόντου, με συγχωρείτε, στην Τραπεζούντα, έτσι, στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην πρωτεύουσα των Ποντίων. Η θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, 20 ήταν το πρωί. Από αύριο πάλι θα έχουμε βροχούλες σχεδόν για ολόκληρη την εβδομάδα και στην Παναγία σου Μελά οι θερμοκρασίες θα είναι κατά τι φυσικά χαμηλότερες, γιατί η Παναγία σου Μελά είναι ψηλά. Πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα. Τι έχουμε, τον Παπα Κωνσταντίνο έχουμε.

Καλό υπόλοιπο Κυριακής από τον φίλο μου τον Μιχαλή από τα Ιωάννινα. Κι όταν σε βλέπουν να περνά. Πέτρο, Φούντα, εσένα το διάβασα το μήνυμά σου από τη Λαμία. Πάντα ακούγεται το Μετρόπολη στη Λαμία. Ναι, το διάβασα το μήνυμά σου. Μου είχες γράψει για τα 184.000 αφημί για τις επιδοτήσεις που είναι απλήρωτα και μέσα σε έναν από αυτούς είσαι κι εσύ. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιάννης, αγωνιστικό χαιρετισμό. Σε ακούμε με τον Γιώργο. Α, κατάλαβα, δουλεύετε κι εσείς. Και από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου Δροσιά, καλημέρα. Έτσι ακριβώς. Το υπόλοιπο μήνυμα από τη φίλη μου τη Γεωργία από την Καλαμαριά. Καλημέρα στην Κοζάνη στον κύριο Μουρατίδη. Καλημέρα στον κύριο Αλεξιάδη εδώ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυτά ήταν τα μηνύματα τα οποία τουλάχιστον είδα και πιστεύω ότι τα διάβασα όλα μέχρι τώρα. Γιατί αμέσως θα πρέπει να πάμε να περάσουμε με άλλους ρυθμούς στην θεματολογία της Φόρμουλα 1. Πώς μου αρέσει αυτός ο ήχος, ρε φίλε. FP3 έξοδος Χάμιλτον, πιο γρήγορος ο Ιωακίμ Αντωνέλη, Λεκλέρ ακολούθησε Πιάστρι Μακλάρεν. Μικρές γενικά διαφορές μέχρι την pole position που κέρδισε και θα ξεκινήσει πρώτος ο Νόρις με τη Μακλάρεν. Με διαφορά 11 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Ιωακίμ τον Αντωνέλη στο πρώτο ιστορικό Grand Prix στους δρόμους της Μαδρίτης που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα στις 4. Τρίτη θέση, τρίτος θα εκκινήσει με τη Red Bull ο Verstappen. Θα ακολουθήσουν οι Ferrari με τους Hamilton και Leclerc. Οι χρόνοι πέφτουν, θα πρέπει να πω, σε αυτήν την πίστα. Για την ιστορία να αναφέρω, στους κατασκευαστές προηγείται η Mercedes με 468 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 346, McLaren με 287, Red Bull 204, ακολουθούν έπονται οι άλλες ομάδες και στους οδηγούς Kimi Antonelli 267, Russell 201, η Mercedes δηλαδή μπροστά. Hamilton με τη Ferrari 191, Norris με τη McLaren 171, Leclerc με τη Ferrari 155, Verstappen με τη Red Bull 127. Αυτά

Κυρίες και κύριοι, περνάει ο χρόνος. Μας έμειναν 5 λεπτά πριν από το τέλος, πριν από την λήξη της εκπομπής, για να περάσουμε αμέσως στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, για να προλάβουμε να κάνουμε μια σωστή αποφώνηση.

0: Έχουμε και αγώνα πάω κάρι σήμερα. Ηρεμία χρειάζεται, τίποτε περισσότερο. Μία ηρεμία. 9 η ώρα το βράδυ είναι ο αγώνας, το ντέρμπι το μεγάλο της Θεσσαλονίκης. Να βλέπουμε τουλάχιστον στην μακέτα το καινούργιο γήπεδο της Τούμπας που θα χωράει γύρω στα 35.000 άτομα. Εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάτες με τα μαξιλαράκια, μαζευόμασταν καμιά σαρανταριά και κάτι περισσότερο. Eredivisie, έτσι πρέπει να λέγεται η μεγάλη κατηγορία της Ολλανδίας, αν το διαβάζω καλά στο Ολλανδέζικα. Καλά, εκεί σήμερα παίζει η Αϊτχόφεν, η χαρά τον γκολ. Αϊτχόφεν Σπάρτα Ρότερνταμ, over πολύ. Over πολύ. Το πολύ είναι 3,5, 4,5. Εγώ τα παίζω και τα δύο. Coventry Brighton, να πάμε στην Αγγλία, να πάμε στην Premier. Δύο ομάδες που μπορούν να σημειώσουν τέρμα, να μας δώσουν ένα πάρα πολύ καλό γκολ. Λεβάντε Μπαρτσελώνα στην Ισπανία, 2 και over δυνατό. Λεβάντε Μπαρτσελώνα, 2 και over. Και Elversberg Bayer Μονάχου στη Γερμανία, over 3,5. Και επειδή έχω λίγο χρόνο, να σας πω και μέσα στην εβδομάδα και ποιους αγώνες παίζω μόνος τους, συνήθως over 2,5, over 3,5 και πολλές φορές και over 4,5. Έχουμε και ντέρμπι σήμερα στην Αγγλία, έτσι, Manchester United, Manchester City, δεν το έπιασα. Λέω μπορεί να το παίξω, να βάλω σε κάποιο, έτσι ένα goal να προσθέσω σε αυτόν τον αγώνα. Τα over 3,5 ποιες ομάδες θα φέρουν, τα μεγάλα. Ποιες, η Μπαρτσελώνα, η Bayern Μονάχου, η Μπενφίκα, η Άιντχόφεν, η Παρί Σεν Ζερμέν. Εκεί ποντάρουμε, εκεί κοιτάμε για κάτι τίς περισσότερο. Μόνο με ένα λάθος. Πάμε να τελειώσουμε σιγά σιγά, γιατί θα έχουμε και ειδησιογραφία σε λίγο με την κυρία Μαρίνα Μπίκου. Σε 2 λεπτά ακριβώς από τώρα που μιλάμε. Ήμασταν εδώ μαζί με συντήρηση νοπών και κατεψυγμένων προϊόντων. Βέβαια διατίθενται ψυκτική θάλαμη για το σκοπό αυτό, με θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς κάτω από το 0 στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης. GSA. Αποθήκες κατάψυξης και συντήρησης. GSA. Επαγγελματική μονάδα ψύξης και αποθήκευσης προϊόντων τροφίμων. Υπεύθυνος Κοκαλάς Δημήτριος. Για περισσότερες πληροφορίες 2310-021-232. Ήμασταν επίσης μαζί με App Home, είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, Άνθη. Ήμασταν μαζί με App Home, με αρωματικά κεριά, με μικροέπιπλα, με φωτιστικά, με λευκά είδη και ωραίες μυρωδιές στο σπίτι. Συμβουλευτική διακόσμηση. Ναι, και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. 2-3-16-00-92-21. App Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στη Θέρμη, στο κέντρο. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με την παρέμβαση την Κυριακάτικη. Χθες ήταν η Σαββατιάτικη, σήμερα είναι η Κυριακάτικη. Ιωάννης Διτσιράπης. Κονσόλα, κοντρόλ, ήχος. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Κυρίες και κύριοι, ειδήσεις με την Μαρίνα Μπίκου σε λίγο. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους σας.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Τι σε κάνει?
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
1: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Με τοπικές βροχές στην αρχή της ημέρας και γρήγορη βελτίωση του καιρού αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
11: Λίγο μετά τις 9.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Όταν έρχεται η ώρα να πάρει μπρος το μικρόφωνο, κάθομαι και σκέφτομαι σε τι χώρα ζούμε. Ζούμε σε μια χώρα όπου ακόμα και ο θάνατος ενός τραγουδιστή γίνεται προϊόν εκμετάλλευσης για αποπροσανατολισμό και την αύξηση των συναισθηματικών πιέσεων που αισθάνεται ο Έλληνας πολίτης. Έχω την εντύπωση, δίνοντας συλληπιτήρια στην οικογένεια του τραγουδιστή Μαζονάκη, ότι το θέμα έχει παρατραβηχτεί, έχει ξεπεράσει κάθε όρια λογικής, όταν όλοι αυτοί που κυκλοφορούν τον πλανήτη έχουν δύο πόδια και δύο χέρια και ένα κεφάλι, πεθαίνουν πάρα πολύ κάθε μέρα. Κανείς, αγνοούμε όλοι ποιοι είναι αυτοί που πεθαίνουν, αγνοούμε όλοι τους λόγους που πεθαίνουν για λόγους υγείας, αγνοούμε όλη την ποιότητα της υγείας που υπάρχει στην Ελλάδα και δίνουμε έμφαση στο θάνατο ενός συμπαθούς ανθρώπου ο οποίος πέθανε για ιατρικούς λόγους, πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Προχθές πέθανε κάποιος 32 χρονών, πριν μερικές μέρες ένας άλλος 49 χρονών, τις προάλλες ένας άλλος 37 χρονών, ένας άλλος 24 χρονών και δεν είδαμε καμία δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εάν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι μας ενημερώνουν έχουν την εντύπωση ότι η πλήση του εγκεφάλου και ο αποπροσανατολισμός στις ειδησιογραφικές αναφορές είναι μια ωραία δουλειά για να στέλνουμε το μυαλό του κόσμου εκεί που τους βολεύει, είναι γελασμένοι. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, κυρίες και κύριοι, την οικογένεια του αξιόλογου τραγουδιστή. Τα θερμά μου συλληπιτήρια, να με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, την οικογένεια του ανθρώπινου, του αξιόλογου τραγουδιστή, αλλά και τα θερμά μου συλληπιτήρια στον τρόπο που λειτουργεί η πλήση του εγκεφάλου στην ελληνική κοινωνία. Θα ήθελα επίσης, πριν πάμε στα θέματα, να αναφερθώ και στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής έφερε μια ισοπαλία χθες στο Βόλο 1-1. Όταν πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας, αγαπητοί Θεσσαλονικοί και αγαπητοί Έλληνες, ότι το 2026 μια ομάδα αλφα εθνικής που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν υπάρχει γήπεδο, επειδή η μετριότητα των υπευθύνων να τελειώσουν το καφταζόγλιο της κατάλληλης χρονικής περίοδου για να παίξει ο Ηρακλής εκεί πέρα, του δώσαν έδρα το Βόλο, με αποτέλεσμα η λέξη έδρα να μην υπάρχει στον Ηρακλή, με αποτέλεσμα να μην έχει την πλήρη υποστήριξη των οπαδών του και του φιλάθλου του που πρέπει να έχει, δεν μπορεί να σηκωθούν χιλιάδες να πάνε στο Βόλο, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά, εκτός από τη σφαγή της διαιτησίας που υφίσταται τόσους αγώνες τον είδαμε, να γίνεται και ένα πράγμα, μια ομάδα να μην έχει έδρα για τις ένωσες, όποια πόλη γουστάρουν αυτοί που κάνουν κουμάντο στο ποδόσφαιρο, ένα γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν υφίσταται αυτό που υφίσταται με τον Ηρακλή, να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και επειδή δεν υπάρχει γήπεδο να πηγαίνει να παίζει, κυρίες και κύριοι, στο Βόλο. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Όπως ήταν ντροπή, κυρίες και κύριοι, η τεράστια προβολή που έγινε στο θάνατο του Μαζονάκη, έτσι είναι ντροπή και αυτό που συμβαίνει από τον Ηρακλή. Μια χώρα που από το πρωί μέχρι το βράδυ βλέπουμε βρωμιές και δυσοδείες. Ας περάσουμε όμως και σε λίγο ιστορικά γεγονότα. Φτάσαμε στο σημείο να δίνουν τις θερμοπύλες για 99 χρόνια στους δανειστές μας για να τις εκμεταλλευτούν. Πρέπει να γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να γνωρίζεις, κύριε Μητσοτάκη, ότι είσαι υποχρεωμένος αυτά που έλεγες επί Πρωθυπουργία Τσίπρα να τα λες και επί Πρωθυπουργία δικιά σου. Είσαι υποχρεωμένος λοιπόν να πεις στον ελληνικό λαό
ότι η Ελλάδα είναι υποθηκευμένη και προσημειωμένη ακόμα και η περιουσία της λόγω των τεράστιων δανείων που έχουμε πάρει σε επίπεδο δισεκατομμυρίων. Και αυτά που λες εσύ και συνεργάτες ότι η οικονομία μας πάει καλύτερα από όλες χώρες Ευρώπης, πες τα πουθενά αλλού, διότι πλέον το πολιτικό παραμύθι παρατράβηξε και προσβάλλει την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Το υπερταμείο είναι αυτό που κάνει κουμάντο και στην Ελλάδα. Εξέδωσε μια προκήρυξη από ό,τι ενημερώθηκα ότι θα νοικιάσουν τον ιερό χώρο της Θερμοπύλας, των Θερμοπυλών, για 99 χρόνια. Το υπερταμείο προκήρυξε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό με τον οποίο δίνει προς αξιοποίηση για 99 χρόνια, αγαπητοί μου Έλληνες, αγαπητοί μου πατριώτες, που η αρχαία ιστορία είναι η αιτία που υπάρχει η Ελλάδα σήμερα, δίνει για αξιοποίηση για 99 χρόνια τις Θερμοπύλες. Θα νοικιάσουν σε επιχειρήσεις δηλαδή τις Θερμοπύλες για να θησαυρίσουν. Συγκεκριμένα πρόκειται για την αξιοποίηση του ακινήτου ιαματική πηγή λουτρών Θερμοπυλών. Ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί, ο διαγωνισμός θα γίνει και για ακόμα μια φορά η ντροπή και η πολιτική δυσοδεία κυριαρχεί στην Ελλάδα όταν φτάσαμε στο σημείο να μην αναφέρουμε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς συμβαίνει με τα δάνεια που πήραμε για να επιζήσουμε οικονομικά, για πόσα χρόνια είναι υποθηκευμένη η περιουσία μας και όλα αυτά τα οποία γίνονται για τα οποία δεν γνωρίζουμε τίποτε. Όταν τα λιμάνια έχουν δοθεί σε ξένες χώρες, τα αεροδρόμια έχουν δοθεί σε ξένες χώρες, τα τρένα έχουν δοθεί σε ξένες χώρες, οι μεγάλες οδικές αρτηρίες που κατασκευάζονται από τις μεγάλες εταιρείες, φύλλα προσκύμενες προς την κυβέρνηση, τις εκμεταλλεύονται οι μεγάλες εταιρείες και θησαυρίζουν από τα διόδια. Και όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι η εικόνα της χώρας, η οποία αποκρύπτεται εντελώς, διότι κανένα δελτίο ειδήσεων δεν είπε για αυτό το οποίο θα συμβεί στις Θερμοπύλες. Και επί δύο μέρες μας μιλάνε για το θάνατο του Μαζονάκη. Ποιος δεν στεναχωρέθηκε που πέθανε ο Μαζονάκης? Ποιος δεν γνωρίζει τι γίνεται με την ιατρική? Εγώ προσωπικά από ιατρική οικογένεια είμαι. Ποιος δεν γνωρίζει ότι πρώτα είναι το χρήμα και εν συνεχεία είναι η υγεία? Ποιος δεν γνωρίζει ότι οι γιατροί δίνουν κάποιον όρκο ο οποίος πρέπει να τηρείται? Ποιος δεν γνωρίζει ότι οι γιατροί δεν τη χάνουν της κατάλληλης δικαστικής αντιμετώπισης όταν έρθει η ώρα? Πώς είναι δυνατόν να εγχειρίζεται κάποιος τρεις φορές και επειδή ο εγχειρισμένος είπε τρεις κουβέντες εκνευρισμένος από το δράμα που περνάει, ο γιατρός να του κάνει μήνυση? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα σε τέτοιο βάθος, σε τέτοιο φάρδο, σε τέτοιο ύψος? Και οι τρεις διαστάσεις είναι σε τεράστια μήκη, πλάτη και βάθη. Και στεναχωρηθήκαμε, διαλύσαμε την καθημερινότητα, αποκρύψαμε του κόσμου τις ειδήσεις για τον άδικο θάνατο του συμπαθέστατου τραγουδιστή. Κλασική περίπτωση στο ποδόσφαιρο. Βρέστε μου μία χώρα σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον πλανήτη, και ελάτε να σας δώσω τι θέλετε, που μία χώρα που έχει έδρα μία πόλη και είναι στην πρώτη κατηγορία να μην παίζει στην πόλη που έχει έδρα, αλλά να παίζει σε μία άλλη πόλη διότι εκεί βρήκαν ένα γήπεδο, επειδή δεν έχει γήπεδο στην πόλη που έχει έδρα ο Ηρακλής, για να παίξει Θεσσαλονίκη. Βρέστε μου ένα παρόπιο παράδειγμα σε όλη την Ηφίλιο και εγώ είμαι εδώ πέρα να αντιμετωπίσω τις συνέπειες της κλέβης σας, εάν αποφασίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, πράγμα το οποίο έκανα εγώ. Μας είπε κανένα δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, ότι η ακρίβεια επιμένει? Μας είπε κανένα δελτίο ειδήσεων ότι η ακρίβεια είναι η αιτία που υπάρχει ένα πολιτικό αλαλούμ μεταξύ των κομμάτων και η κυβέρνηση χάνει πόντους? Μας είπε κανείς ότι εκτός από τις άλλες αριθμητικές, τη διαίρεση, την αφαίρεση και την πρόσθεση, υπάρχει και ο κανόνας της πολιτικής αριθμητικής? Όταν ο πολίτης, κυρίες και κύριοι, ανοίγει το πορτοφόλι του και ακούει ηχό, δύσκολα συγγενείται από τα κυβερνητικά πανηγύρια περί ανάπτυξης ευημερίας και μεταρρυθμίσεων και ότι είμαστε μια ισχυρή Ελλάδα.
Ποια είναι η ισχυρή Ελλάδα, μπορείτε να μας την πείτε? Ελάτε εδώ μαζί μου να συζητήσετε για την ισχυρή Ελλάδα. Ρωτήστε τον πολίτη όταν βάζει το χέρι στην τσέπη να βγάλει το πορτοφόλι για να πληρώσει υποχρεώσεις και βλέπει ότι αυτά που υπάρχουν τα χαρτάκια μέσα στο πορτοφόλι είναι πάρα πολύ λίγα εν σχέση με τις απαιτήσεις που έχει. Γιατί η Ελλάδα αποδεικνύεται ότι είναι ισχυρή μόνο στα λόγια. Υπάρχουν ορισμένα πετσωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κυβερνητικά δελτία τύπου και στις ομιλίες των υπουργών, όπου στο πρατήριο η αντλία έχει άλλη άποψη. Οι υπουργοί λένε αυτά που λένε, αλλά όταν πας στο πρατήριο να βάλεις τη βενζίνη, πληρώνεις την τιμή την οποία πληρώνετε όλοι σας. Και βγαίνει ο κύριος Κερίδης, τον οποίο εξακολουθεί να τον κρατάει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση και θα δει τη γλύκα όταν έρθει η ώρα των εκλογών ο κύριος Κερίδης και ο Μητσοτάκης. Και βγαίνει ο κύριος Κερίδης υπουργός ΣΟΝ και λέει ότι είναι φυσιολογική η τιμή των 2,5 ευρώ το λίτρο. Πρέπει να ανησυχούμε άμα πάει 5 ευρώ. Και αυτός είναι υπουργός. Η βενζίνη είναι στα ύψη. Το ρεύμα βρίσκεται στο διάστημα. Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε άλλο γαλαξία, όχι στο γαλαξία που ανήκει η Γη. Τα σούπερ μάρκετ, όταν κάνεις μια επίσκεψη χωρίς προσευχή, θεωρείται ότι κάνεις απερισκεψία. Διότι όταν μπαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πάντα να κάνετε μια προσευχή, διότι θα αντιμετωπίσετε τιμές οι οποίες είναι, στην κυριολεξία, εχμηρότατα θανατηφόρες. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος έχει μελανιάσει στην κυριολεξία. Και δεν μελανιάζει ούτε από τις ηλιοθεραπείες, ούτε από τον ήλιο. Μελανιάζει από την απίθμενη στεναχώρια που έχει, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που τον διαλύουν καθημερινώς, διαλύουν τον εσωτερικό του κόσμο, διαλύουν το κέφι για να περάσει καλά, διαλύουν την ευχάριστη διάθεση για να έχει ένα ωραίο κλίμα η οικογένειά του, διότι στην πλειοψηφία των οικογενειών το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι το οικονομικό. Πού και πού λέμε για να δώσουμε κανένα ημίμετρο. Μέσα σε αυτό το σκηνικό η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια με τη γνωστή ελληνική συνταγή, την οποία όλοι σας είστε νέοι και την είδατε, όπως και οι πρόγονοί μας. Πάρτε παροχές, πάρτε επιδόματα, πάρτε και μερικά ημίμετρα. Πολλά ημίμετρα. Τόσα πολλά ημίμετρα που αν ήταν ευρώ θα δανείζαμε και τους Κινέζους. Αλλά δεν είναι ευρώ, οπότε οι Κινέζοι δεν τα χρειάζονται. Ένα επίδομα εδώ, μία ενίσχυση εκεί και μία άλλη στοχευμένη παρέμβαση παραπέρα, έχουν την εντύπωση οι κύριοι μας κυβερνούν ότι θα δώσουν κάτι στην ψυχολογία του Έλληνα. Και επειδή κατά την άποψή μου φαίνεται ότι ούτε αυτά τα μεγάλα λόγια αρκούν, ο γενικά ανέμελος έως πρότινος αρχηγός του κράτους τώρα τελευταία φαίνεται ότι έχει αγχωθεί πάρα πολύ και φρόντισε να προσθέσει και κάτι ακόμα υποσχέσεις για το μέλλον. Προχθές μου μίλησε εδώ στην έκθεση, αν βέβαια σε εκλογές ξαναπάρει την ψήφο μας. Άμα ξαναψηφίσετε θα κάνουμε περισσότερα, λέει, με στόμφο. Κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει πρώτα να κάνει ο λαός κάτι για αυτούς και μετά να κάνουν αυτοί κάτι για το λαό? Γιατί πρώτα δεν κάνουν αυτοί κάτι για το λαό και μετά ο λαός να εκτιμήσει αυτό που θα κάνουν και να τους ψηφίσει? Τι θα πει αν μας ψηφίσετε? Θα κάνουμε περισσότερα. Μόνο που ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, έχει ένα μεγάλο ελάττωμα όπως έχει όλο το ανθρώπινο είδος του πλανήτη. Να ζει για το σήμερα. Δεν πληρώνει, κυρίες και κύριοι, το λογαριασμό του σήμερα ο πολίτης στην Ελλάδα για τη μελλοντική τετραετία. Δεν βάζει το ρεζερβάρ του βενζίνη για την ανάπτυξη που θα έρθει μετά από μήνες. Τώρα τι θέλει τη βενζίνη? Δεν μπορεί να μπει, κυρίες και κύριοι, φαγητό στις κατσαρόλες και να μαγειρεύσεις επειδή πιστεύεις
ότι θα έρθουν μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί να πληρώνει με ευρώ όταν διαπιστώνει ότι τα ευρώ δεν του περσεύουν καθόλου. Σήμερα πληρώνει τη βενζίνη. Σήμερα γίνεται αυτό. Σήμερα ανοίγει το λογαριασμό του ρεύματος. Σήμερα ανοίγει τον διακόπτη για το λογαριασμό του ρεύματος, όχι τον άλλο μήνα. Σήμερα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και κάνεις υπολογισμούς με το μυαλό σου για το αν θα πάρει 3 φέτες τυρί ή θα περιοριστεί για λίγο νερό για να χορτάσει την πείνα μέχρι να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό, γιατί σε λίγο θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό από ό,τι λένε πληροφορίες. Και η πληροφορία για το νερό, που είναι το απαραίτητο στοιχείο για αυτούς τους ανθρώπους με τα δύο πόδια και τα δύο χέρια που ζουν σε αυτή τη χώρα, δεν λένε απολύτως τίποτε. Για το Μαζονάκι, επειδή 24 ώρα μας αλύσαν τον έρωτα στην κυριολεξία. Και μετά από όλα αυτά που σας είπα, έχω την εντύπωση ότι εμφανίζεται ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Αν οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να ψαλιδίζουν με το κοφτερό ψαλίδι που έχουν αυτά που βλέπουμε που τραβάνε ορισμένα κόμματα, και ταυτόχρονα πάρει σάρκα και οστά κάποιο από τα κόμματα τα καινούργια, τότε θα εμφανιστεί και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα που λέγεται αυτοδυναμία. Πράγμα το οποίο θα αρχίσει να μοιάζει λιγότερο με περίπτερο, με περίπτερο επαναλαμβάνω και με περίπατο, γιατί κάνουμε περίπατο για να δούμε το περίπτερο, και περισσότερο με κυνήγι θησαυρού για το καλό της χώρας, διότι όταν κυνηγάς θησαυρούς, χάρτης δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, η αυτοδυναμία δεν είναι μια οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Είναι ένα εισιτήριο για την πολυπόθητη διακυβέρνηση της χώρας, για την οποία κάνουν αμάν όλοι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την εξουσία. Τι λοιπόν θα κάνουμε όταν το οικονομικό αφήγημα δεν περπατάει, αλλάζει θέμα, κοροϊδεύει τον κόσμο, χωρίς πολλά πολλά, από την ακρίβεια κυρίες και κύριοι, περνάνε ακόμα και τα εθνικά θέματα. Και από τα σούπερ μάρκετ στο Αιγαίο Πέλαγος ακόμα χρειαζόμαστε λεφτά για να είναι ο πολεμικός μας στόλος ισχυρός. Και ο αέρας της χώρας μας θέλει αεροπλάνα για να είναι η αεροπορία μας ισχυρή. Από το λογαριασμό του ρεύματος, επαναλαμβάνω, μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να ξοδέψουμε, τα πάντα χρειάζονται χρήματα. Δεν φτάνει ο μισθός, μιλάμε για εθνική κυριαρχία. Ακριβή βενζίνη. Τι είπε ο κύριος Κερίδης, ότι είναι φτηνή. Τι λέτε κύριε Κερίδη, παραιτηθείτε από εκεί που είστε, βγαίνετε στην πιάτσα να δουλεύετε, αρχίσετε να βάζετε τη βενζίνη να μας συμπληρώνει το κράτος γιατί είστε υπουργός, και ελάτε συνεχεία να συζητήσουμε αν η τιμή της βενζίνης είναι ακριβή. Με 7 χιλιαρικά και το μήνα, από ό,τι λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, είναι φτηνή να βάζει βενζίνη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορες προφητείες οι οποίες κάθε τόσο ανασύρονται από τα μουχλιασμένα συρτάρια. Είναι μουχλιασμένες και οι προφητείες, και διαβάζοντας το περιεχόμενο των προφητιών διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα οτιδήποτε γίνεται γινόταν και στο παρελθόν, και οτιδήποτε θα γίνει γίνεται και στο παρόν. Δεν είναι δυνατόν κυρίες εκεί να προσπαθούν να κάνουν πλήση του εγκεφάλου μέσω των διαφόρων εκπομπών μιλώντας για το χρήμα. Αυτό το οποίο περιλαμβάνει το πορτοφόλι, το λεγόμενο χρήμα, δεν είναι θέμα εκπομπών. Είναι θέμα ισχυρής οικονομικής θέσης της χώρας μας, για να είναι ικανοποιημένος ο ελληνικός λαός που ζει σε μια χώρα με τεράστιο πλούτο, πλούτο των οποίων τα αφεντικά που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα δεν τολμάνε να υπακούσουν οι δικοί μας αυτούς, για να βγάλουν τον τεράστιο πλούτο που έχει η Ελλάδα. Ο ψηφοφόρος όμως πηγαίνει να ψηφίσει. Και στο τέλος, μετά τις εκλογές, πηγαίνει στο σπίτι του. Τι πρέπει να κάνει πηγαίνοντας στο σπίτι? Να ανοίξει το ψυγείο. Να κοιτάξει το λογαριασμό. Να κοιτάξει το πορτοφόλι. Και μετά σου λέει, για να δω, ψήφισα σωστά ή όχι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σημείο να μιλάμε για κολοκοτρώνιδες, για μαρμαρωμένους βασιλιάδες, για γεωπολιτική επέκταση στην Κωνσταντινούπολη,
και διάφορα άλλα παραμύθια της Χαλιμάς που νομίζουν ότι θα κάνουν πλήση το κεφάλι στον πανέξυπνο Έλληνα. Ένας πανέξυπνος Έλληνας, ο οποίος το μόνο που σκέφτεται είναι τα τελευταία χρόνια, εγώ τελικά πώς θα βγάλω το μήνα για να επιζήσω. Σε αυτό δεν απαντάει κανένας, δεν απαντάει καμία μαγειρεμένη δημοσκόπηση. Διότι πολύ απλά, άλλο δημοσκόπηση και άλλο η πραγματικότητα. Η δημοσκόπηση λέει ότι γουστάρει και η πραγματικότητα πριν μιλήσει ρωτάει την τσέπη και συνεχεία απαντάει.

Χθες έγινε μια συναυλία γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η εξέδρα που στήσανε σκέπασε όλο το άγαλμα, δεν φαινόταν το άγαλμα. Και ο συμπαθέστατος κύριος Ρέμος έδωσε μια συναυλία. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκαν, εφέρθηκε στον Κεμάλ Ατατούρκ, επειδή είναι από το ίδιο χωριό, έλεγε. Εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ, εδώ γεννήθηκε και το θαυμάζει πάρα πολύ. Να με συγχωρείτε, κανένας Τούρκος βγήκε να πει αν θαυμάζει το Μεγάλο Αλέξανδρο? Δεν νομίζω.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
6: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
13: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες του στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι κανείς δεν αμφισβητεί και δεν αμφιβάλλει ότι κάθε πολίτη σε μια δημοκρατική χώρα διαλέγει και ψηφίζει όποιον γουστάρει. Και αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο κάνουν ενέργειες για να πείσουν το λαό αυτής της χώρας να ψηφίσει αυτούς. Αλλά άλλο η λειτουργία της δημοκρατίας σχετικά με την ψήφο και άλλο η μη ενημέρωση σοβαρών θεμάτων τα οποία απασχολούν τη χώρα μας και δεν ενημερώνει το ελληνικός λαός. Μας είπε κανένας ότι η Τουρκία αμφισβητεί 7 σημεία των ελληνικών συνόρων λέγοντας ότι είναι δικό μας έδαφος? Μας είπε κανένας ότι 7 σημεία του κεντρικού τμήματος μήκους 5 χιλιομέτρων είναι δικά μας, λένε οι Τούρκοι, και έστειλε μια ρηματική διακοίνωση στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, ισχυριζόμενο ότι ο φράχτης που κατασκεύεται είναι τουρκικό έδαφος? Μας τα είπε κανείς αυτά? Μας είπε ότι η Τουρκία συνέχεια αμφισβητεί ανεξάρτητα αν η Ελλάδα βασίζεται στις δικές αποτυπώσεις? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία μαζεύονται στο σεντούκι. Και οι παλαιότεροι που γνωρίζουν ότι είναι το σεντούκι, είναι ένα μάλινο τσουβάλι, πάντα ρίχνανε κάτι που δεν τους ενδιαφέρει εκεί, χωρίς να μελετούν αν έχει ενδιαφέρον ή όχι. Μήπως λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό σεντούκι στην Ελλάδα, όπου οτιδήποτε λένε οι Τούρκοι ή δηλώσεις κάνουμε, τις πετάμε μέσα στο σεντούκι χωρίς να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, και κάποτε εμφανίζονται αυτά τα πράγματα όπως μας δίδαξε και μας διδάσκει η πιο παλιά ιστορία και την πατάμε διότι δεν μελετάμε αυτά τα οποία ρίχνουν σεντούκι? Κυρίες και κύριοι, είναι τόσο μεγάλο το σύμπλεγμα των προβλημάτων που δεν ενημερώνεται ο λαός, που μία εκπομπή ενός Σαββατοκύριακο δεν αρκεί για να κάνει ποικίλη αναλυτική ενημέρωση. Μήπως το καλοκαίρι, μήπως ο χειμώνας που έρχεται θα πρέπει να μας προβληματίσει σχετικά με τα ζεστά μπανάκια που κάνουμε για να περιποιηθούμε το κορμί μας στο σπίτι και για το κόστος της θέρμανσης? Μήπως ο χειμώνας που έρχεται θα παραλύσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μήπως η πανίσχυρη Ρωσία, η οποία έχει τεράστιες ποσότητες σε φυσικό αέριο και άλλα παρόμοια θερμαντικά υλικά, θα ανεβάσει την τιμή από 150 δολάρια ανακυβικό να πάει στο ένα χιλιάρικο? Μήπως η Τουρκία με καυστικό τρόπο μας κάνει τη ζωή δύσκολη σχετικά με την πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή γύρω από την Ουκρανία? Σας πουλούσαμε, λένε οι Ρώσοι, 150 δολάρια ανά 1000 κυβικά μέτρα. Τώρα θα πληρώνετε 1000 δολάρια τα κυβικά μέτρα. Ποιος θα πει όχι? Όσο γουστάρουν θα χρεώνουν, γιατί το κυβικό μέτρο από το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο. Και επειδή τα αποθέματα στις χώρες μας είναι ελάχιστα, μπορεί να πληρώσουμε και 1500 δολάρια. Δεν είναι δυνατόν ο σοβαρότατος Ρώσος πρόεδρος Πούτιν να κάνει τέτοια χαρακτηριστική δήλωση και να προειδοποιεί σαν ηγέτης των Ρώσων τους Ευρωπαίους ότι θα περάσουν ένα ψυχρό χειμώνα τον επόμενο χειμώνα, δεδομένου τιμή του φυσικού αερίου αναμένεται να εκτοξευθεί σε ιδιαίτερα πανύψηλα επίπεδα. Επομένως, μπορεί η Ευρώπη να εκφράζει διπλωματικά παράπονα, αλλά διπλωματικά παράπονα γύρω από το παραδάκι δεν υπάρχουν. Όσο πιο πολύ παραδάκι δοθεί ευκαιρία στους Ρώσους να εισπράξουν, θα το κάνουν, διότι στα πάντα το σύστημα τιμολόγησης ελεύθερης αγοράς εξαρτάται από το παραδάκι. Επομένως, το 26-27 ίσως θα είναι μία από τις πιο δύσκολες ενεργειακές καταστάσεις, λέω εγώ, παρά τις προσπάθειες της μέτριας εξωτερικής πολιτικής που δείχνουν οι Βρυξέλλες, προσπάθειες οι οποίες δεν ξέρω από πού εκπορεύονται, αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την πανίσχυρη Ρωσία, γιατί και η Ρωσία θέλει να έχει καλές σχέσεις με την πανίσχυρη Ευρώπη.
Μερικές φορές λόγω του χρόνου, ο οποίος είναι περιορισμένος, είμαστε υποχρεωμένοι, είμαι υποχρεωμένος να κάνεις εκπομπές με ύφος ποτπουρί. Δηλαδή, ποτπουρί θα πει ποικιλία αναφορών. Το ευρωπαϊκό. Ο ευρωπαϊκός δείκτης ενημέρωσης μας είπε ότι χρειάζονται 740 ημέρες σαν μέσο χρόνο απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Καταγράφει λοιπόν αυτό το ευρωπαϊκό γραφείο τον μέσο χρόνο που απονομής δικαιοσύνης που χρειάζεται στην Ελλάδα και είναι 740 μέρες, την ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για μόνο 386 μέρες. Η απόσταση των δύο αριθμών δεν χωρά σε τεχνική υποσημείωση. Αν ο επίσημος ευρωπαϊκός δείκτης είναι χειρότερος από το 2019, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης είναι επικοινωνιακό προϊόν. Γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι επικοινωνιακό προϊόν η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα σοβαρό προϊόν που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Όλοι οι πολίτες που ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή το νιώθετε στις διάφορες υποθέσεις που έχετε με τα δικαστήρια. Αναβολές, έλλειψη δικαστών, φάκελοι που λιμνάζουν και ο μήνας έχει 9. Και από την άλλη μεριά η πολιτική ηγεσία μετράει ό,τι τη βολεύει, δεν ανακοινώνει επισήμως τίποτε, κοροϊδεύει τον κόσμο. Η Ευρώπη μετρά αυτό που ζει ο διάδικος. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη έχει ήδη καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις. Δεν κατέρευσε επειδή το κοινό δεν καταλαβαίνει τους δείκτες. Ζει ο διάδικος. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη έχει ήδη καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις.

δεν σώζει την αξιοπιστία. Άλλο αξιοπιστία και άλλο δικογραφία. Και ο απλός άνθρωπος, ο αδύναμος άνθρωπος, θέλει να δικαιωθεί. Και όλο τον χρόνο που περιμένει, του δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Μήπως ο καθένας, όταν του γουστάρει, κάνει μία μήνυ σε κάποιον και ο μήνας έχει 9. Μήπως θα έπρεπε πριν φτάσει μία υπόθεση στο δικαστήριο να εξετάζεται αν πρέπει να φτάσει στο δικαστήριο. Πόσοι δεν χρησιμοποιούν τα δικαστήρια για να αποπροσανατολίσουν τα πραγματικά γεγονότα για να κερδίσουν χρόνο για το άδικο το οποίο τους κατατρέχει. Επομένως, καμία ψηφιακή δικογραφία δεν σώζει την αξιοπιστία. Γράψτε το σε ένα χαρτάκι, να το έχετε υπόψη σας. Πας και στο τέλος, ορισμένες ταινίες του παρελθόντος επιβεβαιωθούν, επαναστατήσει ο κόσμος, δεν θα καταλαβαίνει τίποτα, θα τρώει ό,τι έχει και θα πίνει ό,τι έχει, δεν θα λογαριάζει τίποτε και τότε θα δούμε ποιοι νόμοι θα προσπαθήσουν να τον πειθαρχήσουν, ποια συστήματα θα προσπαθήσουν να τον κάνουν τον κόσμο να φαίνεται καλά, όταν βγει από τη φυσιολογική ροή συμπεριφοράς του και πει μέχρι εδώ, άντε πήγαινε από εκεί και πέρα, θα κάνω ό,τι θέλω και αν θέλετε κλείστε με φυλακή, αν θέλετε να πεινάσω, αν θέλετε να τελειώσω. Διότι αυτή η ιστορία που γίνεται δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει έγκλημα και να το παίζει και μάγκας για να προσέξει η δικαιοσύνη εις βάρος του άλλου. Θα πούμε και λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο επηρεάζει τις επερχόμενες εκλογές, ήμουνα νέος και γέρασα, λέει μια παροιμία, πάντα τα ίδια γίνονται, είναι η ακρίβεια, είναι ο ΠΚΠ και τα Τέμπη. Τι γίνεται με τα Τέμπη ρε παιδιά? Τι γίνεται με το ΠΚΠ ρε παιδιά? Τι γίνεται με τα τρένα και την ποιότητα των τρένων? Άλλαξε κανένα τρένο, ήρθε καν καινούργια, τα ίδια σαράβα λέει είναι. Τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κυκλοφορήσαν του κόσμου τα εκατομμύρια και δεν ξέρουμε τίποτε? Γίνονται και δημοσκοπήσεις κάθε τόσο. Και πάρα πολλοί λένε είμαι στεναχωρημένος με τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν τους ρωτάνε γιατί είσαι στεναχωρημένος, λένε λόγω ακρίβειας, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και λόγω τεμπών. Άλλοι λένε λόγω των γάμων των ομοφύλων και άλλοι για το τεκματόρ των επαγγελματιών που είναι 9%. Η φθορά δεν είναι αόραστη. Πάντα όταν υπάρχει φθορά υπάρχουν αιτίες οι οποίες κατανομάζονται από αυτόν ο οποίος δεν προτιμάει να ψηφίσει ένα κόμμα. Κυρίες και κύριοι, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το γαλάζιο επιτελείο της κυβέρνησης. Δεν με ενδιαφέρει γιατί μικραίνει ή μεγαλώνει κάποια δεξαμενή. Δεν με ενδιαφέρει αν η απάντηση είναι μέσα στην έρευνα. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφει αντιπολίτευση. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά τα οποία βλέπω σε αυτό το ραδιόφωνο. Και αυτά τα οποία βλέπω σε αυτό το ραδιόφωνο είναι ισχυρές γροθιές κροσέ, όπως λένε στην πυγμαχία, από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι θέλουν σωστότερο κυβερνητικό σύστημα, αρκεί αυτός που θα πάρει την εξουσία να μπορεί να κυβερνήσει σεβόμενος τον ελληνικό λαό. Για να βγει να μας πει κάποιος τι συμβαίνει την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Για να βγει να μας πει κάποιος για το χειρότερο χειμώνα της δεκαετίας εδώ στην πατρίδα μας. Για να μας πει κάποιος στα δελτία ειδήσεων, αντί να μιλάνε 8-2 μέρες συνέχεια για το Μαζονάκι το συγχωρεμένο, για το κόστος της ενέργειας, δεν μας είπαν τίποτε. Για να μας πούνε για τον πληθωρισμό και για το ακριβό χρήμα, δεν μας είπαν τίποτε. Για να μας πούνε για το τριπλό οικονομικό σοκ που απειλεί την οικονομία, πάλι δεν μας λένε τίποτε. Βρήκανε το θάνατο του ατυχέστατου δημοφιλέστατου τραγουδιστή και το παίξαν τα δελτία ειδήσεων από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Πώς να σκέφτονται τον ατυχέστατο πολίτη αυτής της χώρας που ζει, αναπνέει και συγχρόνως παθαίνει ζημιά υγεία του από τα τριπλά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είναι η ενέργεια, ο πληθωρισμός και το ακριβό χρήμα. Η Κουτσή Μαρία γνωρίζει, μια γάτα να ρωτήσει, θα σου πει ότι όσο ακριβαίνει η ενέργεια, τόσο ακριβαίνει ο πληθωρισμός. Και όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που κάνει κουμάντο στην Ελλάδα εφαρμόζει μια διαφορετική νομισματική επιτροπή, πολιτική να με συγχωρείτε. Το χρήμα γίνεται ακριβότερο, η πραγματική οικονομία πιέζει σαν πρέσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. Το ερώτημα πλέον είναι, έχει επηρεαστεί η Ελλάδα? Δεν είναι αυτό το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, γιατί η Ελλάδα πάντα λόγω ανικανότητος του πολιτικού συστήματος ήταν ανίκανη να επηρεάσει θετικά τα οικονομικά δεδομένα στην πατρίδα μας. Ποιος δημιουργεί, κυρίες και κύριοι, το βαθύ σοκ στην οικονομία? Ποιος το δημιουργεί? Ποιος δίνει το δικαίωμα σε 5, 10, 15 επιχειρήσεις να κάνουν κουμάντο στην κατασκευή των οδικών δικτύων? Ποιος δίνει το δικαίωμα σε άλλες τόσες επιχειρήσεις να ασχολούνται με διάφορα κρατικά θέματα γύρω από διάφορες δουλειές που έχουν μεγάλα κέρδη και αναθέτονται τα πάντα σε αυτούς? Για ποιο λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήταν ο χτύπος της φυσιολογικής ροής των μεσαίων επαγγελματιών σιγά σιγά σαν να κλείνουν? Για ποιο λόγο βλέπουμε αμέτρητα μαγαζιά ακόμα και συγκεντρικές λεωφόρους Θεσσαλονίκης που έχουν βάλει λουκέτο? Βγήκε κανένας να μας το πει σε δελτίο ειδήσεων? Μπορεί αυτό που λέει τις ειδήσεις να μην έχουν την ικανότητα να κάνουν αναλύσεις, αλλά θα μπορούσαν να τους δώσουν ορισμένες αναλύσεις γραπτές και να τις διαβάσουν στα δελτία ειδήσεων για να καταλάβει ο κόσμος από έναν ειλικρινή οικονομικό γνώστη των θεμάτων τι ακριβώς συμβαίνει στην πατρίδα μας. Με το να παθαίνουμε σοκ όταν βλέπουμε την τιμή της βενζίνης δεν είναι φυσιολογικό. Με το να παθαίνουμε σοκ όταν βλέπουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος επίσης δεν είναι φυσιολογικό. Και σε λίγο καιρό θα καταλάβετε όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ και δικαιόμαστε μονίμως και συνεχώς από ό,τι μου λένε οι ακροατές, ότι θα έχουμε υψηλότατες ενεργειακές τιμές, οι οποίες λόγω του υψηλού κόστους, λαέ μου και κύριε Μητσοτάκη και κυβέρνηση, θα μεταδίδονται σταδιακά, λέω εγώ, στο κόστος παραγωγής, στα τρόφιμα και στο δομικό πληθωρισμό. Για λίγο κλείστε τα ματάκια και σκεφτείτε κόστος παραγωγής στα τρόφιμα. Για σκεφτείτε λίγο τον δομικό πληθωρισμό. Και αφού βάλετε τελεία, σκεφτείτε μια έκφραση που λέγεται η μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα λοιπόν είναι η εξασθένιση του εμπορίου και αυστηρότερες χρηματοδοτικές συνθήκες, οι οποίες διαλύουν την ανάπτυξη, διότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Επομένως, η χώρα μας, πράγμα που δεν μας το λέει κανείς γιατί σε ενδιαφέρει εξουσία, είναι μια χώρα η οποία ήδη νιώθει πάρα πολύ έντονα τη φωτιά της κρίσης. Το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν ξεκινάει από το μηδέν. Ο πληθωρισμός πάντα υπήρχε και τώρα άρχισε να ανεβαίνει, επιστρέφει σε ανωδική τροχιά. Και σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που μελέτησε, τον Αύγουστο του 26 είχαμε 3,8 από 3,4, τον Ιούλιο 2,9 από 3,4 τον Ιούλιο και 2,9 τον Αύγουστο. Επομένως, ένα δωδεκάμινο, η μέση αύξηση του δείκτου τιμών διαμορφώθηκε στο 3,4%. Το παλιό μοντέλο το οποίο γνωρίζαμε λειτουργία της Ευρώπης σταματάει να υπάρχει γιατί αυξάνει η τεχνολογία. Σε λίγο θα μιλάνε τα ρομπότ, θα μιλάει η τεχνολογία, ήδη βγαίνει πτυσσόμενο κινητό τηλέφωνο στην Αμερική, θα το έχεις το κινητό τηλέφωνο και θα το κάνεις ένα μικρό κομματάκι διότι θα είναι πτυσσόμενο. Η τεχνολογία αυξάνει και σε λίγο
θα χρησιμοποιούνται μηχανικά υποκείμενα όπως είναι τα ρομπότ για να έχει χαμηλό κόστος η παραγωγή και δεν αποκλείεται πάρα πολλοί συγγραφείς και πάρα πολλές ταινίες που είδαμε να επιβεβαιωθούν και να γίνουν αλήθεια. Θα με θυμηθείτε όσοι είστε νεαρότερης ηλικίας. Όπως νεαρότερης ηλικίας είναι και ο Δητσιράπης.

συμβαίνει με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι? Τόσο πολύ φοβούνται το αποτέλεσμα των εκλογών όταν γίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη? Είναι, κυρίες και κύριοι, γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κατεβάσει τον κύριο Φλωρίδη την Αλφα Θεσσαλονίκης, τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Για να δούμε όμως. Θα πιστεί ο κύριος Φλωρίδης να κατεβεί στη Θεσσαλονίκη? Εγώ δεν νομίζω να πιστεί. Διότι δεν ήρθε η ώρα να πούμε ορισμένα πράγματα για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δεν μας έχει ενημερώσει για μια σειρά, για μια μεγάλη σειρά θεμάτων. Μας είπε κανείς τι έγινε με τις τράπεζες? Μας είπε κανείς για την επαναχρηματοδότηση των τραπεζών με 65 δισεκατομμύρια κατ' εμέ, 55 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την κυβέρνηση? Μας είπε κανείς τίποτε? Βρήκανε τον άδικο θάνατο του συγχωρεμένου τραγουδιστή και επί δύο μέρες δεν κάνα τίποτα άλλο παρά να ασχολείται με αυτό το θέμα, χωρίς κανείς να ασχολείται με τα θεμέλια μιας χώρας που είναι η οικονομία, με τα θεμέλια μιας χώρας που είναι η υγεία, με τα θεμέλια μιας χώρας που ο λαός πρέπει να έχει ισχυρή ψυχολογία, με τα θεμέλια μιας χώρας που είναι η ισχυρή εθνική συνείδηση. Μας είπε ποτέ κανείς τίποτα γι' αυτά? Υπάρχει άνθρωπος που να μην στεναχωρέθηκε για το θάνατο του τραγουδιστή? Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ανόητος ο ελληνικός λαός όταν έβλεπε τα δελτία ειδήσεων επί μεγάλο χρονικό διάστημα να ασχολούνται με το γιατρό, με τη γιατρέσα, με το γιατρείο που πήγε, με το ένα, με το άλλο. Λες και τα ξέρουμε? Δεν τα ξέραν τόσο καιρό. Αν δεν τα ξέραν, να πάρε σπίτι τους, γιατί είναι ανίκανοι. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί να ελέγχουν αν όλα αυτά που ανακαλύψανε τώρα με τον τραγουδιστή συμβαίνουν καθημερινά, διότι ο στόχος ολονών είναι πώς να μπει παραδάκι μέσα στο πορτοφόλι τους? Από ιατρική οικογένεια είμαι. Όρκος του Ιπποκράτη υπάρχει. Ο γιατρός δεν είναι μόνο επιστήμονας και θεραπευτής. Θέλει και ψυχολογικό ταλέντο για να φτιάχνει να ηρεμεί τον άρρωστο. Ο άρρωστος δεν θεραπεύεται μόνο από ένα φάρμακο και από μία ένεση. Όταν είσαι άρρωστος, πέφτει η ψυχολογία σου. Και ο γιατρός πρέπει να τη βοηθήσει την ψυχολογία σου, εκτός από την θεραπεία την οποία θα σου κάνει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, εκτός εξαιρέξεων? Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου. Το ιατρείο ήταν στο κάτω όροφο, δεν είχαν χτιστεί οικοδομές τότε. Εξέταζε τον άρρωστο και εν συνεχεία καθόταν και έκανε μια ωραία συζητησούλα για να του φτιάξει το ψυχολογικό γίγνεσθε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ισχυρότερο όπλο στον άνθρωπο από το να έχει καλή ψυχολογία? Όλοι λίγο πολύ αρρωσταίνουμε. Άλλοι πολύ ελαφρά, άλλοι λίγο ελαφρότερα και άλλοι έχουμε και τις βαριές αρρώστιες. Χρειάζεται ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι το ισχυρότερο όπλο του γιατρού όταν εξετάζει τον άρρωστο. Εάν τώρα το χρήμα έχει γίνει το ισχυρότερο όπλο, αυτό είναι άλλο καπέλο, που φτάνουν στο σημείο γιατροί, καθηγητές, να κάνουν δικαστήρια, γιατί κάποιος ταλαιπωρημένος του είπε πέντε πράγματα. Θα έρθει η ώρα, no problem. Αντιλαμβάνεται κανένας την ψυχολογική κατάσταση του άρρωστου? Αντιλαμβάνεται κανένας την ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας του ασθενούς? Αυτά έπρεπε να πούνε σχετικά με τον τραγουδιστή. Όχι να μας πούνε πού πήγε ο τραγουδιστής, τι έκανε ο τραγουδιστής, τι ώρα έφτασε με το ταξί. Το ταξί λέει έφτασε 2, ο άλλος λέει 4, ανέβηκε πάνω, έτρωγε στο εστιατόριο αυτός που έχει το ιατρείο, δεν έχει πτυχίο ιατρικής ή άλλη, και τρίκες κατσαρές. Αυτά είναι τρίκες κατσαρές. Είναι χαμηλού επίπεδου κοτσομπολιά. Τόσο καιρό δεν ξέραν αυτοί που έχει το ιατρείο αν διαθέτει την ειδικότητα, και τώρα μας είπαν δεν έχει πτυχίο παρά μόνο το πτυχίο της ιατρικής. Και έχουν μούτρα και μιλάνε για δελτία ειδήσεων. Καλύτερα να μιλάνε για πλήση του εγκεφάλου. Η πλήση του εγκεφάλου είναι η πρωταθλήτρια μορφή ισχυρού όπλου που έχει το σύστημα, το οποίο κάνει κουμάντο σε ένα φιλότιμο
αλλά αδικημένο από το σύστημα, το οποίο λαθασμένα το επιλέγει ο ίδιος ο ελληνικός λαός.

0: Όταν ένας υπουργός αποφασίζει να πει ορισμένα πράγματα, αναγκαστικά θα πει και πολιτικές αστοχίες. Υπάρχουν και λεκτικές γκάφες, όπως λέει η ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατόν να ακούσαμε από στόμα υπουργού για ακόμα μία φορά με αυτά τα οποία επαναφέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση για να δημιουργεί πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου? Η περίφημη αναφορά του Σεντού από απέναντι σε περίπτωση κυβερνησίας δεν είναι μία τυχής ατάκα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ιδιωτική τους επιχείρηση. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφω.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ολοκληρώνεται σήμερα η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία επί 9 ημέρες αποτέλεσε σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες στο κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της έκθεσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Οίκαια θα τεθεί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, έπειτα από απόφαση της οικογένειάς του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από Πιτσμπάρ στην Ανάβησο, με τις αρχές να εντοπίζουν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγο αργότερα στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ένας 20χρονος με τραύμα από γυαλί και ένας 40χρονος με διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Οι δύο άνδρες έδωσαν διαφορετικές καταθέσεις και οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στα ακριτικά νησιά, έστειλε χθες μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας από τη Στρογγύλη και τη Ρώ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, καθώς επίσης και σε Κιλκής και Αγιοώρος. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές στην αρχή της ημέρας και γρήγορη βελτίωση του καιρού αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
24: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
25: Μάγκες,
24: το σύστημα φωτιά!
26: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, θαυμάσιο εξαιρετικό, Βενιζέλο 54 γεύση ποιότητα απόλαυση, το τρίπτυχο, τα χαλιά φέσα εκπροσωπού τη Μάρθα Γραμμενίδου, τα τηλεφωνικά κέντρα για Στάρ και ο Νίκος Παπα-Νικολάου, ο Κωνσταντίνου Καραμαλή 138 είναι πασίγνωστα, ο Ματσέλης, μόνο η λέξη Ματσέλης έχει σχέση με τη γεύση, μόνο η λέξη Ματσέλης έχει γεύση με τη γευστική ποιότητα και με τα ωραία αγαθά που φέρνει από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αγίου Δημητρίου 138. Ο Κταίο Κουκουλιάς, οι κυρίες Ελευθερία και Βαλεντίνα που το εκπροσωπούν, βρίσκεται στο καλοχώρι και είναι ίσως το καλύτερο που υπάρχει. Μονώσης Γουματζίδης, πασίγνωστος, ο φίλος μου Δημήτρης ο Αξής Ασέρας, πρίτανη στα τηλεφωνικά κέντρα και στα κινητά τηλέφωνα. Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του Άστα βρείτε ένα εκπληκτικό καφέ, το receptionist. Και επίσης αν πάτε μια βόλτα στη Μηχανιώνα και στο Παξέ Τσιφλίκη, υπάρχουν οι δύο μαγνήτες σχετικά με τα διάφορα ωραία προϊόντα που έχουν, από καφέδες μέχρι τσιγάρα και ό,τι άλλο θέλετε, που λέγονται Ορόλ. Δεν ήξερα χθες ότι η τηλεόραση έδειξε την ιστορία κάτω με τη συναυλία. Ήξερα όμως ότι υπάρχει ένα χάος γενικά με την ενέργεια διεθνώς, όταν το 32% της παγκοσμίου ενέργειας δεν ελέγχεται από κανέναν. Με αποτέλεσμα να δούμε πού θα φτάσει η τιμή της βενζίνης. Εκτός όμως από αυτό το χάος, ενημερώθηκα πριν από λίγο από συνεργάτες του ραδιοφώνου ότι υπήρξε και ένα χάος οπτικό στη συναυλία του Ρέμου. Ένα χάος πραγματικά οπτικό. Διότι η συγκέντρωση έπρεπε να γίνει απέναντι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όσοι πήγατε ή όσοι είδατε τηλεόραση, τα είδατε αυτά που θα σας πω και πρέπει να τα ακούσουν αυτοί οι οποίοι δεν τα είδαν. Η συγκέντρωση έγινε απέναντι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και βλέπω εδώ μια πληροφορία η οποία είναι τεράστια προσβολή για την ιστορία της χώρας και ποινικό αδίκημα αυτό το οποίο έγινε. Όταν το διαδικτυακό κάλεσμα έλεγε «Ελάτε ρε παιδιά στο άγαλμα για να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια του Ρέμου». Η συναυλία έγινε και το άγαλμα ξεφτελίστηκε ή εξετέθη. Συνεργάτης εκπομπής με έβαλε μέσα στο διαδίκτυο και βλέπω αυτή τη στιγμή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να έχει γίνει μία μεταλλική κατασκευή η οποία το περιβάλλει για να το προστατεύσει. Η μεταλλική κατασκευή έχει την εμφάνιση καλωσιάς, προσβάλλει το άγαλμα, προσβάλλει την ιστορία, προσβάλλει τους Έλληνες και πρέπει να παρέμβει δικαιοσύνη. Σε ποιο μέρος του πλανήτη άγαλμα του τεράστιου που να έχει την αξία του τεράστιου Μεγάλου Αλεξάνδρου έγινε αυτή η μεταλλική κατασκευή γύρω γύρω, μια μεταλλική κατασκευή η οποία έγινε για να προστατεύσει το άγαλμα. Τέτοια ξεφτύλα δεν υπάρχει πουθενά και απορώ γιατί δεν παρεμβαίνει δικαιοσύνη. Ποιος έδωσε το δικαίωμα για μια συναυλία να ξεφτελίζουν το άγαλμα περικυκλώνοντάς το με σιδεριές για να υπάρχει ζημιά? Και άλλες φορές γίνανε συναυλία, έπαθε καμιά ζημιά. Είχαν αποκλείσει την περιοχή γύρω-γύρω και δεν πατούσε κανένας. Και τώρα το γεμίσαν με σίδερα. Μπορείς να μου το εκτυπώσεις, ε? Να μου το στήσαν την εξέδρα πάνω από το άγαλμα. Γύρω-γύρω από το άγαλμα βάλανε κάτι ξύλινες και τα λοιπά κατασκευές. Και πάνω από το άγαλμα
είναι μια μεταλλική κατασκευή, μια εξέδρα, η οποία είναι χαρακτήριστη και οπτικά. Και ρωτώ, είμαστε τα καλά μας αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχουν άλλα μέρη να γίνουν συναυλίες? Δεν μπορούσε η περιοχή εκείνη ή το άγαλμα να περικυκλωθεί από ένα ασφαλές κομμάτι, όπως έγινε και άλλες φορές, και να φρουρείται κτλ. Δηλαδή τι το κάνανε αυτό? Φοβούνται ότι οι Έλληνες θα καταστρέψουν την ιστορία τους που είναι ο μεγάλος Αλέξανδρος? Όταν κατέβηκε 1 εκατομμύριο κόσμος για τη Μακεδονία, έπαθε τίποτε το άγαλμα? Αυτή η φωτογραφία μας ξεφτελίζει διεθνώς που έχω μπροστά μου. Και επειδή δεν παρακολούθησα χθες από την τηλεόραση την ιστορία τι μου, που μου έλεγε εδώ ο Γιάννης ότι το έδειξε τηλεόραση, δεν είδα τίποτα. Τώρα ενημερώνουμε. Γιάννη, τύπωσε μου το. Πού είναι η δικαιοσύνη? Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον οποιονδήποτε να κάνει αυτή την κατασκευή γύρω-γύρω, η οποία στοίχισε και του κόσμου τα χρήματα από τα ταμεία του ελληνικού κράτους? Δεν έγινε τζάμπα αυτή η μεταλλική κατασκευή. Λεφτά θέλει. Αλλά δεν υπάρχει καμία αξία σε χρήματα μπρος στο κύρος του αγάλματος και σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα υπήρχε Έλληνας που θα πετούσε έστω και ένα πετραδάκι στο άγαλμα. Όταν έχουν γίνει δεκάδες συναυλίες στο παρελθόν και αυτή η οπτική εικόνα δεν έγινε. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να φοβόμαστε τον ίδιο το ελληνικό λαό ότι θα κάνει στον μέγιστον όλων της ιστορίας που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος κάποιος κάποια ζημιά, τότε να με συγχωρείτε, απολέσαμε, όπως λέω συνέχεια, απόλυτα την εθνική μας συνείδηση. Το θέμα θα το ψάξω και θα πάρει φωτιά. Δεν μπορεί να βλέπω αυτή την εικόνα, ζητώ συγγνώμη, και να αισθάνομαι ήρεμα. Δεν μπορώ να βλέπω αυτή την εικόνα και να αισθάνομαι ήρεμα. Πηγαίνετε στο ΕΡΘΕΣ, Ράδιο Θεσσαλονίκη, και θα δείτε αυτή τη φωτογραφία μέσα στο διαδίκτυο. Ή γράψτε συγκέντρωση απέναντι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη και θα δείτε αυτή τη φωτογραφία. Αλλά πριν τη δείτε, ρωτήστε να πάρετε ένα ηρεμιστικό. Υπάρχει και το θέμα της υγείας, το οποίο σχολιάστηκε το τελευταίο διήμερο πάρα πολύ με τον άδικο θάνατο, το θλιβερό θάνατο του τραγουδιστή. Υπάρχουν γαλάζια ρουσφέτια στις λύσεις των χειρουργείων? Ποιος μιλάει, μωρέ? Το ΕΣΥ μετράει ημέρες αναμονής και ημέρες νοριμιών. Πρέπει να έχεις νοριμίες για να μείνεις στην αναμονή. Εκτός αν η τσέπη σου είναι γεμάτη παραδάκι και πας όπου γουστάρεις για να δεις την υγεία σου. Αυτό δεν το λέει κανένας. Αυτοί όμως κυβερνούν, έχουν παραδάκι και πάνε όπου γουστάρουν. Και μην πω καμιά δεκαριά ονόματα προσφάτως που για την υγεία τους πήγαν ακόμα και στο εξωτερικό. Οι λίστες των χειρουργείων, κυρίες και κύριοι, έγιναν πεδίο καταγγελίες για γαλάζια ρουσφέτια, την ώρα που ο Γεωργιάδης μιλάει για ένα ΕΣΥ που αλλάζει σελίδα. Κύριε Γεωργιάδη, κατ' επανάληψη στο παρελθόν, έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή διάφορα θέματα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχω επαφή μαζί σας και δεν βγαίνετε στην εκπομπή. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν έχετε πολιτική συνείδηση και ιατρική ευθύνη σχετικά με την ευθύνη που έχετε απέναντι στην υγεία, να βρούμε και να βγούμε και να μιλήσουμε για τον τρόπο που λειτουργεί το ΕΣΥ και να μας πείτε πώς αλλάζει σελίδα το ΕΣΥ όταν εγώ βλέπω να προστίθενται κλειδαρές κούρες σελίδες και όχι λευκές και προοδευτικές σελίδες. Μου είπαν οι εργαζόμενοι από το νοσοκομείο στη Νίκαια ότι έχουν ήδη περιγράψει ποντίκια, πλημμύρες και ασθενείς σε ασανσέρ γεμάτα σκουπίδια. Μου είπαν άλλοι ότι οι λύσεις με τα χειρουργεία είναι το αόρατο κομμάτι της ίδιας εικόνας. Όταν η σειρά στο χειρουργείο εξαρτάται από το τηλεφώνημα και όχι από ιατρικό πρωτόκολλο, το δημόσιο σύστημα πάβει να είναι δημόσιο. Αυτό πάει να πει
ότι όταν έχεις τα μέσα, πας πιο μπροστά στο χειρουργείο από ότι πάει ένας άλλος ο οποίος περιμένει στην ουρά και δεν έχει γνωριμίες. Γίνεται δίκτυο. Η αγαπημένη μας κυβέρνηση, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τις παρελθούσεις, απαντά με εξαγγελίες προσλήψεων που αργούν όμως να τις δούμε, και με ιδιωτικά απογευματινά που πληρώνει ο ασθενής δύο φορές ως φορολογούμενος και ως πελάτης. Αντί να προσέχουμε το φορολογούμενο και τον πελάτη, τον βάζουμε να πληρώσει δύο φορές αν είναι ασθενής και πρέπει να πάει δύο φορές σε γιατρό του δημοσίου. Το Υπουργείο αυτό που λέγεται Υγείας, σύμφωνα με αυτά που ξέρω εγώ, μετράει επιτυχίες ψηφιοποίησης. Ενώ ο άνθρωπος περιμένει μήνες για επέμβαση, έχει χάσει το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι το κρεβάτι και όχι η πλατφόρμα. Θα ήθελα, κύριος Γεωργιάδης, όταν κάνεις μονόλογο σε μια τηλεόραση, ακούνε μόνο αυτά που λες εσύ, και όταν κάνεις μια εκπομπή όπως κάνω εγώ τώρα, ακούτε μόνο αυτά που λέω εγώ. Θα ήθελα, κύριος Γεωργιάδης, να μιλήσουμε μια φορά πάλι όπως μιλούσαμε στο παρελθόν και να μου πει, όταν εφημερεύει ένα νοσοκομείο, τι ώρα πάει ο ασθενής στο νοσοκομείο για να περιμένει, πόσες ώρες κάθεται και πότε φεύγει. Ή αν θέλει, μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να παρακολουθήσουμε αυτά τα πράγματα από μακριά, γιατί αν μας δούνε θα υπάρξει τάξης, για να δούμε τι ώρα πηγαίνει ο ασθενής το πρωί και πότε φεύγει το βράδυ όταν έρθει η σειρά του. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος και όχι να πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, κάνοντας πλήση του εγκεφάλου τον ταλαιπωρημένο εγκέφαλο του Έλληνα, ο οποίος εκτός από την ταλαιπωρημένη τσέπη που είναι άδεια, έχει και ταλαιπωρημένο εγκέφαλο, όχι επειδή μόνο η τσέπη είναι άδεια, αλλά και επειδή έχει του κόσμου τα προβλήματα της θλιβερής ελληνικής πραγματικότητος.

0: Και δεν μας φτάσανε όλα αυτά.
1: Έχουμε και τον Τσίπρα, ο οποίος λέει η ακρίβεια είναι το πρόβλημα των περισσότερων. Κύριε Τσίπρα, το λέω από αυτή την εκπομπή σήμερα, ότι λίγα συντόμως θα επικοινωνήσω με το γραφείο σας και θα παρακαλέσω, αν επιθυμείτε, να βγείτε στην εκπομπή για να κάνουμε μια κοινωνικο-οικονομική συζήτηση. Διότι τα διάφορα που γράφονται αριστερά και τα διάφορα που γράφονται αριστερά και δεξιά, ειδικά με την οικονομία, δεν με πείθουν. Διότι για να γράφεις για οικονομία, για να γράφεις για οικονομικούς δείκτες, για να γράφεις για κοστολόγια, για να γράφεις για οικονομική πολιτική, για να γράφεις για φορολογική πολιτική, πρέπει να έχεις απόλυτη γνώση του θέματος και πρέπει να έχεις και απόλυτη γνώση του διαλόγου που θα κάνεις κάνοντας κέρυες και στρατηγικές ερωτήσεις. Εάν λοιπόν, κύριε Τσίπρα, επιθυμείτε σαν πρωθυπουργός που είσαστε και επιθυμείτε να ξαναγίνετε, άρα πρέπει να ξέρετε από αυτά τα πράγματα που λέω, θα κάνουμε μια συζήτηση, θα σας γίνουν οι κατάλληλες ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις σας γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε και συνεχεία ή εγώ θα εκτεθώ ή εσείς ή θα είμαστε ισοπαλία. Διαλέγετε και παίρνετε. Στις 15 του μηνός βγαίνει από τη φυλακή και ο Κασιδιάρης. Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις οι οποίες προκαλούν κρίση πανικού όταν υπάρχει το όνομα Κασιδιάρης ελεύθερο πλέον να κατέβει σε εκλογές. Πολλοί λένε δεν θα κατέβει σε εκλογές, αλλά θα είναι επικεφαλής ενός κόμματος. Αυτά τα θέματα απασχόλησαν ακόμα και τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος προχώρησε μια εξαιρετικά βαριά σύγκριση με το γερμανικό κόμμα το ακροδεξιό, λέγοντας ότι ο Κασιδιάρης χαρακτηρίζεται από πρόγραμμα ακραίο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή παραδέχεται ο Κερίδης, ανεξάρτητα δεν γουστάρει το πρόγραμμα του Κασιδιάρη, ότι ο Κασιδιάρης έχει πολιτική σκέψη, πολιτικές γνώσεις και πολιτική προοπτική, όταν λέει για τον Κασιδιάρη ότι έχει πρόγραμμα απολύτως ακραίο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Κάθε μία έκφραση που έχει σχέση με την πολιτική, πάει να πει ότι αυτός που την έχει, έχει γνώση. Αλλά ο κύριος Κερίδης, χωρίς να το θέλει, παραδέχτηκε ότι ο Κασιδιάρης έχει ακραία και επικίνδυνη πολιτική τοποθέτηση. Αυτά τα πράγματα, κύριε Κερίδη, είναι θέματα τα οποία τα έχετε δημιουργήσει όλοι εσείς. Έχετε δαιμονοποιήσει το όνομα Κασιδιάρη, τον διαφημίζετε τόσα χρόνια που τον τελεπορούσατε χωρίς να υπάρχει λόγος στη φυλακή. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες κατρακυλούν κάθε μέρα. Τα νούμερα ανεβοκατεβαίνουν. Υπάρχει μια κρίση πανικού, κύριε Κερίδη, στην παράταξή σας, η οποία λέει η πίστη τον Κασιδιάρη είναι επικίνδυνος. Μόνο καλό θα κάνει τον Κασιδιάρη αυτό το οποίο κάνει ο Κερίδης και διάφορα άλλοι, και αυτό θα φανεί σύντομα. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε δημοκρατικό ραδιόφωνο και ο Κασιδιάρης κάποια στιγμή, όπως στο παρελθόν, έτσι και τώρα, θα φιλοξενηθεί την εκπομπή την δεδομένη στιγμή, μόλις το αποφασίσω εγώ.

Ένα πράγμα το οποίο μου προκαλεί γέλωτα. Λόγω του ότι ασχολούμαι με επιχειρήσεις, είναι ότι ο οργανισμός λιμένος Θεσσαλονίκης υπερδιπλασίασε τη δυναμικότητα του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, αλλά δεν υπάρχουν φορτία. Δηλαδή, έκανε οργάνωση για να έρχονται διπλάσια εμπορευματοκιβώτια, αλλά δεν υπάρχουν φορτία για να κάνουν τη λέξη διπλάσια εφαρμοστέ. Ωστόσο, το κύριο στίχημα παραμένει. Περιμένουν όλοι πότε τα φορτία θα αυξηθούν. Υπάρχουν οι διάφορες εντάσεις εκεί με τα πλοία τα οποία έρχονται από την Αφρική που κάνουν ολόκληρο κύκλο πλέον γιατί δεν παίρνουν από τα στενά του Ορμούς. Και αποτέλεσμα τα δρομολόγια αναργούν πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα θέματα καθυστερούν την αύξηση των εμπορευμάτων στη Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη είναι απόλυτα συνδεδεμένη στη μεταφορά των εμπορευμάτων με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Και περιμένουμε να αναβαθμίσουμε σιδηροδρομικές γραμμές και σιδηροδρομικούς άξονες με αποτέλεσμα να αποκτήσουμε μια στρατηγική μορφής μεταφορές για τις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Αμάν και πότε, λέω εγώ. Αμάν και πότε. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από κάποιο κύριο που λέει θα ήταν καλό, καλημέρα σας, θα ήταν καλό να κάνετε και μια έρευνα στο ποσοστό ενδοχειρουργικών μολύσεων στο δημόσιο τομέα, που από στοιχεία που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Με εκτίμηση Αβραάμ, ορθοπαιδικός χειρούργος από το Yem Hospital Italia. Κύριε Αβραάμ, αν έχετε την καλοσύνη, πάρτε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία, για που είστε ορθοπαιδικός χειρούργος, αφήστε τα τηλέφωνά σας, να κάνουμε μια συζήτηση και εν ανάγκη θα βγείτε στην εκπομπή για να αναπτύξουμε αυτό το θέμα, όταν σαν ειδικός ιατρός που είστε μου λέτε ότι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη προβλήματα ενδοχειρουργικών μολύσεων τα έχει η Ελλάδα. Όλο ωραία πράγματα θα ακούμε σε αυτήν την εκπομπή. Θερμή παράκληση, κύριε Αβραάμ, το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσω μαζί σας εδώ σε εβδομάδες.

0: Ο Μέγαρο Μαξίμου αρχίζει να διαρρέει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο μακριά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι θα πει θα γίνουν όσο πιο μακριά? Οι εκλογές πρέπει, κύριοι της πολιτικής που κυβερνάτε την Ελλάδα, να γίνονται κάθε 4 χρόνια. Τι θα πει όσο πιο μακριά? Κάθε 4 χρόνια εκλογές. Ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα. Αυτό θα πει δημοκρατία. Όχι αρχίσαμε επειδή ήρθε η διεθνή έκθεση μέχρι του χρόνου, πότε Μάιο, Απρίλιο, πότε θα γίνουν εκλογές. Αρχίζουμε τον προεκλογικό αγώνα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Κυβερνάτε, δεν σέβεστε το Σύνταγμα. Μην έχετε την απέτηση να το σέβεται ο ελληνικός λαός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Κόντι, στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηρακλή και πολιτικός ανεξάρτητος βουλευτής. Τι κάνετε κύριε Κόντι?
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Κύριε Κόντι, θα συζητήσουμε ένα θέμα, θα αρχίσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι ποδοσφαιρικό μεν, αλλά δείχνει πώς λειτουργεί η πατρίδα μας. Ξέρετε σε καμία χώρα του κόσμου, καμία χώρα όλου του πλανήτη και η πιο υποανάπτυκτη, η ομάδα η οποία ανήκει στην Α κατηγορία να παίζει εκτός πόλεως, να έχει έδρα γήπεδο εκτός πόλεως?
1: Προχθές το έλεγα στο κάπου στην Αθήνα. Αυτό που γίνεται με τον Ηρακλή είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχει συμβεί ούτε στην Ελλάδα, ούτε να αγωνίζεται τις 5 ουσιαστικά πρώτες αγωνιστικές και ένα αγώνα κυπέλου, 6, εκτός έδρας. Δηλαδή και τα παιχνίδια που θα έπρεπε να δώσει στην έδρα του να τα δίνει εκτός έδρας.
0: Και πόσοι θα πάνε, πόσοι θα πάνε? Όσοι και να πάνε, η έδρα είναι ο Βόλος.
1: Το πιο ωραίο δεν το ξέρετε όμως, ότι, ή μάλλον θα το ξέρετε, αλλά δεν το αναφέραμε. Ότι δόθηκε και απαγόρευση μετακίνηση στον οπαδό.
0: Αυτό τι ήταν πάλι?
1: Στο Παθεσσαλικό. Δηλαδή παίζεις εντός έδρας, χωρίς αντιπάλους οπαδούς και σου κάνουν και απαγόρευση μετακίνηση.
0: Μου σπάσαν το τηλέφωνο χθες οπαδί του Ηρακλή, για αυτό το οποίο μου λέτε αυτή τη στιγμή. Σπάσαν το τηλέφωνο της εκπομπής. Και ρωτώ, δεν μπορεί να γίνει μια επίσημη διαμαρτυρία? Θα χρησιμοποιηθώ και εγώ για αυτό το θέμα, μια που ήμουν και εγώ χρόνια στο Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα αθλητικό έσχος και μια αθλητική ατιμία εντός εισαγωγικών, διότι η έδρα είναι πάντα το κύριο όπλο κάθε ομάδος. Όταν εκτός ο Ολυμπιακός έπεσε στην έδρα της και έχασε.
1: Και όχι μόνο, είναι και τα έσοδα που χάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί τα εισιτήρια τα οποία κόβεις είναι έσοδα δικά σου, είσαι γηποδούχος.
0: Και αδικούνται και αυτοί που πήρανε τα διαρκείας.
1: Και όταν πήρε την απόφαση, γιατί το κυνηγήσαμε αμέσως, εγώ πήρα τον κύριο Βρούτση 4 ώρα το απόγευμα, μόλις το έμαθα, της προηγουμένης, όταν τους εξήγησα τι γίνεται, όταν μπήκαν οι μηχανισμοί, μπήκαν και άλλα άτομα στη μέση, στη διαδικασία. Και η απόφαση τα μεσάνυχτα άλλαξε, γιατί η μεσάνυχτα άλλαξε, ναι. Δεν κοινοποιήθηκε πουθενά. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ήξερε. Και ήταν να πάνε πολύ περισσότερα άτομα στο Βόλο και δεν πήγανε, γιατί νόμιζαν ότι είχε απαγορευτεί η μετακίνηση.
0: Με πήραν εμένα τηλέφωνο πολύ και μου είπαν ότι απαγορεύεται η μετακίνηση.
1: Ναι, δεν κοινοποιήθηκε την άλλη μέρα, δηλαδή από αστυνομία, τις αρχές, ότι επιτράπηκε και άλλαξε. Παρέμεινε στα βουβά, στα μουλοχτά που λέμε άλλαξε. Αλλά πού να επικοινωνήσει? Δηλαδή και ανακοίνωση να έβγαινε, ήδη ο κόσμος δεν είχαμε πάρει επίσημα εμείς κάτι στα χέρια μας να λέει ότι επιτρέπεται.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, γιατί στην Ελλάδα πληροφορίες σχετικά με κάτι κατασκευαστικό πάντα είναι λανθασμένες, γιατί ξέρουν πώς λειτουργεί το ελληνικό σύστημα. Πότε θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο?
1: Σύμφωνα με τις υποσχέσεις, θέλετε να πείτε, ναι. Το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο τέλος Σεπτεμβρίου. Εγώ λέω να το δω και να μην το πιστέψω.
0: Εγώ το ίδιο.
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα πάρει καμιά δύο αγωνιστικές ακόμα, κάνει να διαψευστώ. Αλλά χτες, εκτός των άλλων, είχαμε μια καθαρή κλοπή του Ηρακλή, έτσι.
0: Έμαθα, ακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ.
1: Ακυρώθηκε ένα γκολ για ένα φάουλ το οποίο όχι ότι δεν δίνεται στο μπάσκετ, στο οποίο δεν υπάρχει επαφή. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πέφτει δόλια στο έδαφος και κυλιέται κάτω για να δείξει ότι τον πάτησε ο Κούστα, είναι 5 μέτρα μπροστά. Παίρνει ένα εκπληκτικό γκολ στο τέλος από τον Μαρκές που μπήκε και αν ο Ηρακλής είχε, θυμίζω, τους 2 βαθμούς χθεσινούς και τους 2 που κλάπηκαν στο Βόλο,
0: ακριβώς.
1: Είναι συν 4, θα ήταν πρώτος με 9 βαθμούς.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή. Είδατε.
0: Συγγνώμη λίγο, επανάληψη της φάσης δεν έγινε, όπως γίνεται σε αγώνες πρώτης κατηγορίας?
1: Έγινε επανάληψη, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η καθαρή θέση του Ηρακλή.
0: Επομένως, γιατί τον γκολ δεν μέτρησε?
1: Εγώ κοιτάξτε, επειδή είπα ότι θα το θέσω το θέμα στη Βουλή, ξέρετε, θα κάνω κύριε Παπαζαφυρίου, για να μην λέω αερολογίες και λόγια του αέρα. Θα σας πω τι θα κάνω. Μέχρι προκαιρού που δεν υπήρχε το ΒΑΡ, δίναμε το στοιχείο της αμφιβολίας στους διαιτητές και δεν μπορούσαν να μηνυθούν οι διαιτητές και με τους κανονισμούς της FIFA. Τώρα, όταν βάσει του ΒΑΡ επιβεβαιωμένα το βλέπει και στην πραγματικότητα σου αλλάζει δόλια την εικόνα ο διαιτητής, δηλαδή ενώ εκατομμύρια κόσμος βλέπει αυτό που λέμε και αυτός σφυρίζει κάτι άλλο, θεωρώ ότι είναι αλλίωση αποτελέσματος αλλά με δόλιο τρόπο και πιστεύω ότι θα πρέπει να μηνύεται στα δικαστήρια, γιατί αλλάζει το αποτέλεσμα, υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα με στοιχήματα, οι ομάδες, τα χρήματα και δεν μπορεί να με βεβαιώσει κανείς ότι δεν είχε δόλιο συμφέρον ο διαιτητής, γιατί πλέον χρησιμοποιεί το ΒΑΡ σαν απόδειξη και στο ΒΑΡ δεν είναι καν αμφισβητούμενη. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν που το χρησιμοποιεί σαν αποδεικτικό στοιχείο, και εγώ θα το χρησιμοποιήσω σαν αποδεικτικό στοιχείο να το πάω στα δικαστήρια.
0: Αυτό το ΒΑΡ δεν μπορεί, δεν υπάρχει μια ανώτερη επιτροπή στην ΕΠΟ, εδώ στις υπηρεσίες του ποδοσφαίρου, που να κρίνουν ΒΑΡ τα οποία, από τα οποία δικείται μια ομάδα.
1: Παπαδοσταφυρίου, είστε πιο έμπειρος από μένα, θα έλεγα πολύ πιο έμπειρος. Έχετε ζήσει στην Ελλάδα από πριν από το επαγγελματικό πρωτάθλημα, αρχίσει το καινούριο του.
0: Ακριβώς.
1: 96-99, λοιπόν. Ό,τι και να υπάρχει, ξέρετε πώς καλύπτει ο ένας τον άλλον και ποιοι είναι τα συμφέροντα πίσω από και τα ΒΑΡ και από όλα. Πώς κρατάμε τον Λανουά, τον υπεύθυνο της διαιτησίας, τι μισθούς παίρνουν, ποιοι έχουν συμφέροντα να είναι εδώ.
0: Τότε να ξαναρχίσουμε τα ίδια, να ξαναρχίσουμε στις παλιές εκπομπές με τα ποδοσφαιρικά που είχε γίνει σεισμός τότε με τις παλιές εκπομπές, όπως θυμάστε, για να χρησιμοποιήσουμε την εκπομπή σαν όπλο του Ηρακλή. Διότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, λέει: έχω τόσα παιχνίδια στην έδρα μου και τόσα εκτός έδρας. Όταν με βάζουν να παίξω αναγκαστικά εκτός έδρας ένα παιχνίδι έδρας, πρώτον χάνω τη δύναμη της έδρας, χάνω τη δύναμη του λαού, χάνω τη δύναμη των εισιτηρίων και η ομάδα δεν αποδίδει όπως αποδίδει σε μία έδρα. Πάντα το εκτός έδρας είναι λίγο πιο κάτω από το εντός έδρας. Αυτά όλα τα πράγματα δεν μπορούν να διεκδικηθούν.
1: Έχεις και τους διαιτητές να σας φαγιάζουν, έτσι.
0: Ακριβώς. Όλα τα πράγματα δεν μπορούν να διεκδικηθούν.
1: Έχεις και τους διαιτητές να σας φαγιάζουν, έτσι.
0: Ακριβώς.

0: Οφθαλμοφανέστατα χρησιμοποιεί το ΒΑΡ για να με πείσει ότι αυτό που βλέπω εγώ είναι η νύχτα και όχι η μέρα που είναι, ναι, αυτό να το κυνηγήσω γιατί φαίνεται ο δόλος. Και τα δικαστήρια εξετάζουν τα στοιχεία και τα δεδομένα.
1: Δεν μου λέτε, σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, γιατί έχετε και εμπειρία, είναι δυνατόν η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Καφτατζογλίου να ισχύσει, όταν ξέρουμε ότι στην Ελλάδα τίποτε δεν ισχύει ημερομηνιακά όπως αναγγέλλεται, όπως προγραμματίζεται, αλλά πάντα πάρα πολύ αργότερα? Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένα μοναδικό στα παγκόσμια χρονικά φαινόμενο. Εγώ το έχω διαβάσει, χθες διάβαζα συνέχεια. Πουθενά μία ομάδα δεν αλλάζει η έδρα της επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έπρεπε να αλλάξει το πρόγραμμα του Ηρακλή και να δώσει παιχνίδια εκτός έδρας και της έδρας της να γινόταν όταν ήταν έτοιμο το Καφτατζόγλιο.
0: Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Εγώ φωνάζω το αν έχετε, που έχετε δει και μου το έχουμε συζητήσει από το Μάιο στη Βουλή. Ναι. Από το Μάιο τους λέω: κοιτάξτε, να είναι το Καφτατζόγλιο έτοιμο. Η υπόσχεση ήταν να είναι αρχές να παίξουμε και φιλικά πριν το πρωτάθλημα εκεί. Όπως είδατε, ο κύριος Βρούτσης είπε ότι τώρα αρχίζουν κάποια έργα εκεί. Ποδοσφαιρικά ο Ηρακλής έχει κάνει οτιδήποτε χρειάζεται με το παραπάνω, δηλαδή δικά του χρήματα, έβαλε τις δικές του υποχρεώσεις σε τάξη. Θα μπορούσε να έχει αρχίσει αν ήταν έτοιμος ο Χλωροτάπητας. Δυστυχώς κάνανε σπορά μέσα τον Αύγουστο.
1: Σωστό.
0: Το χόρτο, σπορά σωστό. Αύγουστο δεν το έχω ξαναδεί ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα περιμένουμε να πρασινίσει, το είχαν σκεπάσει πρόσφατα για να μην το κάψει ο ήλιος και πάει λέγοντας.
1: Τι λένε οι πληροφορίες? Εγώ αμφιβάλλω αν τέλη Σεπτεμβρίου είναι έτοιμο.
0: Εγώ αμφιβάλλω.
1: Ξεκινάμε επομένως ποδοσφαιρικές εκπομπές πάντως όπως το παρελθόν. Και θα αρχίσουν τα γνωστά διότι μια απόλυτη ευθύνη έχει το κράτος, απόλυτη ευθύνη έχουν οι αρχές και απόλυτη ευθύνη έχει η διοίκηση του Καφτατζογλίου, το οποίο πρέπει να μας πει τι ρόλο παίζει σχετικά με τα επιτεύγματά της και όχι με τις ανακοινώσεις της.
0: Ακριβώς.
1: Για να πάμε λίγο στα πολιτικά. Πώς βλέπετε τα πολιτικά δεδομένα όταν υπάρχει μια σειρά ατέλειωτων δημοσκοπήσεων που όλα τα κόμματα, οι δημοσκοπήσεις θα δείχνουν το ανώτερο μέχρι 25-26%, ενώ πολλά αυτά που είναι πρώτα στην τάξη με 25-26%, εγώ τα βλέπω κάτω από 20%.
0: Καταρχάς, να πω κύριε Παπαζαφερή το εξής. Και πάλι είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στο γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον γίνονται κάθε μέρα δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια κάθε μέρα δημοσκοπήσεις. Έχουμε 7 ή 8 δημοσκοπικές εταιρείες και κάθε μέρα η μία μετά την άλλη κάνουν δημοσκοπήσεις.
1: Οι οποίες πληρώνονται, έτσι, να το λέμε και αυτό.
0: Οι οποίες πληρώνονται. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν και απολαβές από το κράτος, όπως είναι, ξέρω εγώ, εταιρείες, δεν θα τις ονομάσω, που έχουν πάρει κρατικό χρήμα για πάνω από 90 φορές ή 100 φορές.
1: Κάποιες. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύεται, γιατί οι δημοσκοπικές κάνουν πουλήσει κεφάλου στον κόσμο, έτσι, με τον τρόπο
1: που... Οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι ιδιωτικές εταιρείες, υπό ποια λογική κάνουν συμφωνία δημοσκοπική με την κυβέρνηση?
0: Έχουν αναθέσεις, αν ψάξετε τη μάρκα, ας πούμε.
1: Τα γνωρίζω.
0: Έτσι, λοιπόν, τώρα, σίγουρα τα όσα δείχνουν είναι ψεύτικα, γιατί αν δείτε και τα δείγματα, εγώ να τα θεωρήσω ότι είναι αληθινά, έτσι, ότι πήραν 500 άτομα τηλέφωνο, δεν δείχνουν κάτι αυτά τα δείγματα. Και εγώ αν βρω κάποια τηλέφωνα και κάνω 500 τηλέφωνα, μπορεί σήμερα να πάρω αυτά τα τηλέφωνα και να βγάλω ένα αποτέλεσμα και μπορεί αύριο να πάρω άλλα τηλέφωνα από τις ίδιες περιοχές και να βγάλω άλλα αποτελέσματα. Το δείγμα δεν είναι μεγάλο.
1: Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα, το κυριότερο των οποίων από έναν παλιό παίχτη και διεθνή διαιτητή, λέει «Μεγάλη ληστεία του αιώνα» και λέει το όνομά του από κάτω. Όταν λέει «Μεγάλη ληστεία του αιώνα» εννοεί πρώτον το ότι ο Ηρακλής παίζει παράνομα εκτός έδρας τα παιχνίδια της έδρας και δεύτερον η βαθμή που χάνει και η αδικία η οποία γίνονται. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
0: Δεν γίνονται πουθενά.
1: Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι και θέμα δικαστηρίου.
0: Κανονικά θα έπρεπε σήμερα να έχει τεθεί εκτός πινάκων και ο διαιτητής και ο ΒΑΡ και όλοι αυτοί. Θα έπρεπε να έχει από ευθυξία πει ο υπεύθυνος διευθυνσίας ότι παραιτείται. Δεν είναι. Αυτό ήταν οφθαλμοφανέστατο. Δείτε το παρακαλώ με 5 φορές. Δείτε. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ 10, 5 φορές με προσοχή.
1: Το είδα.
0: Θα προσπαθήσετε να συνηγορήσετε υπέρ του διαιτή και δεν μπορείτε.
1: Το είδα και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί η εμπειρία με την μπάλα είναι τεράστια. Το είδα και έχετε απόλυτο δίκιο και ευτυχώς δεν είμαι στα πράγματα, γιατί εγώ αντιδρούσα λίγο παραξένος βία και είχα συνέχεια τραβήγματα. Δηλαδή αυτό, αυτό

0: Δεν πρέπει να τα αφήσετε έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το πάτε μόνο διοικητικά. Πρέπει να το πάτε και, και να του κάνετε αγωγή του διαιτητή.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Στη στιγμένη φάση.
1: Με τους νόμους της FIFA δεν μπορεί μια ΠΑΕ να κάνει ή μέλη του ΔΣ, αλλά μπορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω από την ΠΑΕ να τον μηνύσουν για, πολλούς λόγους.
0: Και άνθρωποι της διαιτησίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε πότε βλέπετε εκλογές. Μια που στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα που οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια, αλλά εδώ πέρα αρχίζει η προεκλογική περίοδο ένα χρόνο πριν από την τετραετία.
1: Εγώ βλέπω το Μάιο του 27.
0: Βλέπετε το Μάιο. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε πάλι μοίρασμα δισεκατομμυρίων, εκατομμυρίων και τι μοιράσματα δεν ακούμε, τα οποία πάντα δίδονται μετά τις εκλογές, ενώ πάντα για να δείξει καλή διάθεση απέναντι στους πελάτες σου που είναι η εκλογή, ο κόσμος ψηφίζει, του δίνεις κάτι πιο μπροστά για να του δείξεις την καλή διάθεση και την ειλικρίνεια που σε διακρίνει.
1: Να το σχολιάσω, δεν χρειάζεται. Απλά θέλω να ρωτήσω, επειδή πάλι είστε έμπειρος, τα παλιότερα χρόνια, παλιότερα, μιλάω τώρα το δεκαετίες 80, η έκθεση ήταν τέτοιο πανηγύρι πολιτικής εκμετάλλευσης ή ήταν μια εμπορική έκθεση?
0: Η επόμενη ερώτησή μου ήταν αυτή. Ήθελα να μου πείτε, σαν πολίτης Θεσσαλονίκης, σαν πολιτικός και σαν ένας άνθρωπος που αγαπάει την πόλη του, αυτή τη στιγμή η έκθεση Θεσσαλονίκης προσβάλλει τη λέξη διεθνής έκθεσης, διότι δεν γίνονται εμπορικές πράξεις. Ο κόσμος ο οποίος την επισκέπτεται είναι περισσότερο για, πηγαίνει από περιέργεια. Και οι εκθέσεις δεν λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, σαν πολιτικό αέρισμα. Πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βγαίνουν πολιτικοί λόγοι, υποσχέσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις κτλ. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν γίνεται πουθενά αυτό το πράγμα. Έχω πάει σχεδόν στις περισσότερες χώρες με το αντικείμενό μου σε όλο τον κόσμο και είδα εκθέσεις οι οποίες ασχολούνται μόνο με τα εμπορεύματα και με πελάτες οι οποίοι πηγαίναν στα περίπτερα και δίναν τις παραγγελίες τους.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, βρέθηκα εγώ στην έκθεση, γιατί περισσότερο πήγα το περίπτερο του Ηρακλή. Με κάλεσαν και σε κάποιες εκδηλώσεις, αστυνομία κτλ. Σε όλα τα περίπτερα, από εταιρείες, είχαμε πολιτική παρουσία και μόνο. Κυβερνητική.
0: Τι γυρεύουν οι πολιτικοί εκεί πέρα?
1: Τίποτα άλλο. Η μοναδική παρουσία ήταν αυτή. Να ανοίξω μια παρένθεση. Στο μοναδικό περίπτερο που δεν πέρασε ο Πρωθυπουργός ήταν του Ηρακλή, να ξέρετε.
0: Δεν πέρασε.
1: Όχι, δεν πέρασε ούτε στο, νομίζω ούτε ο Τσίπρας.
0: Ωραία είδηση αυτή.
1: Όχι, ο Τσίπρας πέρασε. Ο Πρωθυπουργός δεν πέρασε μόνο στο Ηρακλή.
0: Του Πασόκ πέρασε.
1: Αυτός νομίζω πέρασε χθες.
0: Γιατί με πήραν τηλέφωνο, θα περάσει, αλλά πέρασε μετά τη λήξη της εκπομπής, γιατί θέλανε να το συνδέσουν μαζί μου. Και ήταν τυχερός που δεν συνδέθηκε.
1: Όχι ότι σημαίνει κάτι το πέρασμα, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει το μη πέρασμα.
0: Όχι, εγώ θα πω το άλλο. Σε ποιο μέρος του κόσμου, με την εμπειρία που έχετε, πολιτικά πρόσωπα, κυβερνητικά, βουλευτικά και οτιδήποτε άλλο περνάνε, χρησιμοποιούν την έκθεση σαν πολιτικό γίγνεσθε? Πέστε μου μια χώρα.
1: Και κοντά στις εκλογές της ομάδας, έτσι. Αν δεν πέρασε από τον Ηράκλειο, είναι επειδή ξέρει ότι υπάρχει το θέμα των έργων του Καφτατζογλίου. Δεν είναι.
0: Εσείς τι γίνεται με το πολιτικό σας μέλλον, πού θα ενταχθείτε, κανένα κόμμα?
1: Θα σας πω. Υπάρχουν πολλές σκέψεις που κάνω. Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί ακόμα το θεωρώ ότι είναι νωρίς και περισσότερο αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος στα του ποδοσφαίρου. Γιατί ξέρετε, εμένα το ποδόσφαιρο είναι το πρώτο που μου αρέσει στη ζωή επαγγελματικά και σαν ενασχόληση. Παρότι δεν ασχολούμαι επαγγελματικά, αλλά είμαι φίλος τον πρόεδρο, νομίζω ότι μου παίρνει τώρα περισσότερο χρόνο και αν ασχοληθώ στο μέλλον περισσότερο, ίσως δεν ξέρω.
0: Με τον περασμένο ιδιοκτήτη, γιατί έρχονται ορισμένα μηνύματα και με πήραν και πάρα πολύ τηλέφωνο σχετικά με τις παιδικές ομάδες, οι οποίες είναι αγκιστρωμένες, λες και είναι σε φυλακή, δεν μπορούν να αγωνιστούν διότι δεν μπορούν να ασχοληθούν ή να ασχοληθεί πάει η Ηρακλή σημερινή μαθή. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πλήρως ενημερωμένος σε αυτό, παρότι έχω ενδιαφέρον για τις ακαδημίες και έχω πει συζητάμε τον πρόεδρο να τις αναλάβει τον χρόνο όλες.
0: Ναι, αλλά όταν αυτός που είχε τις μετοχές προηγουμένως λέει δεν δίνω τις ακαδημίες, τι γίνεται? Μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα?
1: Το βασικό θέμα των ακαδημιών έγινε στον Εραστέχνη και το Γάμα Σίγμα. Αυτός που έχει το, από ό,τι άκουσα η ιστορία, είναι μια χρηματική συναλλαγή μεταξύ του πρώην Προέδρου και του Γάμα Σίγμα, όταν τις είχε...
0: είναι του πρώην Προέδρου και του Γάμα Σίγμα, δεν είναι με τη σημερινή ΠΑΕ?
1: Όχι, όχι. Αυτό δήλωσε ο κύριος Ευγενίου για το Γάμα Σίγμα. Μια οφειλή που υπάρχει εκεί και του είχε δώσει κάποια χρήματα, τα οποία ζητάει τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί στο τέλος ημέρας τα παιδιά την πληρώνουν, έτσι. Και και ο Ηράκλης, γιατί δεν έρχεται και κανένα παιδί με την κατάσταση αυτή. Δεν είναι προσελκύσιμη να έρθουν παιδιά, ας πούμε, αυτή η κατάσταση και να δεν είναι ελκυστική.
0: Έχετε δίκιο.
1: Όταν δεν ξέρουν αν θα παίξουν στο πρωτάθλημα, όταν δεν ξέρουν ποια θα είναι η κατάσταση. Είναι αστείο τελείως.
0: Μήπως θα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια να ξαναχτιστεί, να ξαναχτιστούν τα όνειρα του Ηρακλή, του παρελθόντος γήπεδος στον Ηρακλή, με την περιουσία που έχουν και όλα αυτά τα πράγματα, για να γίνουμε μια. Διότι ακούμε γήπεδο, το ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει οικόπεδο. Γήπεδο, ένα ψάχνει να βρει οικόπεδο. Εμείς έχουμε τα οικόπεδα, και αντί να είναι να περιμένουν ουρά οι επενδυτές για να κάνουν αυτό που πρέπει, τα έχουμε και τα βλέπουμε με τη δικαιολογία παλαιών χρεών και τα λοιπά. Λες και οι υπόλοιποι δεν χρωστάνε. Αυτό το θέμα δεν πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Τα γραφεία σας είναι κανονικά, στη Μίκρα, έτσι.
1: Στη Μίκρα είναι. Υπάρχει χώρος μάλιστα για μεγαλύτερες σκέψεις εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σύγχρονες ακαδημίες.
0: Έχουμε το χωράφι, το έχουμε ολόκληρο γήπεδο δίπλα.
1: Ναι, οι ακαδημίες άλλων ομάδων της πόλης έχουν και χώρους που παιδιά από όλη την Ελλάδα έρχονται και ενδιαφέρονται, κοιμώνται, ζουν εκεί, εστιάζονται. Να θυμίσω ότι η Κωνσταντίνα είχε έρθει από τον Βόλο, έτσι, από την Αγία Παρασκευή. Κάποιοι άλλοι από άλλα μέρη. Τα περισσότερα παιδιά έρχονται από την επαρχία. Λοιπόν, για να μπορέσει να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει και τις κατάλληλες υποδομές, να φιλοξενεί και παιδιά, και αυτές είναι οι σκέψεις που κάνουμε και αυτές είναι οι σκέψεις που πιστεύω, επειδή ξέρω το όραμα που έχει ο πρόεδρος, ότι θα γίνουν, όχι στο μέλλον, σύντομα.
0: Μισό λεπτό. Θα ακούσετε κάτι τώρα και θα γελάσετε σε λίγο. Δεν μου λέτε, μήπως πρέπει να ξαναξεκινήσει μια εκστρατεία για το γήπεδο του Ηρακλή?
1: Για το γήπεδο, εγώ χωρίς να με έχει ξεδοτήσει κανείς, ήδη το λέω στη Βουλή, δεν ξέρω αν και αυτό το έχετε δει, και μιλάω για την. Επειδή ο Παναθηναϊκός στήριζε γήπεδο με χρήματα αποκλειστικά της πολιτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς.
1: Όταν λοιπόν.
0: Δίνοντας άρνητη την παροχή τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Ναι, και δεν ξέρω κατά πώς θα δοθεί και πότε το θέμα.
0: Γιατί δεν δίνουμε κι εμείς αντιπαροχή, είτε αυτό που είναι παρακάτω από το Καθατζόγλιο.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ισονομία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να έρθει και γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Εγώ χαιρετίζω το να γίνει εκεί, αλλά να γίνει σε όλες τις ομάδες. Δεν είπα να μην γίνει, δεν θέλω να χτυπάω την κατσίκα του γείτονα. Εγώ θέλω να γίνει για όλο τον κόσμο το ίδιο.
0: Στο παρελθόν, κύριε Κόντι, έχετε πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα που έχουν πλήρη συγκατάρρευση με αυτά τα οποία λέτε. Στο παρελθόν είχαμε κάποιο Βενιζέλο πολιτικό και κάποιον Ορφανό, οι οποίοι επηρεασμένοι από την εκπομπή αυτή, κάνανε δηλώσεις, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν, γιατί ένας ο οποίος είναι πολιτικός υπουργός το ένα και το άλλο, δίνει υπεύθυνες δηλώσεις και πρέπει να είναι και πολιτικός λογοτιμήτης. Για ακούστε λίγο.
2: Δεν το κρύβω ότι και σε μένα οι φύλαθλοι του Ηρακλέως απευθύνονται συνεχώς. Η δέσμευση είναι ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει γήπεδο.
0: Είναι δέσμευση Νέας Δημοκρατίας.
2: Σαφέστατα.
0: Αυτό το είχε πει ο Ορφανός, σαφέστατα. Για να πάμε και στο Βενιζέλο. Και το είπε το 2004 αυτό το πράγμα.
3: Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να δώσετε μία υπόσχεση με την ευθύτητα που σας διακρίνει, τουλάχιστον να δώσουμε ένα χαρμόσυνο μήνυμα, αν είναι δυνατόν η διεργασία της προσάρτησης των 25 στρεμμάτων να τελειώσει εδώ και τώρα?
2: Εγώ θέλω να είμαι σαφές αυτό. Ναι. Ήδη έχουμε νομοθετήσει την χρήση γης και τους όρους δόμησης με τον καλύτερο τρόπο στη Μίκρα, όπως και στους χορτατζίδες παλιότερα. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση της προσάρτησης των 25 στρεμμάτων και θα την αναλάβουμε και με σύμβαση.
0: Μάλιστα.
2: Και διασφαλίζουμε πλουσιοπάροχα την παραμονή του Ηρακλή στο Καθαντζόγλιο με προνομιακούς όρους για όσο διάστημα θέλει.
0: 30 χρόνια μετά.
1: Τρομερές υποσχέσεις. Και να υπενθυμίσω ότι όχι μόνο δεν προχωρήσαμε ένα βήμα, αλλά κάποιοι προσπάθησαν να κλέψουν και την περιουσία.
0: Γνωστόν. Με τη δικαιολογία των χρεών.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία δημιούργησαν οι ίδιοι.
1: Με την ανοχή.
0: Άμα θέλετε, λέμε και ονόματα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Με την ανοχή του κράτους έγιναν τα χρέη αυτά.
0: Λοιπόν. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ, θα τα λέμε συχνότατα, διότι αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι ο Ηρακλής εμέσως πλην σαφώς αδικείται. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα, από τη στιγμή που ξέρανε ότι το Καφταζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο στις δεδομένες ημερομηνίες έναρξης του πρωταθλήματος, έπρεπε να κανονίσουν για τον Ηρακλή να μην αδικηθεί, διότι δεν είναι μόνο το εκτός έδρας, είναι και το παραδάκι το οποίο χάνεται. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα έκανα αγωγή για την καθυστέρηση παροχής του Καφτατζογλίου προς χρήση, διότι χάσατε Όχι μόνο αδικήθηκαν αυτοί που πήραν τα διαρκείας, αλλά χάσετε και τα εισιτήρια που τα κοβόταν. Εγώ αυτό θα έκανα. Και το είχα κάνει στο παρελθόν, ήρθανε παρακαλώντας και τα πληρώσαν όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε... ακούσατε για τον Ηρακλή. Μου φαίνεται θα ξανά ηρακλειδοποιήσουμε την ιστορία με την εκπομπή. Είναι δυνατόν να γίνεται η κλήρωση, η έδρα του Ηρακλή να είναι το Καφταζόγλιο, ρε τύποι που μας κυβερνάτε? Και ενώ ξέρετε ότι το Καφταζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο με την έναρξη του πρωταθλήματος, ούτως ώστε στην κλήρωση στα εντός έδρας παιχνίδια να παίξει ο Ηρακλής στο Καφταζόγλιο, ενώ ξέρετε δεν είναι έτοιμο, δεν κάνετε μια ειδική μορφή για κάποιο χρονικό διάστημα μικρό, ένα-δύο μήνες, ούτως ώστε ο Ηρακλής να μην αδικηθεί στο θέμα της έδρας. Διότι δεν είναι μόνο ότι παίζει εκτός έδρας, με αποτέλεσμα χάνει την αγωνιστική δύναμη που έχει κάθε ομάδα στην έδρα της, αλλά χάνει και τις εισπράξεις του κόσμου, ο οποίος.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ολοκληρώνεται σήμερα η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία επί 9 ημέρες αποτέλεσε σημείο αναφοράς και πολοέλξης για χιλιάδες επισκέπτες στο κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της έκθεσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σαφές μήνυμα για την εξωτερική πολιτική και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοθάκης από το Καστελόριζο στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας πως η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλλέα θα είναι ελληνικό, ενώ προανήκειλε σημαντική εξαγγελία για τη στήριξη των κατοίκων του Καστελόριζου. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, έπειτα από απόφαση της οικογένειάς του. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από beach bar στην Ανάβησο, με τις αρχές να εντοπίζουν 2 κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγο αργότερα στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν 2 τραυματίες, ένας 20χρονος με τραύμα από γυαλί και ένας 40χρονος με διαπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα. Οι 2 άνδρες έδωσαν διαφορετικές καταθέσεις και οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, καθώς επίσης και σε Κιλκής και Αγιώρος, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τέλος, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
14: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
14: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
15: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
16: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
15: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Δέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Άρη στην καυτή Τούμπα μετά τις ήττες τους στην Αθήνα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για την τέταρτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο θες
3: www.hafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
21: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 11.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισχύ 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Κοκόρη, τον καλό μας φίλο. Τι κάνετε, κύριο Κοκόρη, καλά?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Πού σας βρίσκομαι, μπορώ να μάθω έτσι?
1: Μα με βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη.
0: Βολτίτσα κάνετε για να διατηρήσετε τη...
1: Όχι, όχι, δεν διατηρώ, δεν κάνω βολτίτσα. Έχω μία φιλική συνάντηση.
0: Κύριε Κοκόρη, πρέπει να συζητήσουμε ορισμένα θέματα τα οποία έχουν με την σχέση με την καθημερινότητα, διότι πολλά ακούγονται, λένε, κάνουν, ράνουν δείξει. Αλλά εσείς έχετε μια ειδικότητα που έχει σχέση με τα προβλήματα του κόσμου, τα εργασιακά προβλήματα, τα προβλήματα του συνταξιού κτλ. Θέλω να μου πείτε, ακούσαμε ορισμένες εξαγγελίες στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και είδαμε ένα σημαντικό πακέτο μέτρων που αφορά άμεσα τους συνταξιούχους. Τι σημαίνουν στην πράξη παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν? Διότι οι συνταξιούχοι σήμερα έχουν πρόβλημα, δεν φταίει για μένα δεν φταίει καμία κυβέρνηση, φταίει η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας τα τελευταία 100 χρόνια που έχουν δημιουργήσει αυτό τον όγκο προβλημάτων που δεν διορθώνεται με τίποτα.
1: Πράγματι, και ιδιαίτερα οι παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος που σέρνονται από χρόνο σε χρόνο έχουν περιορίσει με τα μνημόνια, την ενεργειακή κρίση και όλα τα υπόλοιπα, έχουν περιορίσει το εισόδημα των συνταξιούχων ιδιαίτερα σε αντίθεση με όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Όμως παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατέτος σταδιακά οι αυξήσεις των συντάξεων και ξεκινήσαμε
0: σε τι ποσοστό, σε λεφτά?
1: Θα πω, από το 23 μέχρι και σήμερα έχουν αυξηθεί 16,4%. Και αν πάμε και στο 27, θα πάμε περίπου στο 19%. Αυτό είναι ένα μέτρο.
0: Καλύπτει αυτή η αύξηση την τρομακτική λέλαπα που υπάρχει στις τιμές?
1: Δεν ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο.
0: Δεν είπα το ισχυρίζει.
1: Θα σας πω όμως το εξής.
0: Θα σας πω μετά εγώ τι ισχυρίζομαι για σας.
1: Ναι, έχουμε δεύτερον, σταματάει πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά από το 2027, οπότε ήδη από το Δεκέμβριο δεν υπάρχει προσωπική διαφορά και θα πάρουν λοιπόν όλοι αυξήσεις στις συντάξεις.
0: Ωραία.
1: Έχουμε αύξηση, ήταν 250, έγινε 300, 400 ευρώ διευρύνθηκε λοιπόν από 300 σε 400 για τους συνταξιούχους και συγχρόνως αυξήθηκε και ο αριθμός των δικαιούχων, το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τις 30 Νοεμβρίου του 2026, αυξήθηκε ο αριθμός από 1.800 που ήταν περίπου σε 2,2 εκατομμύρια.
0: Ποιοι θα την πάρουν αυτή τη σύνταξη, όλοι?
1: Αυτοί θα την πάρουν όσοι είναι πάνω από 65 ετών, χωρίς άλλο ηλικιακό κριτήριο, πάνω από 65. Πάνω από 60 θα πάρουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ευάλωτες ομάδες και λοιπά, ειδική κατηγορία. Και επιπλέον δεν υπάρχουν περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή πόσο είναι το εισόδημα και ποια είναι η περιουσία του καθένα, κριτήρια τα οποία περιόριζαν τη λήψη αυτού του επιδόματος όταν ήταν μέχρι πάνω από ένα...
0: Πριν από πολλά χρόνια είχα πάει σε μια ταβέρνα εκεί στην κεντρική Ελλάδα και στο διπλανό τραπέζι έτρωγε ο Νάσης πάρα πολλά χρόνια. Και κάναμε μια συζήτηση σχετικά με τις... του έλεγα τι δουλειά κάνω εγώ, μου έλεγε αυτός πώς ξεκίνησε κτλ. Και μου είπε το εξής, ότι πρέπει αυτός ο οποίος ασχολείται με ένα δεδομένο και το γνωρίζει, ανεξάρτητα αν είναι επιχειρηματίας ή πολιτικός, πρέπει να μένει σταθερός στη θέση του. Παίρνοντας αυτό που μου είπε ο Νάσης, θέλω να κρίνω εσάς. Εσείς και τότε που είσαστε στο Υπουργείο και σε άλλες δεδομένες θέσεις, έχετε μια διαφορετική λογική η οποία έχει σχέση με τη λύση των προβλημάτων των εργαζομένων, η οποία πάντοτε ήταν επιτυχημένη. Και νομίζω ότι οι κυβερνήσεις, όταν βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν να λύνουν προβλήματα χωρίς να επιβαρύνεται και κοστολογικά και ο προϋπολογισμός της χώρας, πρέπει να παραμένουν σταθερά στη θέση. Πάντα λέτε πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν. Μήπως έπρεπε να αποφασίζετε εσείς για τα οικονομικά δεδομένα των εργαζομένων και όχι με πολιτική λογική, αλλά με την ανθρώπινη λογική, πράγμα το οποίο σας διακρίνει?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι ένα άτομο που εργάζομαι από τα 10 μου χρόνια. Προέρχομαι από οικογένεια φτωχή, οπότε πάντα λαμβάνω.
0: Το ξέρω, γιατί είστε πολλά χρόνια μεγαλύτερο.
1: Και τον συνάνθρωπο έχω ενσυναίσθηση. Όπου πηγαίνω, ρωτάω, αντιμετωπίζω το πρόβλημα, αν μπορώ εκείνη τη στιγμή, έστω από πλευράς κατεύθυνσης, διαθέτω τις γνώσεις και την εμπειρία που έχω ώστε να τις προσφέρω στον οποιοδήποτε συνάνθρωπο στα μέτρα του δυνατού, έτσι.
0: Δεν είστε καρεκλοκένταυρος.
1: Λοιπόν, και καθημερινά όταν έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους, εισπράττεις την ανησυχία, την αγωνία και τη συναισθάνεσαι όταν έχεις περάσει από αυτό το στάδιο. Εάν δεν έχεις κολλήσει ούτε ένα ένσημο, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να συναισθανθείς, να κατανοήσεις, να αντιληφθείς, ώστε με αγωνιάς πώς θα λυθεί και το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά το θέμα των εργαζομένων, κύριε Κοκόρη, είναι ένα θέμα της καθημερινότητας, το οποίο έχει σχέση με την ευτυχία του κόσμου, με την ηρεμία του κόσμου, με τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης του κόσμου, την οποία την έχουμε απολέσει, διότι ο νους του κόσμου είναι πώς να γεμίσει το πιάτο του με φαΐ. Και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι να μην έχουν απόλυτη σχέση με την πολιτική, αλλά με την παροχή της πείρας που έχουν προς όφελος του ελληνικού λαού.
1: Εξαρτάται τώρα πώς έχει δομηθεί ένα πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος ξέρουμε πώς έχει δομηθεί, ξέρουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε ποιους δίδονται περισσότερες ευκαιρίες, ξέρουμε σε ποιους δίδονται λιγότερες ευκαιρίες, σε όλους μας είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Ωραία.
1: Βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο όλοι επικαλούμαστε αξιοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία. Είναι λέξεις θεωρητικού χαρακτήρα. Όλες αυτές οι λέξεις πρέπει να κρίνονται στην πράξη, στην εφαρμογή. Και να κρίνουμε λοιπόν εκ των εφαρμοζόμενων μέτρων και από τη διαχείριση μιας πολιτικής.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχει
1: σε θεωρητικό επίπεδο τα ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από εμένα.
0: Υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα, ευλογότατο ερώτημα. Οι ενισχύσεις μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια
1: Εγώ θα έλεγα το εξής.
0: Ή απλώς προσφέρουν μια ανακούφιση, διότι αυτό το πράγμα είναι μια ειλικρινή τοποθέτηση.
1: Θα συμπληρώσω κάτι, κύριε Παπαζαφυρίου. Είχαμε και μια σημαντική παρέμβαση με την κατάρρευση της περικοπής των συντάξεων Χιλίας μετά την τριετία. Περίπου 8.500 δικαιούχοι είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται από το 70 στο 35 και επανέρχεται στο 70. Ενώ περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι Χιλίας προστατεύονται από μελλοντική περικοπή ή από οποιαδήποτε αναζήτηση αναδρομικών. Κατά συνέπεια, έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα που συναντώνται στο ίδιο σημείο. Πρώτο, αύξηση της σύνταξης. Δύο, μόνιμη ετήσια ενίσχυση. Και τρία, αποκατάσταση μιας σημαντικής αδικίας στις συντάξεις Χιλίας. Και εδώ λοιπόν πάντα τίθεται το ερώτημα για να σας προλάβω. Δεν είναι πόσα μέτρα ανακοινώνονται. Τελικά το διαθέσιμο εισόδημα του συνταξιούχου κατά πόσο βελτιώνεται και πόσο βελτιώνεται.
0: Και το ταμείο, πρέπει να έχει λεφτά.
1: Βέβαια, εκ του μη έκοντος τι λαμβάνει.
0: Πάντα
1: λαμβάνονται τα δημοσιονομικά περιθώρια και πάντα λοιπόν η οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην φτάσουμε σε παλιές περιόδους μνημονίων και όλων των υπολείπων.
0: Εσείς είσαστε στο παρελθόν Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν. Είναι ορατό το ενδεχόμενο συνέχιση των πολιτικών στήριξης, διότι εκείνη την εποχή θυμάμαι, και ξέρετε πολύ καλά εγώ εάν υπερβάλλω σε κάτι, είχατε κάνει μια δουλειά η οποία με ανάγκαζε να σας παίρνω συχνά και να σας δίνω συγχαρτήρια, διότι επειδή είστε άνθρωπος της πιάτσας, δεν έχετε πολιτική ανατροφή ούτε πολιτική πορεία, έχετε επαγγελματική πορεία, την οποία πρέπει να έχουν όλοι οι πολιτικοί, πάντα κοιτούσατε τους πολίτες με το ανθρώπινο βλέμμα ενίσχυση των προβλημάτων τους. Αυτό το πράγμα καταφέρατε να το κάνετε ενεργό, ανεξάρτητα από τα οικονομικά προβλήματα που πάντα έχει η χώρα μας.
1: Πρέπει να σας θυμίσω το κοινωνικό επίπεδο ότι τότε θερμοθετήσαμε 33 παθήσεις επαόριστο για πρώτη φορά.
0: Ακριβώς.
1: Και μπήκανε τα θεμέλια σε κοινωνικό επίπεδο της μη επανεξέτασης των αναπήρων. Θυμόσαστε κομμένο χέρι, κομμένο πόδι, κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία ξαναπερνούσαν. Σήμερα οι παθήσεις αυτές έφτασαν 160. Δημιουργήσαμε τότε το εισπρακτικό κέντρο ΚΕΑΟ. Ένα κέντρο από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε αυτό ήμουνα πάλι πρόεδρος σε αυτή την επιτροπή και με συνεργάτες τους διοικητές των ταμείων. Κάναμε μια καινοτομία, την οποία ήρθε το 2025 να την κάνει η εφορία.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ. Τότε είχαμε πει να γίνει ένα ΚΕΑΟ όπως είμαστε εμείς, ένα αντίστοιχο κυβής και μετά να ενωθούν τα δύο. Δεν μπήκανε τότε οι εφορίες, έγινε το ΚΕΑΟ, το οποίο λειτουργεί από το 2013 και λόγω του ότι υπάρχει το ΚΕΑΟ έχουμε και μια μεγάλη εισρωή εσόδων.
0: Δεν μου λέτε.
1: Τότε λοιπόν έγινε άλλα δημοσιονομικό επίπεδο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν μου λέτε, η οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθούμε απέναντι στο λαό έχει σχέση με την κομματική πολιτική ή με την πολιτική απέναντι στο λαό, διότι ο λαός αυτή τη στιγμή τρώει, πίνει και θέλει να περνάει καλά. Ούτε Mercedes θέλει, ούτε μπουζούκια θέλει, ούτε θέλει δηλαδή μια φυσιολογική ζωή. Η φυσιολογική ζωή αυτή είναι μονόδρομος για το λαό της χώρας, άρα και η πολιτική, η οικονομική γύρω από την εξυπηρέτηση του λαού πρέπει να είναι μονόδρομος για τα κόμματα. Γιατί και για αυτό το θέμα υπάρχουν κομματικές ανομαλίες και κομματικές.
1: Θα σας έλεγα το εξής. Άλλο λοιπόν οι ιδεολογικές κατευθύνσεις, άλλο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων και άλλο λοιπόν αν ο πολιτικός πρέπει να διακρίνει το πράσινο, το μπλε ή το κόκκινο με αυτό το χαρακτηριστικό τον πολίτη. Εγώ έχω καταργήσει αυτή τη λογική και θα σας πω το εξής. Αύριο το βράδυ που είστε και εσείς προσκεκλημένοι, γιατί σας έχω στείλει μήνυμα επειδή μου είπατε χρόνια πολλά,
0: είμαι
1: στο Σεντάρ, έχω ένα ποτό για τη γιορτή μου, ώρα προσέλευσης από 7 μέχρι 10.30. Θα διαπιστώσετε η διεισόμαση ότι δεν έχω κάνει καμία μα καμία διάκριση και η συνάντησή μου αυτή, λόγω της ονομαστικής μου γιορτής, επειδή ήταν αναρρύθμιτος ο αριθμός τηλεφωνημάτων, SMS κλπ, θα δείτε ότι δεν έχει καμία μα καμία διάκριση χρωμάτων και δεν έχει ούτε ιδεολογικά, ούτε
0: μην πολιτικά μου τα λέτε αυτά, χαρακτηριστικά. Θα έχει ενδιαφέρον περιβάλλον τουλάχιστον από οπτικής άποψης.
1: Εσείς θα το κρίνετε, εγώ πιστεύω ναι.
0: Δεν μου λέτε, επειδή πρέπει να δούμε και στους εργαζομένους λίγο, μιλάμε πολύ για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μιλάμε και όλοι διαμαρτύρονται. Αλλά τι σημαίνει παρεμβάσεις για τον εργαζόμενο και κυρίως για το διαθέσιμο εισόδημά του?
1: Ξέρετε, εδώ κάτι παραδείγματα που ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών, όταν έχω κόστος τροφίμων, ενέργειας, στέγασης και καθημερινών αναγκών, έχει αυξηθεί. Κανένα μεμονωμένο μέτρο δεν μπορεί να εξαλείψει συνολικά αυτή την επιβάρυνση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όποια παρέμβαση είναι αμεληταία. Έχει βγάλει κάτι παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών και λέει ότι ένας συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητό εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 208 ευρώ καθαρά από την ετήσια αύξηση της σύνταξης και επιπλέον 400 ευρώ από την ετησία ενίσχυση του Νοεμβρίου. Δηλαδή συνολικά 608 ευρώ καθαρό πρόσθετο εισόδημα σε ετήσια βάση. Έχει και ένα δεύτερο παράδειγμα κλπ. Αλλά όμως ξέρετε, το θέμα είναι ότι από την άλλη πλευρά πρέπει να ληφθούν και μέτρα σε ό,τι αφορά τη μείωση των τιμών. Γιατί μπορεί να αυξάνει το εισόδημα, αλλά πρέπει να περιοριστούν και αυξάνονται και οι βασικές ανάγκες.
0: Μισό λεπτό, εδώ διακόπτω. Κυκλοφόρησε επί 15 μέρες μία πλήση του εγκεφάλου ότι υπήρξε μία συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ ότι οι τιμές θα έχουν μία μείωση σε μία σειρά εκατοντάδων προϊόντων και από ό,τι μου λένε ήδη τα μηνύματα που έρχονται μου λένε ασταμάτητα ότι δεν έχει γίνει καμία μείωση. Ποιον κοροϊδεύουν? Και από την άλλη πλευρά έρθει ένα μήνυμα που λέει αν τα ορφανά ανάπηρα τέκνα θα πάρουν αυτό το έκτακτο επίδομα που είπατε.
1: Όχι, τα ορφανά όταν έρθει από δύο γονείς ξέρετε ότι παίρνουν και τις διπλασιάζεται το ποσό που έπαιρναν της Εθνικής Σύνταξης για τα δύο ορφανά. Είναι στο προηγούμενο μέτρο με τις συντάξεις κυρίας όταν είναι ορφανά και από τους δύο γονείς. Από εκεί και πέρα έχει ειδική περίπτωση να μου πείτε ή να μου στείλετε ένα μήνυμα και να τη δω και να δώσουμε την απάντηση στο συγκεκριμένο άτομο.
0: Επομένως η κυρία που έστειλε, η ακροάτρια που έστειλε το μήνυμα, ας δώσει τα στοιχεία στο τηλεφωνικό κέντρο και θα επικοινωνήσω ναι. Μαζί της. Συνεχίστε.
1: Ωραία. Έχουμε και μείωση λοιπόν, 0,1% ποσοστία μείωση έχουμε των ασφαλιστικών εισφορών. Πρέπει να πούμε ότι η νέα μείωση αγγίζει στο 5,9 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 μέχρι σήμερα. Οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι πράγματι είναι σε υψηλά επίπεδα και χρόνο με χρόνο εκτιμώ ότι θα αρχίζουν να περιορίζονται, αλλά από την άλλη πλευρά είναι χαρακτηριστικό ότι δημιουργήθηκαν με τη μείωση της ανεργίας από το 19 που είχαμε 19% και την υποχώρησή της στο 7,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2006, είχαμε περίπου 600 νέες θέσεις εργασίας. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεστε ότι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να έχουμε απασχόληση, να έχουμε εισφορές, να έχουμε μισθούς, και η μισθή πάλι, ο βασικός μισθός, θα πάει στα 1000 ευρώ περίπου.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Ωραία, αλλά, αλλά συγχρόνως πρέπει να ανακαλύψουμε και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα δεκαετίες τώρα, το οποίο δεν καλύπτεται με τίποτε. Ξέρετε πολύ καλά από οικονομία, μα είναι οικονομία, είναι η δουλειά μου. Αν δεν έχεις καθαρό οικονομικό πλεόνασμα και χρωστάς μονίμως, σαν κράτος που είσαι, δεν κλείνει το μαγαζί, γιατί το κράτος είναι μαγαζί που δεν κλείνει, και συγχρόνως ο κόσμος βρίσκεται μέσα σε ένα άγχος, το οποίο του έχει διαλύσει την καθημερινότητα. Αν δείτε τι μηνύματα έρχονται εδώ πέρα, θα δακρύσετε, γιατί σας ξέρω.
1: Όταν λοιπόν δεν υπάρχει απεριόριστος δημοσιονομικός χώρος, γι' αυτό μιλάμε και πάντα κάνουμε εκτιμήσεις ποια θα είναι τα πρόσθετα έσοδα, ποιος θα είναι ο διαθέσιμος χώρος και αν αυξάνεται ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται, ο διαθέσιμος χώρος είχε αυξηθεί στα 300 εκατομμύρια ευρώ το 26 και στο 1,25 δις το 27. Και από αυτά τα χρήματα λοιπόν έγιναν οι παροχές, αλλά εκείνο που πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα είναι εάν οι οποιασδήποτε παροχές έχουν μόνιμα και μόνιμα χαρακτηριστικά, σταθερά και με μακροχρόνιο σχεδιασμό.
0: Τότε δεν έχουν απολύτως τίποτε. Δεν μου λέτε, σας κάνω μια ερώτηση. Ήμουνα
1: τα
0: κάποτε
1: 400 ευρώ έχουν μόνιμα.
0: Ωραία, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Ήμουνα κάποτε στη Νέα Υόρκη. Και καθόμουν δίπλα εκεί πέρα με κάτι, κοιτάει με το εξήνα και τα έρχονται οι παραγγελίες, πίνομαι και αμέσως ο Αμερικάνος παίρνει τις αποδείξεις. Λέω, γιατί παίρνεις αποδείξεις? Μου λέει, οτιδήποτε απόδειξη πληρώνουμε και παίρνουμε την απόδειξη, την περνάμε στην φορολογική μας δήλωση. Εδώ γιατί δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ούτως ώστε θα πάρετε τα λεφτά από τη φοροδιαφυγή και θα γλιτώσει ο φορολογούμενος, ο δίκαιος φορολογούμενος, τον φόρο που πληρώνει, γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις αποδείξεις.
1: Θα σας το δείξω.
0: Το σπουδαίο μυαλό θέλει αυτό το πράγμα για να γίνει.
1: Αυτό το γνωρίζω, και μιας και το αναφέρετε και το έχουμε συζητήσει και μία άλλη φορά, θα σας πω το εξής. Και προς αυτή την κατεύθυνση, με τις πιστωτικές κάρτες και όλα αυτά, έχει γίνει και εδώ στην Ελλάδα μία σχετική πρόοδος και με το My Data κλπ. Στην Αμερική λοιπόν ήταν η πιστωτική κάρτα. Και όταν πήγαιναν εκεί στην...
0: Και τα μετρητά ήταν, δεν ήταν η κάρτα μόνο.
1: Ναι, στα διάφορα καταστήματα, αυτοί οι οποίοι ψώνιζαν με μετρητά, γιατί το ξέρω πάρα πολύ καλά, είχα κάνει πολλές συζητήσεις, ήταν οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Όλοι οι άλλοι σε μικρό ποσοστό ψώνιζαν με μετρητά.
0: Ναι, δεν έπαβε όμως... Δεν έπαβε όμως η απόδειξη του μετρητού να είναι απόδειξη για την δικαιολογική λεφορία.
1: Συμφωνώ.
0: Το ίδιο θα γίνει, το ίδιο θα γίνει και εδώ.
1: Σε αυτό το σύστημα θα συμφωνούσα και εγώ. Αναγνώριση λοιπόν πάσης μορφής δαπανών, και από εκεί και πέρα ό,τι πλεόνασμα υπάρχει, να υπάρχει φορολόγηση επί του διαθεσίμου, επί του πλεονάζοντος εισοδήματος. Αυτό όμως πιστεύω ότι θα απαιτήσει πάρα πολλά χρόνια ακόμα για να γίνει πράξη.
0: Το ξέρω αυτό το πράγμα.
1: Σαν λογική είναι πάρα πολύ σωστή και προτάσσεται αυτή τη λογική, αλλά είναι και μια λογική δίκαια.
0: Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι σωστή η λογική, αλλά την άλλη μεριά, για να χρησιμοποιείς τη λογική πρέπει να βρεις ένα επιτελείο σαν τον Κοκόρη. Γιατί θέλει επιτελείο το οποίο δεν έχει σχέση με τα οικονομικά δεδομένα και με τα πολιτικά δεδομένα, έχει σχέση μόνο με το συμφέρον της οικονομίας, οι οποίοι τίμια φερόμενοι να βάλουν σε λειτουργία, να κτίσουν ένα κτίριο παρόμοιο με τα οικονομικά κτίρια που κτίσανε οι μεγάλες χώρες, οι οποίες παρόλο ότι έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή οικονομικά, δεν πάβουν να είναι μεγάλες χώρες. Εμείς πότε θα γίνουμε μεγάλη χώρα, όταν οι άλλοι πάνε στο διάστημα?
1: Επειδή σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Όσο και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, πρέπει να ξέρετε ότι στην πολιτική, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ αστείου και σοβαρού, δεν χρειάζεται.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 5 μέρες θυμηθήκαμε ότι οι γιατροί δεν είναι καλοί, τα ιατρία δεν είναι καλά, το ένα δεν είναι καλό, πήγε η ώρα 4, πήγε η ώρα 2, δεν τρεπόμαστε λίγο? Και αυτοί οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν πληρώσει τις δόσεις που έπρεπε να πληρώσουν από την εποχή του κορονοϊού, που σταματήσατε τη δόση για ένα χρόνο και από τότε δεν έχουν δώσει φράγκο. Ξέρω εγώ με ποιον μιλάω, γι' αυτό τα λέω αυτά τα πράγματα.
1: Πράγματι υπάρχουν δυσκολίες, πράγματι οι πολίτες δεν αντέχουν. Πράγματι είναι πολλοί από τις 20 του μηνός που τελειώνει ο μισθός.
0: Αυτό σας θυμά που το λέτε.
1: Τι με θυμά, το λέω συνέχεια.
0: Άλλοι δεν το λένε όμως, άλλοι δεν το λένε.
1: Γι' αυτό σας άφησα και πάρα πολλά υπονοούμενα που εσείς τα γνωρίζετε. Για άλλα πλεονεκτήματα πρέπει να υπάρχουν. Ωραία. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις για να προωθούνται κάποιοι άνθρωποι.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Είναι λοιπόν τυχαίο ότι στον Παναγιώτο Κοκόρη στέρισαν κατ' επανάληψη τόσες φορές την είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Ακριβώς, έτσι μπράβο, να τα λέμε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ημέρα.
0: Και χρόνια
1: αύριο,
0: πολλά από
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, το απόγευμα σας περιμένω.
0: Βεβαίως, θέλω ειδική υποδοχή στο θέμα που σας είπα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11.30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφρολάιν.gr. Βρε στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της Τραυματοπίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Μενεξόπουλο. Καλημέρα κύριε Μενεξόπουλο, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Βοζαφίλου, σε εσάς και όλο το ακροατήριο και κυρίως στους Έλληνες που πρέπει να τους θυμόμαστε πάντα, ανεξάρτητα αν έχουμε φύγει από την πατρίδα μας, και να μην τους θυμόμαστε μόνο ή τους θυμηθούμε όταν θα έχουμε τις εκλογές.
0: Έχω και την κυρία Ελένη που μίλησε χθες στο τηλέφωνο. Δίπλα μου είναι.
1: Κυρία Ελένη?
0: Με μια κυρία δεν μίλησε στο τηλέφωνο με ένα πρόβλημα που είχε.
1: Ναι.
0: Την έχω δίπλα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν μου λέτε, πώς είναι δυνατό σε μια χώρα να γίνονται εκλογές μετά 7-8 μήνες και η προεκλογική περίοδο να αρχίζει 8 μήνες νωρίτερα, όταν η δουλειά των εκλεγμένων είναι να προσφέρουν υπηρεσίες στη χώρα, όταν η δουλειά των εκλεγμένων, επειδή είναι μισθωτοί οι εκλεγμένοι, τους πληρώνει ο ελληνικός λαός, γι' αυτό τους εξέλεξε, πρέπει να προσφέρουν να λύνουν τα προβλήματα της χώρας, και εδώ ακούμε κάθε μέρα προεκλογικά διάφορες μετρήσεις, τόσα παίρνει ένας τόσο άλλος, και δεν λέμε απολύτως τίποτα για τη λειτουργία της χώρας, για τα χρέη της χώρας, για το μέλλον της χώρας, για τις επενδύσεις στη χώρα, τι κάναμε, τι θα κάνουμε κτλ. Δηλαδή μιλάμε για μια πλήση του εγκεφάλου που είναι πρωτοφανής και συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
1: Αυτό σημαίνει να, μια ερμηνεία μπορεί να είναι ότι από τη στιγμή που συζητάνε και προεκλογικές υποσχέσεις και τα λοιπά, άρα σημαίνει ότι δεν πέτυχε η κυβέρνηση. Γιατί αν είχε πετύχει θα κοιτούσε να λύνει τα προβλήματα, αυτό, όχι να διαχειριζόμαστε.
0: Αυτό συμβαίνει από τότε που σκοτώσαν τον Καποδίστρια.
1: Αυτό θα τα πούμε μετά για το θέμα του, όχι Καποδίστρια, γενικά για την κατάσταση.
0: Ενώ στο εξωτερικό δεν συμβαίνει, το κράτος εξακολουθεί να λειτουργεί. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι δομημένες κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ένα μεγάλο μέρος της παροχής υπηρεσιών γίνεται χωρίς την παρέμβαση των αρμοδίων υπουργών κτλ. Και εκεί οι υπουργοί και οι κυβερνήσεις είναι για να φροντίζουν για νέες επενδύσεις παρά για τις υπάρχουσες. Εδώ μιλάμε για μισθούς, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι δεδομένα αλλού, μιλάμε για πράσινα άλογα, τα οποία πάντα τα μιλάμε στην έκθεση πριν από τη χρονιά των εκλογών και πάντα στην έκθεση. Ξέρετε κανένα μέρος του κόσμου, γιατί έχετε γυρίσει πολύ το εξωτερικό, οι εκθέσεις να χρησιμοποιούνται για προεκλογικές ομιλίες?
1: Κοιτάξτε, σε καμία έκθεση στον κόσμο δεν ασχολούνται οι πολιτικοί με τις εκθέσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι επιχειρηματικές συναντήσεις, μάλλον είναι εκθέσεις στις οποίες εκτίθενται κάποτε, γιατί τώρα περισσότερο και λόγω της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον τη έννοια της έκθεσης άρχισε να φύγει. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν θα έχει λειτουργεί ως ένα περίπτερο, ας το πούμε, έκθεση των πολιτικών.
0: Μα δεν είναι έκθεση αυτή.
1: Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Ας το πούμε ότι είναι, ότι λειτουργεί.
0: Συγγνώμη, οι εκθέσεις θα υπάρχουν πάντα, ακόμα και όταν έρθουν οι εξωγήινοι. Στην Ελλάδα δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν ποτέ εκθέσεις. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βλέπω εγώ τον Ανδρουλάκη να παίζει. Δεν είναι δυνατόν να βλέπω τον Ανδρουλάκη να παίζει πικπόν εχθές. Για να μας το δείξουν στις ειδήσεις, μέσα στην έκθεση.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση και για να γεμίσουμε τον τηλεοπτικό χρόνο, αλλά και άρτων και θεάματα.
0: Ναι, αλλά είστε.
1: Άρτων και θεάματα και τίποτα άλλο. Ενώ να λύσουμε τα προβλήματα.
0: Ναι, είστε νομικός και πρέπει να βλέπετε και από νομική άποψη αυτό το θέμα. Αν λειτουργούν αυτοί οι τύποι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Δηλαδή, ήρθε στην έκθεση κάποιος αρχηγός κόμματος και άρχισε να κάνει περιοδία αριστερά και δεξιά, και μετά έχουμε συνέντευξη, βγάζουμε ομιλία στο μικρόφωνο και μετά συνέντευξη δημοσιογράφους. Γιατί δεν δίνει μια συνέντευξη κάποια άλλη στιγμή και τη δίνει στην έκθεση? Τι είναι η έκθεση? Η έκθεση αυτή στοιχίζει στον Έλληνα πολίτη. Του κόσμου τα λεφτά στοιχίζει.
1: Κάποτε, αυτό κάποτε. Στο παρελθόν, όταν μίλησα την τελευταία φορά, είπα ξοδεύουμε εκατομμύρια χωρίς λόγο για να έρθουν να μιλήσουν οι 4-5 πολιτικοί.
0: Παλιά μου.
1: Ας τα δώσουν, ξανά επαναλαμβάνω, ας τα δώσουν στα νοσοκομεία. Γιατί τα νοσοκομεία και τα σχολεία είναι η πρώτη εικόνα της χώρας μας. Και κάποιος όταν έρχεται να επενδύσει, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι το νοσοκομείο και αν λειτουργεί η δημόσια διοίκηση.
0: Ναι, ωραία. Τα παλιά τα χρόνια όμως ήταν πίτα η διεθνής έκθεσης, είχε τεράστιες εισπράξεις και γινόταν του κόσμου η business. Τώρα το έχουν παρακάνει.
1: Ήταν πίτα γιατί ήταν διαφορετικά τα χρόνια, λειτουργούσε με άλλη νοοτροπία και άλλο σκεπτικό η ΔΕΘ. Ήταν πράγματι μια διεθνής έκθεση εκείνο το χρονικό διάστημα. Όλοι, να ξαναπαναλάβω, άμα δίνουν παλιές φωτογραφίες που είχαν τυχοκολληθεί στις τάσεις των λεωφορείων, όλοι οι άντρες ήταν με κουστούμια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και οι γυναίκες ήταν πολύ ωραία φορέματα. Δηλαδή ήταν ένα κοσμικό γεγονός για την πόλη.
0: Ήταν της μόδας τότε, εντάξει. Τα κουστούμια της μόδας.
1: Δυστυχώς έχει φύγει αυτό και πρέπει η έκθεση να φύγει από εκεί μέσα.
0: Ναι, αλλά βγήκαν και κάνανε δηλώσεις ότι η έκθεση θα παραμένει εκεί, θα παραμείνει εκεί και θα γίνει ένα πάρκο. Και το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει ηλίθιότητα στο θέμα των αποφάσεων. Υπάρχει τίποτε το πονηρό στο θέμα των αποφάσεων. Είναι δυνατόν αυτός ο τεράστιος χώρος? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο από αυτήν, από απόψε εκτάσεως. Είναι τεράστια. Ναι. Εδώ τι γίνεται.
1: Η συγκεκριμένη έκταση.
0: Η έκταση της Διεθνούς Έκθεσης είναι τεράστια.
1: Όχι, δεν είναι τεράστια, τίποτα δεν είναι.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Σας πληροφορώ, αν πάτε στο Ντίσσελντορφ, θα δείτε την έκταση που έχει η έκθεση του Ντίσσελντορφ. Δεν είναι τεράστια, τίποτα δεν είναι.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Σας πληροφορώ, αν πάτε στο Ντίσσελντορφ.

0: έκθεση, αλλά θα πάει να βρει ό,τι θέλει. Είναι μια έκθεση που πας και κάνεις business. Μόνο business κάνει. Δεν πας φας σάντουιτς με λοκάνικο όπως ήταν της μόδας παλιά. Ή να πιεις την πύρα στο ποτήρι. Είναι σωστό, μόνο δουλειά. Σωστό. Και ρωτώ, τι χρειάζεται αυτό το πράγμα στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα μπορούσε ποικιλόμορφα να αξιοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο?
1: Δεν χρειάζεται καθόλου να πάει από την άλλη πλευρά εκεί, τουλάχιστον στη Σύνδο, ή να πάει προς τη Θέρμη, προς εκεί, γιατί είναι το αεροδρόμιο. Να επιλεχθούν μόνο 2-3 εκθέσεις, κυρίως κτηνοτροφίας αγροτικής ύλης και τουρισμού. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντικείμενο τουλάχιστον για τη Βόρεια Ελλάδα που θα μπορούσε να τραβήξει.
0: Για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο η Βόρεια Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε το εκθεσιακό στην Αθήνα, που γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις στην Αθήνα και καλύπτουν όλο το αντικείμενο.
0: Μόνο προϊόντα.
1: Μόνο προϊόντα, ναι. Και
0: εδώ καλύπτει μόνο πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή κάποια
1: εδώ
0: στιγμή.
1: Δυστυχώς καλύπτει. Αν να κρατήσουμε την έκθεση μόνο γι' αυτό, συγχαρητήριά μας.
0: Εγώ με τις άποψεις, κύριε Μενεξόπουλο, να κάνουμε ένα περίπτερο, να το οργανώσουμε, να το διακοσμήσουμε και να πηγαίνουν τα πολιτικά πρόσωπα να κάθονται όλα εκεί πέρα για να του βλέπουμε. Και θα λέμε περίπτερο πολιτικών προσώπων, έτσι τα λέει, θα γράφει από όξο.
1: Ναι, να πάνε να μιλάνε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από κάτω, καλοκαίρι.
0: Για λίγο αν έχετε την καλοσύνη, πέστε μου, δεν ξέρω αν το είδατε. Χθες,
1: το είδατε.
0: Χθες το μέγαρο, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ξεφτελίσανε με αυτά τα οποία κάνανε, ξεφτελίζοντας συγχρόνως και την ιστορία. Τι είναι φιλοσοφία ήταν να το γεμίσουν κάγκελα γύρω-γύρω και σίδερα και το ένα και τ' άλλο. Άλλες φορές είχε πάθει τίποτε το άγαλμα.
1: Γιατί όχι, αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό ότι... λίγο.
0: Γιατί αυτό το πράγμα στήχησε και λεφτά. Ποιος θα πλήρωσε αυτά τα λεφτά.
1: Και δεν έγινε τζάμπα η εκδήλωση.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί ο κόσμος να πήγαινε, αλλά κάποιοι χορηγοί δώσανε για να γίνει.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε η σκέψη του αρχιτέκτου που έκανε αυτή τη σκέψη. Είναι για να όταν τραγουδάει, δεν είδα τη συναυλία, αλλά να τραγουδάει και να έχει background πίσω το Μέγα Αλέξανδρο και να συνδέσει το πρόσωπο του Ρέου με το Μέγα Αλέξανδρο. Μεξί, λόγω της πρώην ιδιότητας του Ρέμ ως Προέδρου του Ηρακλή και λόγω της σύνδεσής του με όλες αυτές τις ιστορίες lifestyle στην Αθήνα κτλ. Κάποιοι εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν τους άρεσε και νομίζω ότι χωρίς λόγους, πολλής λόγους για το τίποτα, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε πάλι για να αποπροσανατολισμό.
0: Μισό λεπτό λίγο, σε παρακαλώ.
1: Δεν έχει να πληρώσει τα φροντιστήρια, δεν έχει.
0: Μισό
1: να
0: λεπτό.
1: Το ρεύμα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν έχει να αγοράσει ένα κιλό κασέρι.
0: Αυτό που είπατε δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έγινε αυτό το ανοσιούργημα για το ρέμο. Ή για να καλύψουν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μη αρχίζουν το πετάν πέτρες. Πότε έγιναν αυτά τα πράγματα? Αυτό είναι ανοσιούργημα. Αυτό στήχησε ο Κούκος Αϊδόνη. Ποιος ρέμος πρώην πρόεδρος του Ηρακλή? Ποιος το λογαριάζει το ρέμο με τον Ηρακλή? Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Άσε μα τελειώσω. Τον τοποθέτησε ο Μυτιλινέος στο ρέμο. Όχι τον ήθελε κανένα εκεί πέρα σαν πρόεδρο. Πρόεδρο θέλω να με εκλέγουν. Όταν με τοποθετεί ο Μυτιλινέος, τι δουλειά έχει ο Ρέμος με τον Ηρακλή και με το άγαλμα και το ένα και το άλλο? Πρώτη φορά θα γίνει συναυλία εκεί κάτω. Από νομική άποψη θα μου πει, δεν είναι προσβολή για την πόλη? Ποιος έδωσε το δικαίωμα να γίνει αυτή η δαπάνη?
1: Προφανώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Το γνωρίζω. Και τι είναι τα λεφτά του Δήμου Θεσσαλονίκης?
1: Δεν υπάγεται στην εφορία νεότερων μνημείων, δεν είναι νεότερο μνημείο αρχαίο. Προφανώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Τις
1: και η αστυνομία για την εκδήλωση. Νομίζω ότι δίνει και αστυνομία.
0: Τις περασμένες χρονιές που γινόταν γύρω-γύρω ένα κυκλικό προστατευτικό, υπήρχαν ορισμένοι αστυνομικοί. Είδες ποτέ να υπάρχει καμία ζημία?
1: Επαναλαμβάνω, μπορεί να συνδέθηκε και με το να δείξει ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος του ελληνικού τραγουδιού. Αυτή την παράμετρο την έχετε πάρει.
0: Δηλαδή, ο Μέγας Αλέξανδρος στο άγαλμα ήταν τραγουδιστής?
1: Όχι, όχι. Να συνδεθεί δηλαδή μπροστά, ότι σαν εικόνα, στο βούμε ότι προέρχομαι από τη Μακεδονία, είμαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου κτλ.
0: Εσύ τι είναι ως απόγονος?
1: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την πράξη.
0: Και εσύ απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου τότε, εσύ αφού προέρχεσαι από τη Μακεδονία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εάν υπάρχει τέτοιο σκεπτικό, τότε αν με συγχωρείς δεν πάμε καλά. Αλλά αυτή η ιστορία...
1: Φυσικά δεν πάμε καλά. Φυσικά δεν
0: δηλαδή
1: πάμε καλά.
0: Η ιστορία που έγινε αυτό το... Γιατί το βλέπω αυτή τη στιγμή το... Γιάννη, ούτε τύπος εκείνο.

0: γιατί το έχω εκτυπώσει, το βλέπω εδώ πέρα μπροστά μου το, αυτό το πράγμα και γελάω. Και διακοσμητικά είναι απέσιο, ναι. αν το είδες.
1: Κοιτάξτε κύριε Παζαφύρου, να μην ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία γίνανε. Δυστυχώς όλα γίνονται για προσανατολισμό. Εδώ έχουμε θέματα, πάρα πολλά θέματα που πρέπει να επιληθούν για να μπορεί ο κόσμος να νιώθει και ασφαλής, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στο
0: κόσμο. Για πέστε μου ορισμένα θέματα.
1: Οικονομική ανασφάλεια. Να σας πω για τη συντάξη. Πάμε που είχατε και τον κύριο Κοκόρη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κοκόρης ξέχασε να μας πει για τη 13η και 14η σύναξη και μιλάει για παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Έχετε δίκιο, ξέχασα να ρωτήσω κι εγώ.
1: Ναι, οι παθογένειες του συστήματος δεν προήλθαν από τον ίδιο τους ίδιους ασφαλιστικούς.
0: Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας διακόψω.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής. Υπάρχει σήμερα κάποιος ο οποίος πλήρωνε επί 35 χρόνια κρατήσεις για 13η και 14η σύνταξη. Και έρχονται και του την κόβουνε. Αυτό λέγεται κλοπή. Ή λέγεται κλοπή για εθνικούς λόγους.
1: Υπεξαίρεση λέγεται.
0: Ποιος έδωσε το δικαίωμα στις κυβερνήσεις να αποφασίζουν και να ληστεύουν τον κόσμο.
1: Ναι, δεν με αφήσατε όμως να σας πω λίγο το τι έχει γίνει.
0: Παρακαλώ.
1: Τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Παρακαλώ.
1: Ή 50. Ανέκαθεν οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων για κάποιους λόγους, είτε για λόγους κάλυψης ελλημάτων, είτε για λόγους, παραδείγματος χάρη το 2001-2002 που τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων κατατέθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος με ειδικό νόμο και για άλλους φορείς και αγοράστηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
0: Ναι.
1: Και αυτά κουρέστηκαν.
0: Ωραία.
1: Οπότε χάθηκαν πάρα πολλά λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Σε λεπτό, τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είχαν κουρευτεί προσωρινά, μετά επανήλθαν στην αρχική αξία. Αν θυμάστε.
1: Άλλο αυτό. Τα ασφαλιστικά ταμεία χάσαν πάρα πολλά εκατομμύρια από το κούρεμα των ομολόγων. Και αναγκάζεται το κράτος να συμπληρώνει το τριμερές σύστημα χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλειας.
0: Ωραία.
1: Πολλές φορές το ελληνικό δημόσιο οριζόταν να εισφέρει. Και γι' αυτό τότε με τα μνημόνια μειώθηκαν οι συντάξεις παρανόμως. Μένα, αλλά τέλος, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Δεν μειώθηκαν ακόμα οι συντάξεις.
1: Ορίστε.
0: Κόπηκαν οι δύο συντάξεις από τους εργαζομένους.
1: Όχι μόνο οι δύο. Και η μέθοδος υπολογισμού των συντάξεων.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα.
1: Ξεχνάτε, εσείς λέτε για 13-14, αλλά μην ξεχνάτε, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων έφτασε στο σημείο η σύνταξη. Δηλαδή, να πω για τους δικηγόρους, έπρεπε ένας δικηγόρος να παίρνει 2.000 και τώρα παίρνει 1.100-1.150.
0: Από νομικής άποψης. Αυτό το θέμα.
1: Από νομικής ήταν αντίθετο και σε διεθνείς συμβάσεις και, στην έννοια της. Της διαβίωσης, της καλής διαβίωσης ενός συνταξιούχου, αλλά και αντίθετη στο Σύνταγμα, άσχετο τι είπαν τα δικαστήρια.
0: Δεν είναι μισό λεπτό λίγο, δεν είναι θέμα διαβίωσης. Είναι θέμα ότι αυτά τα χρήματα που κόψαν τους συνταξιούχους τα είχαν πάρει. Γιατί οι συνταξιούχοι τα πληρώνανε.
1: Και το θέμα είναι ότι εισπραχθήκαν αυτά τα χρήματα για να δώσουν τη 13η
0: και 14η. Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα λέγεται κλοπή. Μισό λεπτό λίγο. Έχει δικαίωμα το κράτος να βγάζει νόμους και να νομιμοποιεί κλοπές και σου λέει, το λέει ο νόμος.
1: Εγώ να σου το πάω παραπάνω. Τα χρήματα που κάποιοι τελικά δεν παίρνουν σύνταξη γιατί έχουν οφειλές πλέον, γιατί δεν επιστρέφουν τις φορές των τελευταίων 20-30 ετών.
0: Ακριβώς.
1: Όπως γίνεται στη Γερμανία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: είπατε γιατί γίνεται στη Γερμανία, για να τα ακούσει ο ελληνικός λαός αυτό.
1: Ναι, ότι πολλοί Έλληνες οι οποίοι το έχουν μετανιώσει φυσικά, όταν είχαν πάει στη Γερμανία στη δεκαετία του 60 και στα 5-10 χρόνια που δουλεύουν και αποφασίσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα, τα ασφαλιστικά ταμεία τους δώσανε πίσω τις εισφορές που είχαν πληρωθεί από τους εργοδότες τους.
0: Ακριβώς.
1: Και το μετανιώσαν μεν γιατί χάσανε ασφαλιστικό χρόνο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ να σας πω παραπάνω το θέμα, λέτε για κλοπές και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι από το 2025 και μετά που επιτρέπεται να παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη και να εργάζεται κάποιος, πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται να πληρώνει ειδική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, ειδικό πόρο και αναγκάζεται να τον κρατάνε τρεις φορές τον κλάδο υγείας. Μία για τη σύνταξη την κύρια, μία για την επικουρική και μία για την εισφορά που πληρώνει την μηνιαία εισφορά ΕΦΚΑ.
0: Αυτό τι είναι. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και μιλάμε για τη λέξη δημοκρατία και τη λέξη δικαιοσύνη. Έρχονται λοιπόν κάποια στιγμή και λένε ότι το κράτος έχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, λέει ο Τσίπρας, και λόγω της ιστορίας αυτής δεν θα πληρώσουμε τις συντάξεις το 13 και 14 Δεκέμβρη, πράγμα που το είπε αφού εξελέγει, γιατί πιο μπροστά έλεγε άλλα, αν θυμάσαι.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει δικαίωμα το κράτος να παρεμβαίνει σε δικαιώματα πολιτών τα οποία είναι σε μια πολυκατοικία που δεν γκρεμίζεται, να τα γκρεμίζει, να τα αλλάζει και να αποφασίζει και να λέει απεφάσεις η δημοκρατία να μην πληρώσω ανθρώπους οι οποίοι επί 35 χρόνια τους γινότανε κρατήσεις και μαζεύαν τα χρήματα για να τα επιστρέψουν και τώρα δεν δίνουν φράγκο. Έχει δικαίωμα το κράτος, η δικαιοσύνη τι κάνει, δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά τα πράγματα όταν και στην Γερμανία υπάρχει, στην Αλβανία υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος του Κατρούγκαλου.
0: Ξέρεις κανένα νόμο που να μην έχει κριθεί συνταγματικός στην Ελλάδα?
1: Όχι, υπάρχουν. Πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι που κρίνουν.
0: Εγώ δεν είδα κανέναν. Μόνο η αντιπολίτευση τα λέει αυτά τα πράγματα όταν έρχεται στην κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο πήγε και στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό πήγε των δικαιωμάτων και για λόγους δημοσίου συμφέροντος επιτρέπεται να παρεμβαίνει το κράτος. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν για λόγους δημοσίου συμφέροντος το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει και να κάνει, δεν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι να καταδικάζουν αυστηρότατα αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν μια οικονομία, διότι η οικονομία καταστρέφεται από τους διαχειριστές, δεν καταστρέφεται από το λαό.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι έχουν απαλλαχθεί όλες οι διοικήσεις και των ασφαλιστικών ταμείων για την διαχείριση, για την οποία είχαν κάνει κατά τον χρόνο που ήταν μέλη των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων.
0: Για δώστε μου σε ένα λεπτό μια εξήγηση νομικής αδικηγόρος που είστε για αυτό το θέμα, διότι έρχονται μηνύματα που σας δίνουν συγχαρτήρια για τις τοποθετήσεις που κάνετε γενικευμένης μορφής που αφορούν τον κόσμο και δεν κάνετε πολιτικές συζητήσεις που είναι συνήθεια να γίνονται. Κάνετε λαϊκές συζητήσεις, τα πρόβλημα του κόσμου.
1: Ξέρετε τι μηνύματα. Κοιτάξτε, η εξήγηση γιατί απαντάει.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Ήταν τα δικά μας παιδιά. Δεν
0: ωραία, έρχονται μηνύματα όμως. Έρχονται μηνύματα τα οποία λένε ότι εμείς, κύριε Κώστα, αγοράσαμε ένα σπίτι και βασιστήκαμε ότι τις δόσεις θα τις πληρώσουμε από τα χρήματα που θα πέραμε και από τη συντάξη μας. Και τώρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις δόσεις γιατί δεν έχουμε τα χρήματα των συντάξεων. Μας κυνηγάει το κράτος, προστάμε στην εφορία, διότι οι οικονομικοί υπολογισμοί αλλάξαν από αποφάσεις του κράτους και αυτοί μας κυνηγάνε για χρήματα που έπρεπε να έχουμε και δεν τα έχουμε.
1: Αυτό σωστά, γιατί κάποιος όταν πήρε ένα δάνειο έκανε και έναν πρόχειρο υπολογισμό. Κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι εφόσον σου λέει θα καλύπτουν και δάνειο, κάποιοι κάνουν ένα πρόχειρο υπολογισμό και σου λέει εγώ τα επόμενα 10 χρόνια, 20 χρόνια θα παίρνω, θα συνταξιωθώ και θα πάρω τόσα λεφτά.
0: Ναι, αλλά αυτοί κάποιοι όμως είναι περίπου 3-3,5 εκατομμύρια που χρωστάνε γενικευμένα χρήματα σε διάφορες μορφές στο κράτος. 3,5 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα σε διάφορα χρέη τα οποία προέρχονται σε τράπεζες, σε δάνεια, σε.
1: Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Το ιδιωτικό χρέος είναι 420 δις και το δημόσιο χρέος είναι άλλα 420. Και το κράτος με νύχια και με δόκια προσπαθεί να κρύψει με διάφορα τερτύπια, νομικά τερτύπια, τα 62,5 δις, τα οποία τα έχει πάρει από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα χρησιμοποιούνται από τα νοσοκομεία, από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τους δήμους. Ρωτήστε τους δημάρχους να σας τα πούνε. Και με νύχια με δόντια να κατεβεί το δημόσιο χρέος. Αυτό όμως δεν το θέμα είναι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να σπάσουμε τον οικονομικό κύκλο. Φυσικά υπάρχουν λύσεις, αλλά δεν πάνε σε αυτές τις λύσεις. Γιατί πολιτικά δεν τους βολεύει.
0: Δεν μου λέτε σε ποιο μέρος του κόσμου μια χώρα σαν την Ελλάδα διαφημίζει εδώ και κάνα χρόνο ότι έχουμε την καλύτερη από απόψη λειτουργία οικονομία στην Ευρώπη? Όταν χρωστάμε κάτι δισεκατομμύρια, είπατε προηγουμένως που ξέχασαν τα άθροι, ίσως, αλλά είναι περίπου 900 δισεκατομμύρια. Σύντου ότι και το κόμμα που κυβερνάει χρωστάει άλλα 500 εκατομμύρια.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα έπρεπε να μην υπάρχουν τα κόμματα αυτά.
0: Μήπως δεν έπρεπε να υπάρχει η Ελλάδα? Διότι αν η Ελλάδα, αν έχετε κόμματα να χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια και να μην έχουν καμία συνέπεια από αυτούς που υπογράφουν τα δανείζονται, τότε γιατί έχει ευθύνη ο διευθύνων σύμβουλο μια εταιρεία, ο οποίος πάει και παίρνει ένα δάνειο και τον κυνηγάνε άμα δεν πληρώσει αυτόν, και τον αρχηγό του κόμματος που παίρνει το δάνειο σαν κόμμα τον κυνηγάει κανένα. Και, και τα μισό λεπτό, και τα δάνεια δεν πήγαν στα φανς, αλλά παραμένουν στις τράπεζες.
1: Και με ποινή και ευθύνη. Το θέμα των δανείων είναι μια, αν δεν λυθεί το πρόβλημα.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ότι κατά πάσα πιθανότητα είχαν συμφωνήσει εκτός από τα δικά τους προγράμματα που τα έχει per capita, δηλαδή τις 12 ελληνικές πάρες, τις 14, τη Super League 2
4: okay.
3: και ό,τι άλλο, να ήταν η πλατφόρμα που θα είχε και τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ και τα αθλητικά κανάλια της Νόβα. Δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα ανταλλακτικά θα σταματήσει μεταξύ τους, αλλά στην καινούργια πλατφόρμα θα τα βλέπεις εκεί.
4: Μάλιστα.
3: Το οποίο είναι ένα τεράστιο μπουστάρισμα. Δηλαδή αν το κάνανε, θα είχαν 500.000 συνδρομές ένα μήνα.
4: Βέβαια, τι, πλάκα κάνεις.
3: Δηλαδή πληρώνω μια πλατφόρμα και έχω τρεις.
4: Ναι. Τώρα, με τι λοιπόν, ποσό, βέβαια, είναι άλλη ιστορία.
3: Μπράβο, τώρα που μπαίνει ο Αλαφούζος και τους παίρνει την Νόβα, τους καταστρέφει τα συνδρομές. Και μιλάμε για παράγοντες και ονόματα οι οποίοι είναι σε κόντρα στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Είναι σε κόντρα στο επιχειρήν.
4: Μάλιστα.
3: Ούτε καν στα μίντια.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Στα καράβια και στις θάλασσες είναι μεγάλη κόντρα.
4: Ναι, ναι, λέμε. Το βαρύ χαρτί. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ να παρακολουθείς ένα ωραίο παιχνίδι.
3: Για να σε αφήσω με γλύκα,
4: ναι.
3: Η μετοχή στη Νέα Υόρκη της Οκεανής εταιρείας του Αλαφούζου πέρυσι. Τέτοιες μέρες ήταν στα 25 ευρώ.
4: Μάλιστα.
3: Έτσι, της πετρελαϊκής εταιρείας. Σήμερα ξέρεις πόσο είναι.
4: Αχα.
3: 79.
4: Τι λέει ρε φίλε. Σε ένα χρόνο.
3: Για φαντάσου.
4: Και πού είσαι ακόμα δηλαδή, ε.
3: Άλλους 3 Ιουνάη θα φέρει αυτό το Γενάρη.
4: Ναι, ναι, εννοείται. Μπράβο του, μπράβο του. Φοβερό μυαλό εδώ που τα λέμε, έτσι.
3: Νομίζω ο καιρός είναι. Άμα θα το πω τώρα πολύ φιλικά, γιατί δεν έχω ούτε κακή ούτε καλή γνώμη για τον Αλαφούζο. Όταν είσαι και καιρός στη ΦΑΠΑ και στην αποδοκιμασία, κάποια στιγμή θες να ρεφάρεις.
4: Σαφώς.
3: Αυτά που κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, ρεφάρι θεωρώ για τη δική του στρεφή.
4: Του αξίζουν, λες, ε.
3: Εντάξει.
4: Να πάρει κάτι το καλό το πρωτάθλημα.
3: Ναι, γιατί δεν έχουν αναγνωρίσει Παναθηναϊκοί ότι χώρισε τον Αλαφούζο.
4: Δίκιο, έχεις απόλυτο. Ούτε καν από εσένα ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί αυτό.
3: Όχι. Εγώ τα έχω γράψει και βάλει αν θέλω στα social media.
4: Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ γιγάντα. Καλό, καλό αγώνα να έχεις, καλό αγώνα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ.
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή.
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
15: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: συλλεκτική εκπομπή και αυτή που ακούτε, εντελώς δωρεάν, γιατί τέτοια κομμάτια δεν ακούτε πουθενά. Μόνο από εδώ, Μετρόπολης 95,5, και τώρα θα ακούσετε και Βασίλη Μάστορα. Καλησπέρα Γιγαντά, τι μου κάνεις?
1: Έλα.
0: Καλώς το να.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Τρομερή φάση για τον Αστέρα Βασίλη, τέτα τέτ, ο Μπρινιόλι το βγάζει και αυτό, 76 λεπτό, παραμένει το 1-1. Τρομερή φάση για τον Αστέρα από τα αριστερά, Βασίλη μου.
1: Τέτοια να γίνονται, φίλε, είναι πολύ ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να έχει τον ίδιο ανταγωνισμό μέχρι τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Καλύτερες διαιτησίες για λιγότερες γκρίνιες, γιατί είναι κρίμα, επενδύθηκαν πολλά λεφτά όσον αφορά τις μεταγραφές.
0: Σωστά.
1: Παρότι τα περισσότερα επενδύθηκαν από τις ομάδες του Κουκκόρ, αναλογικά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις τον Όφη να κερδίζει μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Σωστά.
1: Και δεν δίνει κανείς ούτε ένα ευρώ το αν είναι ή δεν είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ας είχαν μυαλό να κάνουν λιγότερες προσαφαιρέσεις,
0: ναι,
1: για να ετοιμάζει τη ομάδα. Δεν μπορώ. Τους μύθους του τύπου ότι η Ευρώπη επηρεάζει την ετοιμότητα των ομάδων, ότι πολύ νωρίς είναι υποχρεωμένες να προετοιμαστούν, αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Άμα είσαι σοβαρά οργανωμένος και σοβαρός, τελείως υπόθεση.
1: Να βρεις τη λύση και να πω και κάτι σαν τη διαστολή, γιατί εκεί θα πάμε στο τέρμι σημερινό. Ο Άρης ήξερε ότι δεν θα παίξει Ευρώπη από τις 20 Μάιου και έπρεπε να προετοιμαστεί. Και είμαστε τώρα στις 12 του Σεπτεμβρίου και παρόλα αυτά ακόμη ψάχνεται για να...
0: Κεντρικό αμυντικό.
1: Ακριβώς, να κλείσει τα κενά του.
0: Ναι.
1: Δεν πάσα τόση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέρμι σε λίγο, ο Άρης από ό,τι το έλεγα και το... μεσημέρι στον Γιώργο Καστάνη και την εκπομπή του Φώστρου Πετροτού στο βράδυ της Παρασκευής έμπαινε ένα ζήτημα, τελικά πάει συντηρητικά ο Γρηγορίου, βάζει τρίτο χαφ, το Γέσεν, και δεν κάνει ό,τι έκανε και τελικά δεν δικαιώθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ που επιχείρησε να παίξει πιο ανοιχτά, πιστεύοντας ότι έχει την αγωνιστική δυναμική ομάδα για να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα που είχε στο μυαλό του. Δεν έχει τις αλλαγές που πιστεύαμε ότι θα κάνει. Είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα. Ο Γρηγορίου έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα 15-16 ποδοσφαιριστές. Με αυτούς δουλεύει. Επέλεξε να είναι ο Γιαννιώτας στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Δεν έχει και πολλές επιλογές βεβαίως, έτσι, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το δίδυμο του Σουθαλό με τον Φαμπιάνο πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί μαζί. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι ο Άρης θα επιχειρήσει να κλέψει σήμερα το παιχνίδι. Το δήλωσε άλλωστε και ο Γρηγορίου ότι περιμένει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα πιέσει ψηλά, θα πρεσάρει. Και πρέπει ο Άρης να βρει τον τρόπο να σπάσει αυτό το pressing, την πίεση μάλλον του ΠΑΟΚ, και να, στο transition να μπορέσει να κάνει πράγματα και να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει.
0: Πιστεύεις τα πρώτα 20-25 λεπτά θα είναι, δεν θα πω αποφασιστικά, αλλά μεγάλη σημασία για το παιχνίδι?
1: Νομίζω και τα 90 λεπτά. Είναι πολλά τα σενάρια που μπορούμε να σκεφτούμε. Μιχάλη, το ένα σενάριο είναι πώς θα πάει η ροή του αγώνα, έτσι από εκεί ξεκινούν όλα. Αν μπορέσει μια ομάδα κόντρα στη ροή του αγώνα να πάρει με το μέρος της τις πιθανότητες στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Όλοι προβλέπουν ότι θα είναι ένα παιχνίδι με μικρό σκορ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα παιχνίδι με μικρό σκορ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Ούτε εγώ.
1: Μπορεί να δούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε.
0: Τα πάντα είναι πιθανά σε τέτοια παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Γιατί
0: και δεν είναι καραμέλα αυτό. Όντως έτσι είναι. Έχει αποδειχθεί πολλάκι, Βασίλη.
1: Συμφωνώ και πολύ περισσότερο γιατί οι ομάδες είναι απροετοίμαστες ακόμα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Όταν είναι μια ομάδα.
0: Δεν υπάρχει συνοχή ακόμα. Ναι.
1: Ακριβώς. Και όταν μια ομάδα είναι απροετοίμαστη, αντιλαμβάνεται κάποιο ότι είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Το σίγουρο είναι ότι η σημασία του αγώνα, δηλαδή ένα ντέρμπι, πάνω απ' όλα ξυπνάει τον επαγγελματικό εγωισμό των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι ποια ομάδα θα μπει περισσότερο, με περισσότερο πάθος και ποια ομάδα θα κάνει τα λιγότερα λάθη.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι δύο ομάδες στις πρώτες αγωνιστές θα έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό το βλέπω το παιχνίδι. Θα έχουμε ευκαιρία, αν θες και το μήχρονο να το συζητήσουμε.
0: Θα είσαι με τον Πασχάλη τον Καμόρα μετά.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. 81ο λεπτό. Παραμένει το Αστέρα ΣΑΕΚ 1-1. Τελευταία μεγάλη φάση ήταν για τον Αστέρα τέτα-τέτα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Η ΑΕΚ βέβαια τώρα επιμένει σέντρα στην περιοχή, κόβει άμυνα του Αστέρα, αλλά η ΑΕΚ έχει συνοχή στο παιχνίδι της, έχει, πώς να το πω, μια επιμονή στο να είναι στην περιοχή του Αστέρα, αλλά ο Αστέρας στην κόντρα είναι τρομερά επικίνδυνος. Πάντως τώρα έχει πάρει ένα φάουλ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται το παίκτη του Αστέρα, έκανε φάουλ καθαρό. Οπότε η ΑΕΚ θα έχει ευκαιρία τώρα να χτυπήσει από τα αριστερά ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση και θα περιμένουμε μια σέντρα στην περιοχή του Αστέρα από τις πολλές που έχουν βγει ήδη. Τελικό Manchester United, Manchester City 0-1. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα λίγο εδώ στα υπόλοιπα να δω τι γίνεται. Λίγο αργότερα με τον Πασχάλη θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε αυτό το δίωρο της Τούμπας. Είχαμε αλλαγή για τον Αστέρα πριν δευτερόλεπτα και περιμένουμε να εκτελεστεί το φάουλ. Δώσε λίγο ήχο σε παρακαλώ. Ο Παπακανέλος μπήκε αντί του Κάλβιν και του. Για να δούμε αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Με Μαρίν εκεί.
2: Τελευταία ισοπαλία Νοέμβριο του 22 με Άμραμπατ και Ρεγκής σκόρερς. Στο 0-1 της ΑΕΚ απάντησε ο Ρεγκής Κρεσπή. Σέντρα του Μάιερ, κεφαλιά κοντράρι του Αρέλβας στον Ρικαρντίνιο. Πάλι σέντρα του Μάιερ, ο Αρέλβας στην κεφαλιά πάσα για τον Κοϊτά. Πλέον είναι φόρο μου κουντίο, Βάργα, ο Ζήνη.
0: Όλα τα ψηλά κορμιά της ΑΕΚ στις εκτελέσεις βέβαια των φάουλ. Μετά από το φάουλ πάλι επιμένει η ΑΕΚ έξω από την περιοχή, οπότε έχουμε θέμα. Για να δούμε τώρα, ο Αστέρας κόβει την μπάλα. Πω, κλέψιμο εκεί, η ΑΕΚ μπαίνει στην περιοχή και διώχνει άμυνα το Αστέρα. Ωραίο παιχνίδι, συναρπαστικό στα τελευταία 20 λεπτά τουλάχιστον. Να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση εδώ στα αποτελέσματα. Αναφέρω στο Βέλγιο. 54ο λεπτό, Ζούλτε Βάρεγγεμ, Σαρλερουά 0-1. 28ο λεπτό, Λαλουβιέρ Κορτράικ 1-0. Στην Γαλλία ακόμα δεν έχουμε έναρξη του αγώνα της Μπρέστ. Θα πάμε 14ο με την Paris Saint-Germain. Τελικό στην Bundesliga έμεινε έτσι. Elversberg, Bayern Μονάχου 1-2. Η Elversberg πάει να γίνει η μεγάλη έκπληξη της Ευρώπης σε μεγάλο πρωτάθλημα, έτσι όπως πάει. Okay. Πιο δυνατή έκπληξη και από αυτή του Όφη στην Ελλάδα. Για να ξέρουμε και τι λέμε, εν πάση περιπτώσει. Στην Δανία, 82ο λεπτό, Νόρτζελαντ Άρχους 1-0. Θα έχουμε στις 9 μαζί με τον ΠΑΟ Κηφισιά Λεβαδιακός και επίσης στις 9.30 το Παναθηναϊκός Πανετολικός Μάχη Κορυφής. Στην Ισπανία παραμένει το Χετάφε Λα Κορούνια 0-0, 51ο λεπτό. Δεύτερη κατηγορία, 53ο, Μαγιόρκα Σαμπαντέλ 2-0. Τώρα, Κατερίνα μου, δεν χρειάζεται άλλο στέλεχος εδώ, γιατί είναι παρατέταρτο σε 5 λεπτά ο Λευτέρης, ο Χατζηπαντελίδης, Μωρόν, Τολιόπουλος, Νουά, Φαμπιάνο μου είπε να βγω. Με διώχνει από το στούντιο, εν πάση περιπτώσει. Στην Ιταλία προηγήθηκε ο Ναπολιτάνος, 85ο λεπτό πλέον, Νάπολι Μπολόνια 1-0. Στην Νορβηγία, 21ο λεπτό, το Φρέντριξαν Σάρσμπροκ έχει γίνει 1-1. Στην Πολωνία τελείωσε στη Βαρσοβία, Λέγκια Βίτσεφ Λότς 1-1 και αυτό. 1-1 έγινε και στην Πορτογαλία τον Μπενφίκα Ζιλβιθέντε. Ισοφάρισε Μπενφίκα, για να δω αν ήταν ο ξαδερφός μου ο Παυλίδης. 1-1 ο Παυλίδης στο 21ο λεπτό. Ευχαριστούμε τον Παυλίδη, ο οποίος συνεχίζει να πληρώνει για σκόρερ. Το Αρούκα Σαντα Κλάρα παρεμπιπτόντως. Για να δούμε τον Αστέρα. Δώσε λίγο ήχο Αστέρα στην περιοχή.
2: Προλαβαίνει, γυρίζει και είναι ο Ρέλβας.
0: Ξανά ο Αστέρας. Έλα.
2: Παπακανέλος.
0: Έλα παπά, κανέλο.
2: Μέντες. Μπουζούκης.
0: Μπουζούκη. Έλα ρε Μπουζούκη. Τράβατε ρε Μπουζούκη. Έλα ρε φίλε Μπουζούκη. Α, πάμε για σέντρα το δεξιά.
2: Κότσιρας. Μέντες κεφαλιά πάσα.
0: Μέντες. Μας άφησε. Μέντες. Η ΑΕΚ, στην ΑΕΚ η μπάλα 85ο λεπτό με αυτά και μάλα. Και στην Τουρκία έχουμε γκολ για την Ahmet Spor. Ahmet Spor Basak Şehir 1-0. Πάμε και στα γρήγορα στον Στέλιο τον Γρηγοριάδη, τον αδερφό μου Στυλιανέ. Έχεις 4 λεπτά να μας δώσεις εικόνα. Τι περιμένεις από το ΠΑΟΚ Άρη, Στυλιανέ μου? Στυλιανέ μου.
3: Έλα.
0: Καλώς τώρα. Έχεις 4 λεπτά, μου λέει ο Λευτέρης Χατζηπαντελής, να μας δώσεις εικόνα για το ΠΑΟΚ Άρης.
3: Εικόνα να δώσω, όχι, θα δώσουν οι δύο ομάδες εικόνα σε λίγο.
0: Ναι, την εικόνα που εκλαμβάνεις εσύ πριν τον αγώνα, εννοώ.
3: Δεν μπορώ να εκλάβω, Μιχάλη, καμιά εικόνα. Είναι απρόβλεπτη και οι δύο σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι είναι σε κατάσταση προετοιμασίας και οι δύο.
0: Ακόμη, ναι.
3: Ναι, γιατί ακόμη υποδέχονται παίκτες για το ρόστερ.
0: Φοβερό.
3: Γιατί ακόμη δύο προπονητές ψάχνουν να βρουν χημεία, ομοιογένεια. Προσπαθούν να φορμάρουν ποδοσφαιριστές, προσπαθούν τους καινούριους να τους εντάξουν στο σύνολο. Όλα αυτά γίνονται στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αλλά και οι δύο ομάδες άρχισαν να πάρουν παίκτες, οπότε η περίοδος της προετοιμασίας παρατάθηκε.
0: Παρατήρεται και η απορία το πώς η ΑΕΚ δεν έχει νικήσει, δεν έχει βάλει γκολ ακόμη, γιατί χάνει πριν από 10 δευτερόλεπτα. Τρομερή ευκαιρία ο Βάργα να κάνει το 2-1. 87ο λεπτό, παραμένει το 1-1, όχι για πολύ. Πω! Τρομερή ευκαιρία ακόμα μία, αυτή τη φορά με Γιώβιτς, για να κάνει το 2-1 η ΑΕΚ, Στυλιανέ μου.
3: Δεν μας χαλάει, μια χαρά.
0: Καθόλου, δεν αστεναχωρηθεί.
3: Πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, Μιχάλη, ο οποίος είχε και καινούριο προπονητή.
0: Βεβαίως.
3: Ο οποίος προπονητής ήρθε μια μέρα πριν την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν. Είναι απρόβλεπτοι και οι δυο, διότι δεν έχουν μονταριστεί ακόμα, δεν βρήκαν χημεία, τίποτα δεν έχουν βρει.
0: Ναι.
3: Το μόνο που κυνηγάνε είναι το αποτέλεσμα. Καλά το λέει συνεχώς ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Λέει σε όλο τον κόσμο, μην περιμένετε να παίξουμε μπαλάρα, ακόμα προσπαθούμε να φτιάξουμε ομάδα.
0: Ναι.
3: Με ένα δικό του τρόπο το έχει πει και ο Λύση, έτσι.
0: Σωστά.
3: Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
0: Καθότι έρχονται βασικοί παίκτες για εντεκάδα και στις δύο ομάδες. Δεν είναι να πεις έρχονται. Εν πάση περιπτώσει συμπληρωματική, έτσι.
3: Λες και το κάνουν επίτηδες.
0: Έλατε.
3: Τους αφήνουν τελευταίος.
0: Ναι.
3: Και ειδικά ο ΠΑΟΚ κατόπιν εορτής, κατόπιν αποκλεισμού από την Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Άρα τι να περιμένω, δεν ξέρω τι περιμένω. Είναι απρόβλεπτοι και δυο. Περιμένω από το να δούμε δύο ομάδες να κακοποιούν το ποδόσφαιρο μέχρι το να δούμε δύο ομάδες οι οποίες θα παίξουν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, αν περιμένεις παιχνίδι κλειστό ή ανοιχτό πάνω κάτω.
3: Δεν το αποκλείω το πάνω κάτω. Αν και φοβάμαι ότι και οι δυο θα το δουν λίγο συντηρητικά, τουλάχιστον
0: στο κάτω,
3: ναι, ως ένα σημείο του αγώνα.
0: Για να μην δεχθούν γκόλες βασικά.
3: Ναι, γιατί είναι υποπίεση ειδικά ο ΠΑΟΚ, αλλά και ο Άρης. Κακά τα ψάματα, χρειάζεται τους βαθμούς στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
3: Και χρειάζεται να ανακάμψει μετά από την πεντάρα.
0: Ναι.
3: Την ΑΕΚ, έτσι, γιατί ήταν πολύ βαρύ αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: Οπότε, ίσως μπουν όχι φοβισμένα, αλλά συντηρητικά στο παιχνίδι και ανάλογα με το πώς θα δουν ότι θα κυλάει το μάτς, να αλλάξουν τακτική, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Okay. Περιμένεις από το νέο απόκτημα πίσω το Βραζιλιανάκι, τον ξάδερφό μου. Οκ. Okay. Περιμένεις.

0: πώς πατάει, τι θέλει, τι ζητάει και πώς θα το πετύχει, να εμφανιστούν στα μάτια μας βελτιωμένοι.
1: Ναι.
0: Λέω, πιθανόν.
1: Ναι.
0: Πιθανόν.
2: Και το ότι βάζει και τον Σέρβο, τον πιτσιρικά, τον 20χρονο, τον Ουγκρέσιτς μέσα, παίζοντας πιο επιθετικά ο ΠΑΟΚ, σου λέει κάτι για τον προπονητή εννοώ.
0: Ναι, μου λέει. Μου λέει ότι θέλει να πάρει το παιχνίδι. Και θέλει να βρει επιτέλους τη σωστή συνταγή.
1: Ναι.
0: Και δεν φοβάται να δοκιμάσει τους πάντες αναξαρτήτως ηλικίας,
1: ναι,
0: ώστε να πετύχει τη χημεία που χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει κι αυτός τώρα, είναι σε αναζήτηση.
1: Σωστά, ακόμα ψάχνετε.
0: Είναι σε μια συνεχή αναζήτηση.
1: Ναι. Γιώργο μου λέω, Στέλιο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μάτς να έχεις.
0: Και κάθε εβδομάδα του έρχονται και κανένα δυο παίκτες και αυτό που τα.
1: Ναι, ναι, και αυτό από την αρχή. Σωστά. Να παλέψουν για τη συνοχή. Σωστά.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι, για οποιονδήποτε προπονητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στυλιανέ μου.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό μάτς να έχεις. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια του ενός και μοναδικού Πασχάλη Καμόρα, ο οποίος με το που μπει στο στούντιο θα σας δώσει και το αποτέλεσμα το τελικό πριν γίνει αυτό, για να ξέρετε τι σταθμό ακούτε. 4-0. Πασχάλη ο Καμόρα, χειροκροτάει ο Λευτέρης Μωρόν, το Λιόπουλος Φαμπιάνο Νουάχα της Παντελίδης. 91ο λεπτό, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχει υποδείξει ο διαιτητής, είμαστε στο πρώτο από τα 5, η ΑΕΚ πατάει περιοχή, ένα σου την μπάλα κοντράρει και βγαίνει κόρνερ. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Θα τα πούμε και πάλι εμείς υγεία να έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλό παιχνίδι να έχετε. Bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι την πρώτη ώρα της επόμενης μέρας, εδώ μετά το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρη, όπου αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον μετά τις αλλεπάλληλες γκέλες οι οποίες γίνονται από τα χτες με τον Ολυμπιακό. Τώρα βλέπω τον Αστέρα με την ΑΕΚ, είναι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 1-1 και μάλλον εκεί θα λήξει κάπως. Εμείς όμως θα πάμε στην Τούμπα Λευτέρη. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Έλα.
1: Καλησπέρα Πασχάλη.
0: Και από μένα σου, Γιώργο.
1: Έλα Πασχάλη, εδώ είμαι.
0: Εντάξει Γιώργο μου, εντάξει.
1: Καλησπέρα Πασχάλη, καλησπέρα και έστω από τον Γιώργο Στράτζαλη και από τον Γιώργο. Όχι, λέω να ακούγομαι αυτό.
0: Ναι, καμπανάτος, λες και εσύ μέσα στο στούντιο.
1: Ωραία.
0: Απλά έχουμε καθυστέρηση, Γιώργο.
1: Τη μετάδοση του αγώνα για να επιστρέψουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
2: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Η μετάδοση κάθε στιγμή.
1: Λοιπόν, οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο, παιδιά, κληρώνει Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Face του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Βγαίνουν σε λίγο οι δύο ενδεκάδες για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Παρουσία αρκετού κόσμου, αλλά είναι προφανές ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, Πασκάλη, δεν έχει τον κόσμο που συγκεντρώνεται ένα ΠΑΟΚ Άρης. Για παράδειγμα, στη θύρα 8 δεν είναι παραπάνω από 200 φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι είναι εκεί. Υπάρχουν και πια άδεια καθίσματα στη θύρα 6, στη θύρα 7, γεμάτη θύρα 4. Αυτά θυμίζω την ενδεκάδα γρήγορα του ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς αρχηγό, Παυλέγκα δεξιά, Κένι αριστερά, Μπάμπα. Στο κέντρο της άμυνας ο Κώστα με τον Μιχαηλίδη, ο Ούκρεσιτς με τον Ζαφίρι, τα δύο χαμ μπροστά τους ο Πέλκας, με Ντιαγέ στην κορυφή, δεξιά Ζίβκοβιτς και αριστερά ο Τάισον. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ακούμε και από Γιώργο Στράτζαλη την ενδεκάδα του Άρη.
5: Καλησπέρα και από μένα, Πασκάλ Σινέκα.
0: Καλησπέρα και από
5: εσάς. Σοβέλιο κάτω από την εστία για τον Άρη, Φαντιγκά και Ρίτσαρτ στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά και αριστερά. Αντίστοιχα για πρώτη φορά θα δούμε Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, οι δύο βασικοί στόπερ των κυτρινόμαυρων, με το Ράτσιτς και τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή. Το Γένσεν να επιστρέφει στη φυσική του θέση σε ρόλο επιτελικού μέσου για να δώσει καλύτερα στηρίγματα, καλύτερη ισορροπία στον Άτσο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Νομίζω ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκμεταλλευτεί έναν ενθουσιασμό που υπάρχει στην κερκίδα, στην εκκίνηση του αγώνα, και κάνω πάσα σε Γιώργο Ζαΐρη και Γιώργο Στράτζαλη για την έναρξη του αγώνα.
1: Να πούμε ότι είναι και ένα προσωπικό στοίχημα του Γρηγορίου, γιατί διαβάζω τα στατιστικά. Φυσικά δεν έχει προπονήσει μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άρης, να το πούμε αυτό. Απλά σε 19 αναμετρήσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου με 6 διαφορετικές ομάδες απέναντι στον ΠΑΟΚ μετράει 16 ήττες και 3 μόλις ισοπαλίες. Έτσι το λέμε αυτό και το καταγράφουμε. Λοιπόν, όρκος νίκης προηγουμένως για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, όρκος νίκης τώρα και για τους παίκτες του Άρη, με τον διαιτητή να έχει συνεννοηθεί με τους βοηθούς του, οι οποίοι νωρίτερα έλεγξαν και τα δίκτυα στις δύο εστίες. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα επιτίθεται μπροστά από τη θύρα 7, αντίστοιχα μπροστά από τη θύρα 4 είναι η επίθεση για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες Τετάρτη έχουν υποχρεώσεις και για το κύπελλο, αλλά φαντάζει πολύ μακρινό το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί προηγείται αυτό το μάτς και έχουμε την πρώτη σέντρα για την ομάδα του Άρη.
5: Με τον Άρη να έχει την κατοχή της μπάλας αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του ντέρμπι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό που είπε νωρίτερα ο Κώστας Πετρωτός για τον ενθουσιασμό που υπάρχει, την ένταση, την ποδοσφαιρική ένταση που υπάρχει στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό είναι ένα στοίχημα για τον Άρη να μην παρασυρθεί, να μην χάσει το μυαλό του. Είδαμε κόντρα στην ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική πώς πλήρωσε και το ρίσκο που πήρε ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά και το πώς κατέρευσε όταν δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Άρη. Αυτό πρέπει να διορθώσει ο Άρης, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να πάει σε μια διαφορετική λογική με τον Γένισεν στον άξονα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει κατοχή μπάλας. Ένα φάουλ όμως για τον Άρη στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Γιαννιώτας. Ναι, ο Γιαννιώτας είναι ο παίκτης που είναι στο έδαφος. Το φάουλ από τον Κένι. Έπεσε στο έδαφος ο Γιαννιώτας, σηκώθηκε, θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Δεύτερο λεπτό. Με τον Άρη να έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Σούταλος τον Φαμπιάνο, έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα λειτουργήσει αυτό το δίδυμο. Για πρώτη φορά επαναλαμβάνω, Σούταλο και Φαμπιάνο. Ο Βέλιο δίνει ύψος στην μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Κατεβέρε. Διεκδικεί σε δεύτερο χρόνο ο Γένσεν, θα φέρει την μπάλα δεξιά στο Φαντιγκάι, κόντρα ο Γκαρέ έξω από την περιοχή. Ξανά ο Γένσεν, ο οποίος έχει ανοίξει δεξιά, ο Γκαρέ για τον Μπασίρου. Αυτός πάει στα σίγουρα πίσω στο Φαμπιάνο. Ράτσιτς ανεβάζει τη γραμμή πίεσης. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης βρίσκει τον ανοιχτό διάδρομο με τον Γκαρέ από τα δεξιά. Συγκλίνει, πάει να βγάλει μια σέντρα. Η μπάλα κοντράρει. Ο Άρης όμως ανέκτησε γρήγορα την κατοχή με Ρίτσαρτς και Γιαννιώτα. Σκληρό μαρκάρισμα του Κένια, αφήνει το παιχνίδι ο Κολόμπο να συνεχιστεί. Τώρα σφυρίζει σωστά και κίτρινη κάρτα στον Κένι. Νομίζω είναι σωστή η κίτρινη κάρτα, Γιώργο, στον Κένι. Έπεσε πολύ άτσαλα στον Γιαννιώτα και δυνατά.
1: Απλά να πούμε ότι ο Κένι δεν έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι. Αφενός το να δέχεσαι κίτρινη κάρτα μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης είναι ένα πρόβλημα, και ειδικά για ένα ποδοσφαιριστή είναι κίτρινη κάρτα. Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε, για να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, είναι, άργησε να πέσει πάνω στην μπάλα και βρήκε μονοπόδια. Απλά θέλω να πω ότι είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι το καθαρό δεξί του μπακ. Δεν έχει άλλο δεξί μπακ. Θα μπορούσε σε αυτή τη θέση να παίξει και ο Ελουστόντο, αλλά είναι τιμωρημένος. Ενώ να πούμε ότι στον πάγκο του ΠΑΟΚ υπάρχει και ένας πιτσιρικάς που παίζει σε αυτή τη θέση, και αναφερόμαστε στον Κωσίδη, αλλά καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στα επόμενα 87 λεπτά της αναμέτρησης χωρίς καθυστερήσεις ο Κένι να είναι προσεκτικός, γιατί νωρίτερα είχαμε την προσπάθειά του και με το χέρι χτύπησε στο πρόσωπο τον Γιαννιώτα. Τώρα έχουμε αυτή την κίτρινη κάρτα που δημιουργεί, πέρα από το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε στημένη φάση για τον Άρη, και πρόβλημα διαχείρισης, το πόσο Κένι θα είναι προσεκτικός έχοντας πλέον 87 λεπτά μπροστά του με κίτρινη. Γιώργο.
5: Ο Γκαρέ είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε πλάγια θέση από αριστερά. Γκαρέ Δεν έχει εκτελέσει ακόμη. Ο Κολόμπο τώρα του κάνει νόημα να εκτελέσει. Γκαρέ με το αριστερό φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Δυνατά όμως από την άλλη πλευρά έχει ανοίξει ο Γιαννιώτας στα δεξιά. Γιαννιώτας θα βγάλει μια σέντρα, τσάλο το διώξιμο του Μιχαηλίδη. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Άρης στο 0-0, με τον Άρη να έχει εγκατασταθεί τώρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αρχικά με το φάουλ που κέρδισε ο Γιαννιώτας και τώρα με το κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γκαρέ από τα δεξιά. Κεράτσις μέσα στην περιοχή, Σούταλο, Φαμπιάνο, Γένσεν, όλα τα ψηλά κορμιά. Με τον Γκαρέ ετοιμάζεται να εκτελέσει στο πέμπτο λεπτό. Ο Γκαρέ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, μπάλα θα φύγει πλάγιο για τον Άρη που μένει ψηλά στην επίθεση και κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Με αυτό το πλάγιο ο Φαντιγκά πηγαίνει στην εκτέλεση. Ψάχνει ανοιχτό διάδρομο με το Γένσεν να πηγαίνει κοντά του για στήριγμα. Ο Γκαρέ τελικά θα πάρει κατοχή. Νέο πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά. Επιμένει ο Άρης. Ξανά ο Φαντιγκά. Κάνει κίνηση ο Μπασίρου. Φαντιγκά θα εκτελέσει δυνατά. Ο Καντεβέρε, ο Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Μπάλα είναι out. Κόρνερ τελικά. Κόρνερ τελικά. Δεύτερο κόρνερ για τον Άρη στο έκτο λεπτό, ξανά με τον Γκαρέ και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Είναι εδώ και περίπου 2 λεπτά, 3 ο Άρης κοντά και μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Άλλη μια στατική φάση, το κόρνερ εκτελείται από τον Γκαρέ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φαμπιάνο μια πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, δεν απομακρύνουν καλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γιαννιώτα να προσπαθεί να μπει στη φάση. Ο Γκαρέ επιμένει, ο Άρης. Γκαρέ είναι στην επίθεση, η σέντρα με τον Καντεβέρε να μην μπορεί να μπει πρώτος στην μπάλα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα βγάλει μακριά την μπάλα από την περιοχή. Κεφαλιά από τον Φαντιγκά.
1: Και είναι, είναι ο Ιντιαγέ αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στον Τάισον. Δεν μπόρεσε να κάνει την τριπλά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σε αυτά τα 6 πρώτα λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έχει μπει δυναμικά, σε αντίθεση με τον Άρη ο οποίος δείχνει ακομπλεξάρεστος από την καυτή έδρα και είναι η ομάδα η οποία κέρδισε και κάποιες στιγμένες φάσεις. Εγώ θα πω το πιο σημαντικό για τον Άρη, ότι κέρδισε την κίτρινη κάρτα από τον Γκένι. Έχει σημασία αυτό για την εξέλιξη του αγώνα. Μετά από αρκετή ώρα λοιπόν η μπάλα προς τα καρέ της εστίας του Άρη, με τον Μπάμπα να είναι αυτός ο οποίος κάνει μια τρίπλα, προσπαθεί να σπάσει την μπάλα και πάει να γλιτώσει το κόρνερ και τελικά το καταφέρνει. Είναι πλάγιο, Φαντιγκά είναι αυτός ο οποίος πρόλαβε την μπάλα και παραχώρησε το πλάγιο και όχι το κόρνερ. Είναι η πρώτη φορά σε αυτά τα 7 λεπτά που έχουμε διανύσει το παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ είναι προς την περιοχή του τερματοφύλακα του Άρη και μάλιστα ο Μπάμπα έχει τη διάθεση να πάρει αρκετά μέτρα φορά από τα αριστερά δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ για να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή και αυτό κάνει. Εκεί πάει να πάρει μια ανάποδη κεφαλιά ο Εντιαγέ, έρχεται ο Ζήφκοβιτς να διεκδικήσει την μπάλα και έτσι την πετάει όπως εκεί όπου θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Είχε μείνει πίσω ο Κώστα. Νέα κεφαλιά από μάκρυς από τους παίκτες του Άρη. Προσπαθούν να την επαναφέρουν με τον Ούγκρεσιτς οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννιώτας παλεύει, έρχεται ο Ζήφκοβιτς, απομακρύνει την μπάλα όπως εκεί που πάει είναι ο Μπάμπα. Τρέχει ο Τάισον να διεκδικήσει την μπάλα. Σε πρώτη φάση είναι ο Φαντιγκά αυτός ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στο Φαμπιάνο. Το Φαμπιάνο με τη σειρά του στον τερματοφύλακα.
5: Με το Βέλιο να δίνει στο Σούταλο που άνοιξε στα αριστερά, αυτό τον Ρίτσαρντς. Ρίτσαρντς έχει πάνω του τον Ζήφκοβιτς. Δίνει στον Σούταλο, ξανά ο Ρίτσαρντς. Πιέζονται οι αμυντικοί του Άρη. Κόντρα το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Απέδωσε αυτή η πίεση.
1: Που εκτελέστηκε γρήγορα. Εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πιάσει τον ύπνο την άμυνα του Άρη, ο οποίος καταφέρνει μάλιστα να κουβαλήσει την μπάλα και να δώσει στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του μπροστά και πετάει την μπάλα μπροστά εκεί όπου τη διεκδικούν οι παίκτες του Άρη και έγινε το λάθος.
5: Με τον Γένσεν, να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια. Μπερδεύτηκε ο Γένσεν, δεν είχε καλή επικοινωνία με τον Καντεβέρε. Εδώ ο Άρης πήγε να δημιουργήσει προϋποθέσεις, τις χάλασε όμως. Και ο Ρίτσαρντς θα κλέψει ο Ζήφκοβιτς.
1: Εδώ τώρα ο Ζήφκοβιτς θα κερδίσει την μπάλα και έχει προϋποθέσεις Το ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς πετάει την μπάλα στον Πέλκα. Πέλκα στον άξονα, θα δώσει τον Εντιαγέ. Παλεύει μέσα στην περιοχή. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Επιστρέφει μπάλα ξανά στους ασπρόμαυρους με τον Ζαφύρι. Ο Ζαφύρις να δίνει την μπάλα στον Ούγκρετσις. Και αυτός για τον Γκένι. Ο Γκένι για τον Ζαφύρι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί λίγο να ερεμήσει το παιχνίδι και να έχει αυτό στην κατοχή της μπάλας. Με τον Μιχαηλίδη να ξαναδίνει την μπάλα στον Ζαφύρι. Ζαφύρις ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι πίσω στον Κώστα. Κώστα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ αλλάζει την μπάλα τόσες πολλές φορές. Για τον Λούγκρεσιτς, κάθε την παλιά για τον Πέλκα. Πέλκας πήγε να ξαναβρει το σέρβο. Πάνε να κλέψουν οι παίκτες του Άρη και τα καταφέρουν σε πρώτη φάση, Γιώργο.
5: Με τον Γκαρέ να έχει κατοχή μπάλας, ανοίγει δεξιά στον Φαντιγκά ξανά. Ο Γκαρέ γυρίζει πίσω με τον Μπασίρου και τον Φαμπιάνο τώρα. Ανοίγει ο Σούταλο, ο Φαμπιάνο κρατάει όμως την κατοχή. Παίζει κάθετα με τον Μπασίρου. Έχει δίπλα το Ράτσι, του δίνει Σούταλο. Ο Σούταλο, ο οποίος κατεβάζει μπάλα. Θα δώσει το Ρίτσαρτς αριστερά ξανά ο Κροάτης στόπερ. Ο Μπασίρ, ο οποίος κινείται ανάμεσα από τους δύο στόπερ για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας αυτό το build-up παιχνίδι του Άρη από την πίσω ζώνη. Και ο Γένσεν για τον Φαντιγκά που ανέβηκε. Φαντιγκά στα δεξιά, ο Γκαρέ μέσα στην περιοχή, ο Γκαρέ κλείστηκε, δεν βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. Ο Γκαρέ κάνει μια προσποίηση. Δεύτερη προσποίηση. Ο Γκαρέ θα γυρίσει. Η μπάλα κόντρα στο Μιχαηλίδη. Νέα κόντρα στο Μιχαηλίδη. Κρατάει ο Γκαρέ και ο Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο στον Μπασίρου. Μπασίρου, λάθος από τον Μπασίρου. Κλέβει ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο ΠΑΟΚ έχει την προϋπόθεση να βγει μπροστά με τον Ζίφκοβιτς, να πετάει την μπάλα εκεί όπου λογικά ο Πέλκας θα κερδίσει το πλάγιο. Και το λέω λογικά ο Πέλκας γιατί πήγε πρώτος στην μπάλα ο στόπερ του Άρη και σημάδεψε ακριβώς δίπλα από το σημαίακι ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 10ο προς 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Κένι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να πάρει εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης 0-0 με τον Γκένι να παίρνει φόρο, να στέλνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παλεύει ο Εντιάγε, διώχνουν την κίτρινη. Επιστρέφει μπάλα στον Μπάμπα έξω από την περιοχή. Ψάχνει να βρει επιλογή. Η επιλογή του είναι λογικά να ψάξει στον άξονα τον Ούγκρεσιτς που κάνει πολύ καλό κοντρόλ και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κώστα. Κώστα στις πρώτες επαφές ο Σασπρόμαυρος με τη φανέλα δηλαδή του ΠΑΟΚ, ο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στην παλιά του για τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα γυρίσει την μπάλα για τον Κώστα. Ο Κώστα ωραία θα βρει τον Ζαφύρη, ο οποίος είναι από τα δεξιά, εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να κρατήσει την μπάλα. Χρειάζεται εκεί βοήθεια από τους υπόλοιπους. Κώστα θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πατάει την μπάλα και την ξαναδίνει στον Κώστα. Ο Άρης στο μισό γήπεδο περιμένει τον ΠΑΟΚ. Ζαφύρης. Ζαφύρης ξεκινάει την κούρσα. Τη πάει ωραία για τον Ζίφκοβιτς στον άξονα. Αυτός ακόμα πιο ωραία για τον Μπέλκα, ο οποίος δεν κάνει αμέσως το σουτ. Την μπάλα πηγαίνει ξανά στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ξανά, Τάισον όλα αυτά από τα αριστερά και προς τον άξονα. Τάισον θα βρει τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος αφήνει την μπάλα κάτω από τα πόδια να περάσει για να δώσει τον Κώστα. Κώστα ανεβαίνει, θα βγάλει την παλιά του εκεί όπου δεν μπορεί να πάει πρώτο στην μπάλα ο Ζαφύρης και έχουμε και κερδισμένο φάουλ για τον Άρη.
5: Φάουλ πάνω στον Ρίτσαρντς και κατοχή για τον Άρη. Αυτό το φάουλ από τον Ζαφύρη, 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο γήπεδο της Τούμπας 0-0 χωρίς την μεγάλη τελική προσπάθεια. Παρά μόνο προϋποθέσεις από τις δύο ομάδες. Περιμένουμε την επαναφορά με τον Καντεβέρε να ανεβαίνει, τον Γκαρέ, τον Γιαννιώτα. Πίσω ο Σούταλος στον Βέλιο, ανοίγει ο Φαμπιάνο, θα πάρει μπάλα. Με τον Μπασίρου, Μπασίρου ο οποίος νωρίτερα έκανε ένα σοβαρό λάθος. Βέλιο γεμίζει, ψάχνει τον Καντεβέρε. Κερδισμένη κεφαλιά, ανακτά ο ΠΑΟΚ την κατοχή, ο Άρης την κατοχή με τον Μπασίρου. Κερδίζει όμως τώρα ΠΑΟΚ.
1: Με τον Ζίφκοβιτς να έχει την μπάλα και με τον Τάισον. Ο Μπάμπα είχε πέσει κάτω, σηκώθηκε, δείχνει λίγο να κουτσένει, αλλά μάλλον είναι όλα καλά γιατί ξεκινάει και την κούρσα πιστεύοντας ότι ο Τάισον θα το βρει. Λάθος του Τάισον, πολύ εύκολο λάθος και ο Άρης πάει να βγει μπροστά.
5: Και τώρα ο Άρης με τον Γκαρέ. Γκαρέ έχει τον Γένσεν μπροστά, δεν του δίνει. Κρατάει ο Γκαρέ, περιμένει να ανέβουν περισσότεροι παίκτες προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μπασίρου πίσω στον Σούταλο. Ο Σούταλο κρατάει, ο Ρίτσαρτς έχει ανοίξει και έχει ελευθερωθεί. Προτιμά τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο χαμηλώνει ο Γκαρέ για να πάρει μπάλα. Λάθος του Φαμπιάνο και τώρα ο ΠΑΟΚ, ο Σούταλο γρήγορα πάνω στην μπάλα θα διώξει. και με το κεφάλι ο Κένι πίσω παραχωρεί ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ από το πουθενά για τον Άρη, από το λάθος του Κένι που πήγε να γυρίσει στον Παβλέγκα με το κεφάλι, παραχώρησε το κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει ο Γιαννιώτας από τα αριστερά, από την αριστερή πλευρά ο Γιαννιώτας. Νωρίτερα ο Γκαρέ εκτέλεσε τα δύο κόρνερ από τα αριστερά, από τα δεξιά που είχε κερδίσει ο Άρης. Δεν ήταν αποτελεσματικά. Τώρα ο Γιαννιώτας εκτελεί, είχε φαλιά ο Παβλέγκα και δεύτερη προσπάθεια out. Τεράστια ευκαιρία για τον Άρη με τον Κατεβέρε. Ο Παβλέγκα εντυπωσιακά, η πρώτη πολύ μεγάλη στιγμή στο ντέρμπι, στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κατεβέρε από την εκτέλεση του Γιαννιώτα, η κεφαλιά του Κατεβέρε ο Παβλέγκα. Τρομερή επέμβαση από τον Παβλέγκα, κρατάει το 0.
1: Παβλέγκα, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε με το στο ΆΚΑ, ενώ τώρα έχουμε ένα φάουλ με τον Αντρίγκα Ζίφκοβιτς να πηγαίνει, γιατί είναι αλήθεια ότι έπεσε λίγο άτσεκα ο Κατεβέρε πάνω στον Κένι. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι εδώ το πρόσωπο αυτό των πρώτων 15 λεπτών είναι η απόκριση του Παβλέγκα, γιατί ο παίκτης του Άρη τα έκανε όλα καλά. Εδώ τώρα ο Ζίφκοβιτς πηγαίνει στον Ιταλό διαιτή και παραπονιέται. Η ουσία πάντως είναι ότι εδώ τώρα ο Άρης έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη τώρα να έχει την μπάλα. Μιχαηλίδης, να δούμε την επιλογή του. Θα δώσει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει ξανά για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον Κατεβέρε να πιέζει ψηλά. Μπάλα στον Μπάμπα. Πρόσεκτος εδώ ο Μπάμπα, πηγαίνει ο Γκαρέ να την κλέψει. Ο Μπάμπα με δεύτερη προσπάθεια θα πάρει την μπάλα, θα κερδίσει κιόλας λίγο χώρο. Θα σπάσει την μπάλα για τον Μπέλκα και πρέπει να έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς είναι, δεν προλάβε. Από τις κόντρες η μπάλα πήγε κόρνερ για τον δικέφαλο στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης.
5: Κυνήγησε ο Σύταλο για να προλάβει. Ναι, ναι. Δεν προλάβε όμως την μπάλα, οπότε έχουμε κόρνερ για τον.
1: Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ με τον Δημήτρη Πέλκα από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του Βέλιο. Νωρίτερα σας περιέγραψε ο Γιώργος Στράτζαλης την πολύ μεγάλη ευκαιρία και την πολύ μεγάλη απόκρουση του Παβλέγκα. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. 16ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Οι γνωστές παρατηρήσεις από τον Ιταλό, εκτελέστηκε με πάσα στον Εντιακέ που βγήκε από την περιοχή ξανά ο Πέλκα στη σέντρα. Out. Δεν ήταν και το καλύτερο τελείωμα από τον Δημήτρη Πέλκα. Δεν υπήρχε και παίκτη στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ήταν και πολύ δυνατή η μπάλα. 16ο προς 17ο λεπτό και το πρώτο σχόλιο γρήγορα από τον Κώστα Πετρωτό.
7: Λοιπόν, ένα παιχνίδι με πολλές στημένες μπάλες, κυρίως λόγω του αέρα, γιατί έχει αρκετό αέρα, τον οποίο ίσως να μην το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά από τα σημαίακια φαίνεται και από τα διοξήματα των παικτών. Ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να καταστρέψει αυτή την δυνατότητα που έχει ο ΠΑΟΚ να μπαίνει και να είναι αυτός φουριόζος. Με τα πολλά κόρνερ που κέρδισε, ήταν αυτός που έβαλε πίεση στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς για το δικέφαλο αντέδρασε ο Παβλέγκα στην μοναδική μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι ως τώρα, στο 15, με την κεφαλιά του Κατεβέρη. Ο Άρης που προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά μια παλιά σε ένα χώρο που τρέχει ο Κατεβέρη, είναι και ο Μιχαηλίδης εκεί, ο οποίος ελέγχει μπάλα στα πόδια του Κατεβέρε και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ που θα πρέπει να πατήσει μπάλα, θα πρέπει να κυκλοφορήσει. Δεν έχει βάλει στο παιχνίδι καθόλου τον Τάισον μέχρι στιγμής, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει μπορέσει να πάρει δηλαδή τις κούρσες του Βραζιλιάνου και δεν έχει μπει και ο Ούγκρισιτς ακόμα πάρα πολύ. Ο Άρης δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα. Ο Άρης που είναι μπροστά, η μπάλα με τον Μπασί, με τον Κατεβέρα, πάει δίπλα στο Γιαννιώτα. Πέφτει ο Γιαννιώτας, δίνει φάουλο Κολόμπο. Διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Πήγε ο Ζίφκοβιτς εκεί. Δεν ξέρω, πρέπει να την ξαναδούμε τη φάση στο replay. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, ο Ζίφκοβιτς και αυτός διαμαρτύρεται. Ο καθένας για διαφορετικό λόγο. Εντάξει, έκανε και λίγο την εντυπωσιακή πτώση ο Γιαννιώτας. Υπάρχει βέβαια μια επαφή μεταξύ των δύο παικτών και τώρα ο Άρης είναι έτοιμος για εκτέλεση από πολύ καλό σημείο. Δεν ξέρω αν ο Ράτσιτς είναι αυτός που θα εκτελέσει. Να δώσω πάσα στον κύριο Στράτζαλη.
5: Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Ράτσιτς, είναι και ο Γκάρε πάνω στην μπάλα, οι δύο εκτελεστές. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος έχει κερδίσει τα τρία φάουλ του Άρη κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα κατά μέτωπο με την εστία του Παβλέγκα, Ράτσιτς και Γκαρέ στην μπάλα. Για αυτή τη στατική φάση μπορεί ο Άρης να δημιουργήσει εδώ προϋποθέσεις. Έχουν πολύ καλά στημένα και ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ.
8: Παίρνει λίγα μέτρα φορά και ο Γκαρέ. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Ο Ράτσιτς με το δεξί εκτελεί μπάλα στο τείχος. Δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση από τον Σέρβο. Ανακτά όμως κατοχή μπάλα. Μπάλα ο Άρης με το Σούταλο να αφήνει πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα γεμίσει για τον Ρίτσαρτς. Ο Ράτσιτς κατέβασε. Πρωτουζίφκοβιτς γυρίζει πίσω στον Βέλιο. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Φαμπιάνο να έχει και πάλι την κατοχή για τον Μπασίρου, που κινείται και πάλι ανάμεσα από τους δύο στόπερ. 56-44 κατοχή υπέρ του Άρη, τρεις τελικές ο Άρης, η μία στην εστία, η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κατεβέρε. Βέλιο σηκώνει για τον Φαντιγκά, Φαντιγκά στα δεξιά, κατεβάζει, γυρίζει ξανά την μπάλα πίσω στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο βλέπει τις επιλογές του για να πάει σε μία μεγάλη παλιά. Τελικά προτιμά τον Βέλιο, πάει στα σίγουρα. Σούταλο, και αυτός είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Ράτσιτς φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Ζαφίρι. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, ο Ζαφίρης στη συγκεκριμένη φάση δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί κατάλαβε και αυτός ότι ήταν απρόσωπο. Συνήθως ο Ζαφίρης διαμαρτύρεται. Η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει πάρα πολύ εκνευρισμό. Δηλαδή η ομάδα αυτή τη στιγμή που δείχνει πιο ήρεμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Άρης. Να δούμε λίγο ξανά τη φάση. Ναι, το βρίσκει από πίσω. Το βρίσκει από πίσω. Ήταν φάουλ. Απρόσεκτος εδώ ο Ζαφίρης. Δεν ήταν σκόπιμο, εσκεμμένο. Την γλίτωσε, έφαγε την κίτρινη κάρτα. Και η ουσία είναι ότι ο Χάφσου, ο Ζαφίρης και εγώ θα πω το δεξί σου μπάκο Κένι είναι οι δύο παίκτες που έχουν φάει την κίτρινη κάρτα. Με τον Άρη μέχρι στιγμής να διαχειρίζεται, εγώ θα πω πολύ εύκολα, αυτά τα πρώτα 21 λεπτά, Γιώργο.
8: Ακριβώς, ο Άρης διαχειρίζεται πολύ καλά το παιχνίδι. Έχει καθαρό μυαλό σε σχέση με αυτά που είδαμε και απέναντι στην ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Με τον Βέλιο να σηκώνει για το Ρίτσαρτς στα αριστερά, ο Γιαννιώτας στον Ράτσιτς, αυτός ξανά στο Ρίτσαρτς. Μπάλα όμως δεν φτάνει, πάει στον Κώστα και γυρίζει πίσω στον Παβλέκα. Καντεβέρε πάει να πιέσει, ο Γιαννιώτας κερδίζει με το κεφάλι. Ο Παβλέγκα θα μπλοκάρει.
1: Και ο Παβλέγκα περιμένει να δει επιλογή. Έχει τον Κώστα στα δεξιά του και τον Μιχαηλίδη στα αριστερά του. Αλλά ο Άρης πλησιάζει εκεί με τον Γένσεν να πιέζει. Μπάλα πηγαίνει στον Παβλέγκα, ξανά τον Μιχαηλίδη. Και θα πάρει τώρα ο Κώστα, ο οποίος την πετάει την μπάλα προς τον Εντιαγέ. Είναι ενδιαφέρον εδώ με τον Σούταλο και κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Λίγο πιο κάτω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση συνεχώς όρθιο, όπως και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Κένι θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Εντιαγέ βάζει πλάτη, διώχνει ο Φαμπιάνο εκεί που είναι ο Ζαφίρης. Επιμένει ο Εντιαγέ, διώχνει ξανά ο Σούταλο. Είναι και ο Ρίτσαρτς εκεί για βοήθεια και πετάει την μπάλα στον άξονα. Πρώτη κεφαλιά του Ούγκρεσιτς, αλλά εκεί έχουμε τον Άρη.
8: Ωραίο κατεβαίνει με τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας από τα αριστερά. Γιαννιώτας πάει σε μια ατομική ενέργεια. Ακόμη ένα κερδισμένο φάουλ του Γιαννιώτα.
1: Για τον Γιαννιώτα Κώστα. Ναι.
8: Ωραία ενέργεια πάντως από τον Γιαννιώτα. Φάουλ του Κώστα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αυτή τη φορά. Ο Ράτσιτς πηγαίνει στον πάγκο όπως και ο Γκαρέ. Ο Κολόμπο λέει στον Γκαρέ να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Πήγε να δροσιστεί, γιατί και την ώρα ήταν και ο Ράτσιτς στον πάγκο. Ο Γιαννιώτας λοιπόν θα εκτελέσει το φάουλ που ο ίδιος κέρδισε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Ξανά σε φάση επίθεσης ο Άρης, κοντά στην περιοχή, στα όρια της μεγάλης περιοχής, για αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει ο Γιαννιώτας με το δεξί. Κεφαλιά προς τα πίσω. Τάισον θα κατεβάσει, έχει τον Μπασίρου επάνω του, γυρίζει στον Μπάμπα, αυτός θα απομακρύνει. Δεν ήταν καθόλου καλή απομάκρυνση της μπάλας. Ο Άρης κερδίζει ξανά την κατοχή. 23ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης 0-0, με το Φαντιγκά να έχει την μπάλα στα χέρια του. Τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο. Καντεβέρε, Φαντιγκά, ο Γκαρέ, ο Μπασίρου. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ και θέλει να βγει από τα αριστερά τώρα.
1: Και έχουμε προϋποθέσεις τώρα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εκεί ο Φαμπιάνο κάνει εξαιρετικό.
8: Έκοψε εύκολα ο Φαμπιάνο. Ξανά όμως ο ΠΑΟΚ.
1: Με στον Κώστα και τον Μιχαηλίδη. Πιο πίσω είναι μόνο ο Παυλέγκα. Θα δώσει την μπάλα στο Ραχμάν Μπάμπα. Πιεζόμενος από τον Γένσα θα βρει τον Ζαφίρι που έχει πάει στα αριστερά. Ψάχνει στον άξονα τον Μπέλκα. Επιστρέφει ο Μπάμπα με τη μία ωραία για τον Τάισον. Τάισον θέλει να αλλάξει παιχνίδι και βρίσκει τον Κώστα που έχει πολύ χώρο να κουβαλήσει την μπάλα και το κάνει. Σταματάει όμως. Δεν είναι ο ρόλος του αυτός. Τώρα είναι ο Ούγκρεσιτς αυτός ο οποίος πάει να μπει προς την περιοχή. Εντιαγέ με πλάτη για τον Ζίβκοβιτς. Ωραία η παλιά του για τον Γκένι. Μια καλή σέντρα θέλει από τον Γκένι και έχουμε την μπάλα να κοντράρει. Ο Ζίβκοβιτς να πάει να την ξαναπαίρνει την μπάλα. Κλείνεται από δύο. Βγάζει την μπάλα έξω για τον Ζαφίρι και ο Ζαφίρις πίσω για τον Κώστα. Ο Κώστα για τον Μιχαηλίδη που έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Πάει να κάνει ένα σουτ. Την μπάλα κοντράρει πάνω στον Γκέντσεμ και χαλάει το σουτ του Ζαφίρι. Μπάλα πηγαίνει στον Καρέ. Γκαρέ, όλα αυτά στην περιοχή του Άρη, γιατί έρχεται τώρα ο τερματοφύλακας του Άρη να τη διώξει την μπάλα. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Καντεβέρε, γιατί απρόσεκτα άπλωσε ψηλά το πόδι του και έριξε κάτω τον Κώστα, ο οποίος δείχνει να πονάει. Εδώ ο Καντεβέρε, ασχέτως αν είδε ή δεν είδε ότι ερχόταν από πίσω ο ποδοσφαιριστής, άπλωσε πολύ ψηλά το πόδι του και είναι και ο πρώτος παίκτης του Άρη που βλέπει την κίτρινη κάρτα. Εδώ τώρα.
8: Σωστή η κίτρινη κάρτα γιατί. Βρήκε
1: στο μόνο κεφάλι. Έτσι, δεν βρήκε. Σηκώθηκε. Το φάουλ είναι στη γραμμή ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Μετρόπολης 95 και 5. 25 λεπτά έχουν περάσει από την έναρξη του αγώνα. Με τον Μιχαηλίδη να δίνει την μπάλα στον Κώστα. Κώστα ξανά η μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι για τον Κώστα. Κώστα με τη σειρά του για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του σε πρώτη φάση είναι ο Κώστα. Δεν κάνει κίνηση ο Ούγκρεσιτς να ελευθερωθεί. Μπάλα για τον Γκένι. Τάκλιν από τον Ρίτσαρτς. Πλάγιο για τον Μπάουκ. Από τα χέρια του Αλέσιο Λύση θα πάρει την μπάλα ο Γκένι για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Μετρόπολης 95 και 5. Μπαίνουμε στο 26ο λεπτό τη αναμέτρηση. Γκένι. Ζαφίρης Γκένι. Πίσω η μπάλα στον Κώστα. Κώστα η μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα ψάξει να βρει με μια βαθιά παλιά, αλλά είναι δυνατή η παλιά, έξυπνη ο και για τον Μπέλκα, δυνατή όμως η παλιά, κατοχή για τον Άρη με το ελεύθερο σε λίγο από τον τερματοφύλακά του.
8: Ο Πάκο, ο οποίος δεν έχει προβληματίσει ακόμη τον Άρη στην άμυνά του. Ο Άρης έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ντέρμπι σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό, 26 λεπτά τώρα. Το γήπεδο της Τούμπας, το 15 η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Καντεβέρε, ο οποίος τώρα έχει κατοχή. Θα ανοίξει αριστερά στο Ρίτσαρτς, αυτός γλίστρησε, αλλά ήταν ο Σούταλο κοντά. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ ψηλά με τον Ζίβκοβιτς, δεξιά Ζίβκοβιτς. Ο Σούταλο την προβολή, κόρνερ.
1: Κόρνερ, κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά είναι το πρώτο από τη δεξιά πλευρά. Μένει εκεί στο σημείο ο Ζίβκοβιτς για να το εκτελέσει. Ζητάει και από τους συμπαίκτες να ανεβάσουν λίγο ρυθμό. Για να δούμε αν αυτό το στημένο μπορεί να φέρει κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ και αντίστοιχα πρόβλημα για τον Άρη. Με τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά για τον δικέφαλο πάει κοντά του και ο Τάισον, αλλά νομίζω ότι θα πάει απευθείας ο Ζίβκοβιτς. Στο 27 Ζίβκοβιτς απευθείας η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, πήγε να πηδήξει για κεφαλιά εκεί ο Μιχαηλίδης, απευθείας out την μπάλα. Κώστα Πετροτέ, το σχόλιο σου.
7: Λοιπόν, έχουμε περάσει το μισό ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Στις τελευταίες φάσεις δεν έχει δημιουργήσει ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία ανοίξει τον Άρη με τον Καντεβέρε. Προσπαθεί τώρα να βγει και να πιέσει λίγο παραπάνω. Βλέπουμε μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να παίξει κυρίως από τα δεξιά με Ζίβκοβιτς και με Τζοτζοκένη. Το μάτς θέλει προσοχή. Τώρα ο Άρης βγαίνει μπροστά και θέλει προσοχή η πάση. Μπάλα για το Ράτσις. Νομίζω έκανε κακή επιλογή ο Γένσεν εκεί. Θα μπορούσε να δώσει δεξιά την μπάλα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ έκοψαν οι παίκτες του. Τώρα νέα παρέμβαση και έχουμε φάουλ. Και διαμαρτυρίες, ζητάνε κάρτα οι παίκτες του ΠΑΟΚ για χέρι. Για να δούμε λίγο. Μπάλα βρήκε στο στήθος, λέει ο Φαμπιάνο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699 498 6204.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ετής προφανώς θα εξεταστεί η φάση στο VAR. Διώχνει τους παίκτες ο Ιταλός ο Κολόμπο. Για να δούμε το replay. Το σουτ που κάνει ο Ντιαγέ. Η μπάλα βρίσκει στο Φαμπιάνο, νομίζω είναι απλωμένο το χέρι. Λογικά θα τον φωνάξει να το δει. Είναι το σουτ του Ντιαγέ. Το χέρι είναι απλωμένο, δεν κάνει κίνηση να το μαζέψει ο Βραζιλιάνος του Άρη. Νομίζω θα τον φωνάξει, για να δούμε τι θα γίνει. Τι λέει ο διαιτητής? Πηγαίνει στις αψιμαχίες των παικτών. Κατευθείαν πήγε παίκτη στη βούλα. Ο διαιτητής περιμένει. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις των παικτών. Ευτυχώς μόνο συζητήσεις και πάει να το δει. Νομίζω είναι καθαρό πέναλτι. Ο Κολόμπο πάει να το δει. Το στέλνει ο ΒΑΡ. Το χέρι ήταν απλωμένο. Δεν έκανε κίνηση ο Φαμπιάνο στο σούτο Ντιαγέ στο 29 να μαζέψει το χέρι. Τώρα θα πάει να το δει ο Ιταλός. Και νομίζω θα δώσει το πέναλτι, διότι είναι ξεκάθαρο ότι από το VAR του λένε ότι είναι πέναλτι στο σούτ Ντιαγέ. Απλωμένο το χέρι του Φαμπιάνο, δεν έκανε την κίνηση να σταυρώσει τα χέρια πίσω όπως συνήθως κάνουν οι κεντρικοί αμυντικοί. Κοιτάει και δείχνει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. 30 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες του Φαμπιάνο. Τον απειλεί με κάτω. Δεν νομίζω ότι έχει να πει κάτι ο Φαμπιάνο. Ξεκάθαρα δεν μάζεψε το χέρι. Σε αφήσει να αξιοποιήσει αυτή τη φάση. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι. Δεν ξέρω αν πάει ο Ζίβκοβιτς. Έχει πάρει την μπάλα ο Μπάμπα και ο Ζαφίρης. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Μπάμπα βλέπω κρατάει την μπάλα. Εδώ βλέπουμε και ένα πλάνο με τον διαιτητή και το Φαμπιάνο. Απορώ γιατί διαμαρτυρήθηκε. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Ντιαγέ, αυτός που το κέρδισε, θα είναι ο εκτελεστής. Ο Βέλιο πήγε κοντά του, κάτι του είπε. Ο Σενεγαλέζος είναι έτοιμος να πάρει λίγα μέτρα φόρα και να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Σερίφ Ντιαγέ. Για να δούμε αν το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα θα είναι με πέναλτι. Το παίρνει πάνω του ο Ντιαγέ. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μελετήσει τα ποσοστά του στα πέναλτι. Έχουμε πάει πλέον στο 32ο λεπτό. Ο Βέλιο κάτω από την εστία. Ο Ντιαγέ βάζει την μπάλα στη βούλα. Δεν παίρνει πολλά. Τώρα κάνει πίσω βήματα. Ο Σερίφ Ντιαγέ. Βέλιο κάτω από την εστία. Ντιαγέ απέναντι. Εκτελεί γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Σερίφ Ντιαγέ. 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο κλασικό. Στην πρώτη φάση που του δόθηκε σε αυτό το πέναλτι το καθαρό. Στο απλωμένο χέρι του Φαμπιάνο. 1-0 ο ΠΑΟΚ με Ντιαγέ. Ψύχρεμη εκτέλεση. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του δικεφάλου. 1-0 ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να πάρει κεφάλι στο σκορ. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό που το κάνει σε ένα σημείο που προσπαθούσε να ισορροπήσει, προσπαθούσε να απειλήσει. Πηγαίνουν όλοι στον πάγκο και ο σκόρερ και ο Ντιαγέ, ο οποίος φέρνει τα συγχαρητήρια και από τους υπόλοιπους παίκτες του πάγκου. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με το Σενεγαλέζο Σερίφ Ντιαγέ στο πρώτο του γκολ στην Ελλάδα. ΠΑΟΚ Άρης 1-0, 33ο λεπτό, Γιώργο Ζαΐρη.
1: Λοιπόν, ο Ντιαγέ λοιπόν ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο 32ο λεπτό. Δεν υπήρχε συζήτηση, ήταν καθαρό πέναλτι. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνούν τα λεπτά μέχρι να εκτελεστεί, πάντα υπάρχει ένα πλεονέκτημα για τον τερματοφύλακα. Ο Ντιαγέ ψύχρεμα έκανε το 1-0, Γιώργο Στράτζαλη.
10: Και τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Άρης μετά από αυτό το γκολ. Ο Άρης, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία πριν από αυτό το γκολ πέναλτι του Ντιαγέ, με τον Καντεβέρε στο 15, δεν την αξιοποίησε. Και γενικώς ο ΠΑΟΚ κέρδισε αυτό το πέναλτι στην πρώτη επίσκεψή του με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή του Βέλιου. Ο Άρης που δεν πρέπει τώρα να προσανατολιστεί, πρέπει να κρατήσει νομίζω την ίδια λογική που είχε στο παιχνίδι του με τον Φαμπιάνο. Να καλύπτει την μπάλα και ο Βέλιο θα επαναφέρει. 34ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης 1-0, πάντως ήταν το δεύτερο χέρι που έκανε ο Φαμπιάνο μέσα σε ένα λεπτό, Γιώργο. Γιατί και στην προηγούμενη φάση είχε βρει την μπάλα με το χέρι ο Βραζιλιάνος. 34ο λεπτό τώρα, ο Βέλιο, να δούμε τι θα επιλέξει. Επιλέγει τον Φαμπιάνο δίπλα του και αυτός για τον Γκαρέ. Γκαρέ κάνει την υποδοχή, κλέβει όμως ο ΠΑΟΚ τώρα στον άξονα.
1: Για να δούμε την προσπάθεια κατά τον ΠΑΟΚ με τον Κένι να έχει την μπάλα, να προσπαθεί να θα χάσει την μπάλα ο Κένι και προσπαθεί ο Άρης να βγει.
10: Κλέβει ο Γιαννιώτας και ο Ράτσιτς. Ράτσιτς πετάει την μπάλα για τον Γένσεν. Ο Γένσεν, ο Παυλέγκα. Δεύτερη τελική στον στόχο. Παυλέγκα σώζει το σούτ από τον Γκαρέ. Επιμένει ο Άρης. Άτσαλο το διώξιμο και απρόσεκτο του Ράτσιτς. Και ο ΠΑΟΚ τώρα έχει τις προϋποθέσεις. Ο Φαμπιάνο όμως σωστά και γρήγορα πάνω στην μπάλα. Ο Γκαρέ από τα δεξιά. Φαμπιάνο. Το γύρισμα του Φαμπιάνο δεν ήταν καλό. Ο Μιχαηλίδης έκοψε και τώρα ο ΠΑΟΚ. Με την κατοχή της μπάλας ο Τάισον.
1: Και ο Ζίβκοβιτς είναι αυτός που παλεύει με το Ρίτσαρτς, που κάνει φάουλ ο Ρίτσαρτς και ζητάει ο Ζίβκοβιτς από τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Δεύτερη σημαντική επέμβαση από τον Παυλέγκα. Στην αρχή κράτησε το 0-0, τώρα το 1-0 υπέρ της ομάδος του. Με τον Κώστα να δίνει την μπάλα στον Ζίβκοβιτς. Το 34ο προς 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζίβκοβιτς θα δώσει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη ξανά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πίσω η μπάλα για τον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα και θα δώσει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ξανά για τον Κώστα. Κώστα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς χαμηλά. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ που κάνει ο Γιαννιώτας. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Η μπάλα πηγαίνει στον. Ενώ ο Ζίβκοβιτς είναι πεσμένος ακόμα κάτω. Μπάμπα. Για τον Τάισον, δεν ξέρω αν ο Τάισον θα συνεχίσει το παιχνίδι, θα βγάλει την μπάλα έξω. Στην παρούσα φάση πετάει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα είναι να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή ο Μπάμπα. Έχουμε μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με τον Πέλκαν είδα καλά να είναι αυτός ο οποίος έβαλε την προβολή και έστειλε την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Εδώ ο ΠΑΟΚ αγγίζει το δεύτερο γκολ. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος σηκώνεται σιγά σιγά, έρχεται αρκετά νευρά. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Τάισον συνέχισε το παιχνίδι, ολοκλήρωσε την προσπάθεια με τον Μπέλκα να κάνει την προβολή και να μην βλέπει την μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα. Το momentum προφανώς και λέει ΠΑΟΚ από την άποψη ότι πέτυχε τον γκολ. Φυσικά ο Άρης προσπάθησε και ήταν κοντά στο να απαντήσει τον γκολ νωρίτερα. Ο Κένι είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει μια μπάλα για να εκτελέσει ένα πλάγιο εκεί μπροστά που γίνονται οι αλλαγές. Κένι θα στείλει την μπάλα προς τον Εντιαγέ, ο οποίος παλεύει πάρα πολύ εκεί. Με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει την μπάλα, να πηγαίνει κοντά στο κόρνερ, να μην το κερδίζει, να έρχεται ο Ρίτσαρντς, να κερδίζει ο Ζίβκοβιτς. Εντιαγέ, η μπάλα πηγαίνει στο Ζαφίρι. Ζαφίρις δεν βλέπει το κενό που υπήρχε στον Ούγκρεσιτς, πάει και δίνει στον Εντιαγέ. Τώρα ο Ούγκρεσιτς θα πάρει την μπάλα. Και έρχεται ο Εντιαγέ και αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι για τον Μπάμπα. Μπάμπα ανεβαίνει και ο Τάισον. Μπάμπα μπορεί να το τελειώσει μόνος του. Μεγάλο σουτ. Μόλις out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Τάισον στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ό,τι φάσεις δεν είχε κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι να σκοράρει με το πέναλτι, τις έχει κάνει τώρα στο 37ο λεπτό, Γιώργο.
10: Νωρίτερα η μεγάλη ευκαιρία με τον Πέλκα και τώρα αυτή είναι οι δύο καλύτερες ευκαιρίες που έχει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι μας στο 37ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ Άρης 1-0 με το πέναλτι, με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Εντιαγέ. Ο Κόλομπο λέει στον Βέλιο να συνεχίσει, αυτός ανεβάζει τώρα τους παίκτες του. Ανεβαίνει και ο Σούταλ, ανεβαίνει και ο Φαμπιάνο, πάει σε μεγάλη μπαλιά με τον Κατεβέρε να διεκδικεί στον αέρα. Ο Μιχαηλίδης κερδίζει ο Γιαννιώτας, τώρα σε δεύτερο χρόνο. Γιαννιώτας κρατάει στον άξονα, Γιαννιώτας κανένα σούτ. Πολύ φιλόδοξη προσπάθεια του Γιαννιώτα και πολύ άστοχο. Και
1: το θέμα είναι ότι είναι πεσμένος ακόμα κάτω.
10: Ναι. Είναι δύο παίκτες.
1: Αλλά είναι πεσμένοι κάτω και ο Μιχαηλίδης και ο Μιχαηλίδης είναι ο ένας και νομίζω πρέπει να είναι και ο Φόρο.
10: Ο Καντεβέρι είναι, ναι. Ο Καντεβέρι
1: είναι. Ναι, γιατί πέσανε άσχημα ο ένας από τον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιαννιώτας φυσικά τέλειωσε τη φάση και η μπάλα βγήκε out με τον Παυλέγκα να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής και να πηγαίνει γρήγορα ο Κώστα να του δίνει επιλογές, αλλά ο Παυλέγκα του λέει μην εκεί ψηλά και θα δώσει το ελεύθερο στο 38 λεπτό. 1-0 ο ΠΑΟΚ με το εύστοχο πέναλτι του Εντιαγέ που έκανε ο Φαμπιάνο. Ο Παυλέγκα σημαδεύει εκεί όπου παλεύει, πρώτη κεφαλιά είναι από το Ράτσιτς. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου προσπαθούν να διώξουν οι παίκτες του Άρη. Έρχεται ο Μπάμπα, δίνει την μπάλα ωραία στον Εντιαγέ. Και αυτός πάει να δώσει τον Μπέλκα. Δεν υπάρχει φάουλ. Εντιαγέ κερδίζει την μπάλα. Και τη πάει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς πάει να περάσει, παλεύει με τον Ρίτσαρτς, γυρίζει πίσω. Και έχουμε κερδισμένο φάουλ που γίνεται. Και το κερδίζει ο Ζίφκοβιτς. Ο οποίος δείχνει να πονάει, νομίζω ότι θα σηκωθεί. Είναι ακριβώς στη γραμμή, στο χώρο του κέντρου. Στο 31ο λεπτό αυτή η φάση με τον Κώστα πάνω από την μπάλα. Τον Καντεβέρε δίπλα απομακρύνεται, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Και ο Κώστα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
11: Πάρε σίγουρα δεν πρέπει να παρασυρθεί, Γιώργο, γιατί το έχει κάνει. Θα πρέπει να βρει τρόπο τώρα να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα στην κατοχή. Το ότι έκανε και νωρίτερα στο πρώτο 25 λεπτό. Σίγουρα ο Πάκο, ο οποίος μέχρι το σημείο που κερδίζει το πέναλτι, δεν είχε τελική προσπάθεια. Και τώρα έχει βγάλει και δύο μεγάλες ευκαιρίες. Είναι αλήθεια. Μετά το κερδισμένο πέναλτι, αυτό που είπες και νωρίτερα εσύ, το momentum αυτή τη στιγμή είναι με τον Πάοκ. 31ο, συμπληρώσαμε το 31ο, πάμε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω Κάρης 1-0 με τον Μπασίρου να αφήνει πίσω στον Βέλιο. Βέλιο για τον Μπασίρου ξανά. Θέλει προσοχή, υπάρχει φάουλ για τον Άρη, κατοχή για τον Άρη πάνω στον Μπασίρου, ο οποίος κράτησε παραπάνω από όσο θα έπρεπε την μπάλα σε αυτή τη φάση. Ο Φαμπιάνο τώρα θα δώσει συνέχεια. 40 λεπτό της αναμέτρησης, 1-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι του Εντιαγέ. Φαμπιάνο αφήνει στον Μπασίρου. Μπασίρου παίρνει μέτρα. Γένσεν για το Φαμπιάνο ξανά. Φαμπιάνο για το Γένσεν. Ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Ο Γκαρέ δεν μπόρεσε να πάρει από τον Μπάμπα.
1: Μπάμπα ο οποίος διώχνει την μπάλα ξανά κατοχή για τον Άρη, αλλά πολύ μακριά στα καρέ του Άρη η μπάλα. Όλος ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει ψηλά για να μην επιτρέψει στον Άρη την εύκολη μετάβαση προς την περιοχή του Παυλένκα, ο οποίος είναι το πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ με δύο πολύ σπουδαίες επεμβάσεις. Και έχουμε την εκτέλεση του πλαγίου με το Φαντιγκά. Καντεβέρε προσπαθεί να δώσει τον καρέ, κλέβει ξανά ο Μπάμπα. Μπάλα όμως πηγαίνει στον Μπασίρο, Μπασίρο στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο γυρίζει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακα. Όλα αυτά στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης.
11: Και αυτό στον Βέλιο, ο Μπασίρου πηγαίνει κοντά στον Βέλιο, χαμηλώνει, παίρνει μπάλα. Κρατάει τώρα ο Μπασίρου στον άξονα, κρατάει και πάλι πολύ περισσότερο την μπάλα από όσο χρειάζεται.
1: Ό,τι έκανε και δουλειά κάνει ο Εντιαγέ και ο Ζαφίρη. Ζαφίρη πάει να πει στην περιοχή, σπάει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον, μεγάλη 2-0. Τσίφκοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ο Τάισον έκανε το γύρισμα, δεν μπόρεσε να διώξει σωστά ο Βέλιο και ο Ζίφκοβιτς ίσως το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του. Του ήρθε η μπάλα μέσα από τη μικρή περιοχή, σκοράρει, κάνει το 2-0, αλλά όλη η δουλειά, Κώστα Πετρωτέ, ξεκινάει από έναν πολύ καλό Εντιαγέ.
7: Πολύ καλό Εντιαγέ και πολύ.
11: Και λάθος του Μπασίρου, έτσι.
7: Πολύ εύστοχο το μαρκάρισμα του ΠΑΟΚ πάνω στον Μπασίρου, ο οποίος έχει έφεση στο λάθος. Πήγε να κουβαλήσει την μπάλα ανάμεσα από τρεις παίκτες. Τον κατάπιαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, βγήκαν στην κόντρα. Η μπάλα πήγε αριστερά, γύρισμα. Ο Ζίβκοβιτς στέλνει στα δίχτυα. 2-0 ο δικέφαλος, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να πετυχαίνει τον γκολ σε κέρια θέση. Ο ΠΑΟΚ δείχνει χαρακτήρα, δείχνει ποιότητα, δείχνει προσωπικότητα και εκμεταλλεύεται αυτό το διάστημα που ο Άρης, ίσως επηρεασμένος από τον γκολ πέναλτι, έχασε την ψυχραιμία του. Έκανε και αυτά τα μαρκαρίσματα πολύ στοχευμένα, και στην πρώτη πάσα που πήγαινε να κάνει ο Βέλιο και κυρίως στον Μπασίρου που κατάλαβαν οι παίκτες του Αλέσιο Λύση ότι είναι επιρρεπής στο λάθος, και στην κυριολεξία τον κατάπιαν, του πήραν την μπάλα, βγήκαν στην κόντρα επίθεση και πέτυχαν το 2-0. Ο ΠΑΟΚ παίρνει καθαρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, από το 42ο λεπτό. Νομίζω δικαιολογημένοι οι πανηγυρισμοί του Ιταλού, του Αλέσιο Λύση, για αυτή την aggressive προσέγγιση στο παιχνίδι. Βρήκε που έπρεπε να σημαδεύσει και ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα πάρα πολύ καθαρό προβάδισμα στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που είναι πολύ καλός, έχει πάρει ψυχολογία, η αλήθεια είναι. Ο Ζίβκοβιτς τώρα κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα. Πηγαίνει και σηκώνει και τον Γιαννιώτα. Πολλές μονομαχίες μεταξύ των δύο παικτών. Τώρα με τον Σούταλο να δίνει στον Φαμπιάνο ο Άρης, ο οποίος έχει και μια φοβικότητα τώρα να βγάλει την μπάλα από τα μετώπιστεν. Ο Σούταλο, ο οποίος αν και παίζει αριστερά, την κουβαλάει κυρίως με το δεξί, η μπάλα πίσω για τον Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ επενδύει πάρα πολύ στην πίεση στην πρώτη ζώνη, εκεί που έχει πρόβλημα ο Άρης. Κόβουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι ο Ντιαγέ, πήγε να κλέψει μπάλα πίσω ο Φαμπιάνο, γύρισμα στο Βέλιο. Ο Βέλιο σηκώνει την μπάλα για τον Φαντιγκά, ο Φαντιγκά με μία για τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο ελέγχει, αλλά είναι προφανές ότι ο Άρης έχει πρόβλημα εκεί. Στην πίεση που βάζει ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βγάλει εύκολα την μπάλα. Τώρα στο Ράσιτς, αυτός με μία στο Σούταλο. Ο Σούταλο ανεβαίνει, έχει μέτρα, αλλά δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Δίνει για τον Μπασίρο. Δεν τολμάει τώρα να κάνει την κίνηση μπροστά γιατί έκανε λάθος προηγουμένως. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ, ο Γκαρέ για τον Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά για τον Φαμπιάνο. Ο Άρης προφανώς προσπαθεί να συνέλθει από αυτό το σοκ των δύο γκολ που δέχθηκε μέσα σε ουσιαστικά 10 λεπτά, 32 και 42. Φαντιγκά τώρα. Η σέντρα, η μπάλα σε κόντρα, απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη. Προλάβει ο Μπάμπα. Κρατάνε οι παίκτες του Άρη. Τελικά το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Φαντιγκά παίζει το 1-2. Κόβουν οι παίκτες του ΠΑΟ. Γύρισε και πήρε ο Τάισον και έδωσε με μία στον Ντιαγέ, ο οποίος σήκωσε μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Ζίβκοβιτς. Αφήνει γιατί η μπάλα κατέληξε στο Σούταλο. Είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει και χώρο στον Άρη τώρα. Θα προσπαθήσει να βγει στην κόντρα επίθεση. Είναι εξαιρετικό στο transition και ο Άρης είναι προφανές ότι θα ρισκάρει. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα για να απειλήσει νομίζω στην κόντρα επίθεση τη μετάβαση. Πέλκας. Ο Πέλκας με μία για τον Ντιαγέ, ο οποίος έχει τον Μπασίρου. Έχει πλεονέκτημα γιατί είναι πιο δυνατός. Πάει πλάγια όμως ο Σενεγαλέζος. Παρέμβαση 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Πλάγιο Γιώργο Ζαϊρή.
1: Και το πλάγιο θα πάει να το εκτελέσει ο Κένι, ο οποίος είναι αλήθεια ότι αυτά τα 43 λεπτά τα έχει διαχειριστεί καλά με την κίτρινη κάρτα στην πλάτη του. Το δέχτηκε μόλις στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό. Συν το ότι έχει πάρει πολλές βοήθειες από τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος γυρίζει πίσω για να τον βοηθήσει. Κένι εκτελεί το πλάγιο. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Έρχεται ο Γιέντσεν να τη σηκώσει ψηλά. Πλάγιο ξανά για τον ΠΑΟΚ. Από τα χέρια, όχι, ο Λύση δεν πήρε την μπάλα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Κένι και μάλιστα ο Ιταλός διαιτητής του λέει να πάει πιο πίσω. Ό,τι πέσουμε τώρα είναι καθυστερήσεις. Έχουμε περάσει το μισό λεπτό, τρία συνολικά των καθυστερήσεων. Με τον Κένι να πετάει την μπάλα προς τον Ντιαγέ. Νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κερδισμένα μέτρα για τον ΠΑΟΚ πέρα από τον χρόνο. Με τον Κένι να παίρνει ξανά την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Με τον γκολ εύστοχο πέναλτι του Ντιαγέ και τον γκολ του Ζίβκοβιτς στο 42 το δεύτερο γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 του Άρη, ο οποίος προσπαθεί να βγει μπροστά. Όλος ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά. Καταφέρνει ο Γιαννιώτας να κουβαλήσει την μπάλα. Μέχρι εκεί όμως κερδίζει ένα πλάγιο.
8: Με τον Γιαννιώτα τώρα να εκτελεί γρήγορα στο Ρίτσαρτς. Ο Άρης ο οποίος έχει τρομερή νευρικότητα από το σημείο του πέναλτι και μετά δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Βγάζει μια απίστευτη νευρικότητα στο παιχνίδι του. Δεν έχει καθόλου ψυχραιμία, δεν έχει διαχειριστεί καθόλου έξυπνα τα συναισθήματα αυτού του ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ να το εκμεταλλεύεται αυτό. Είχαμε και τον Μπασίρου που έπεσε σε αυτή την παγίδα. Του έδωσαν χώρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μετά τον Ντούμπλαρα κέρδισαν εύκολα την κατοχή και ήρθε αυτό το 2-0 για τον ΠΑΟΚ που βάζει πολύ δύσκολα στους κυτρινόμαυρους. Ό,τι έχτισε ο Άρης μέσα σε 30 λεπτά, Γιώργο, το χάλασε σε 10 λεπτά. Και λέω ότι έχτισε, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δημιούργησε την ευκαιρία με τον Κατεβέρε, είχε και την τελική με τον Γένσεν, αλλά από το σημείο του πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ και μετά ο Άρης και πάλι έχασε τον προσανατολισμό του στο γήπεδο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά, ανοίγει ο Γκαρέι, κόντρα, πλάγιο για τον Άρη. Έχουμε συμπληρώσει και το δεύτερο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Πάμε σιγά σιγά για το ημίχρονο. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Με τον Φαμπιάνο να έχει την κατοχή. Φαμπιάνο για τον Σούταλο. Ο Σούταλο κρατάει. Ανοίγει στον Ρίτσαρντς αριστερά. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας έχει τον Κένι, τον ακολουθεί Γιαννιώτα, τσιμπάει για τον Κατεβέρε. Η κεφαλιά από τον Μιχαλίδη, έρχεται ο Φαντιγκά κοντά στο ημικύκλιο. Γιαννιώτας ένα σουτ, δεν ήταν καλό. Ο Κένι πίσω στον Παυλέγκα, παραλίγο να γίνει. Κεφαλιά από τον Μιχαλίδη, έρχεται ο Φαντιγκά κοντά στο ημικύκλιο. Γιαννιώτας ένα σουτ, δεν ήταν καλό.

0: μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στο Στοίχημα Nation εντελώς δωρεάν με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος Στοίχημα. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichima.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα, τα λέμε σε ένα τέταρτο.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημα Super League. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και εδώ στο στούντιο. Πάω Κάρης 2-0, πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το σκορ, πιστεύω. Ιδίως μετά το πέναλτι και μετά από εκεί πέρα ξεκαθάρισε η κατάσταση. Και το πρώτο σχόλιο για μένα είναι αυτό, ότι ο Άρης κατέρευσε με το γκολ. Και το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με το ότι ο Άρης εμφανίζει την ίδια ακριβώς εμφάνιση στον αγώνα με την ΑΕΚ. Την ίδια ακριβώς εμφάνιση, που σημαίνει ότι κάτι δεν έγινε σωστά, τουλάχιστον από την κίτρινη πλευρά. Στην ασπρόμαυρη πλευρά πιστεύω ότι ο γόρδιος δεσμός λύθηκε με το πέναλτι. Κοντά μας Γιώργος Καστάνης, στο πρώτο σχόλιο. Τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο και αν τελικά είναι και δίκαιο το σκορ? Παρακαλώ, κύριε Γιώργο.
5: Πασκάλη εδώ είμαι, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
4: Βεβαίως.
5: Προφανώς ακούγομαι εγώ. Θα κάνω μια προσπάθεια γιατί και τα ηχεία είναι στη διαπασόν.
4: Ναι, ναι.
5: Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 από το 30 λεπτό και μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Εντιαγέ, το καθαρό πέναλτι στο χέρι του Φαμπιγιάννο. Ο ΠΑΟΚ νομίζω κυριάρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο, γιατί εκτός από την εύστοχη εκτέλεση του Εντιαγέ, που σήμερα νομίζω είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστής, αυτό πρώτο 45 λεπτό για τον δικέφαλο, είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες, μία με τον Πέλκα.
4: Το πουλέν μου, το πουλέν μου, Εντιαγέ.
5: Ορίστε.
4: Το πουλέν μου, λέει ο Εντιαγέ.
5: Το πουλές, ναι. Και αναρωτιέμαι, ο Μπαντζά που ήρθε για τον
4: Πάγκο. Πάγκο.
5: Είσαι σκληρός.
4: Δεν νομίζω. Ξύπνησε το μεγάλο πιστόλι, Γιώργο.
5: Η αλήθεια είναι, Πασκαλή, πως ο Ντιαγέ, αν παρατηρήσεις και τη φάση του δεύτερου γκολ, από την δική του, από τα δικά του πόδια ξεκινάει η αντεπίθεση του Πάου.
4: Ναι.
5: Δίνει στον Ζαφίρι, ο Ζαφίρης αριστερά
4: Τάισον.
5: Τάισον. Ο Τάισον κάνει τη σέντρα. Γίνεται κόντρα στο Φαμπιάνο. Αποκρούει ενστικτοδός ο τερματοφύλακας του Άρη και έρχεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και προωθεί, αν είδα καλά, με το μπούτι του αριστερού του ποδιού, αν είδα καλά,
4: έτσι,
5: την καινή αιτία. Και έτσι γίνεται το 2-0. Αλλά ο Ενδιαγέ κάνει πολλή δουλειά σε όποιο χώρο και αν κινείται. Και νομίζω συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές μαζί με τον...
4: Είναι ο κορυφαίος, ρε φίλε, είναι ο κορυφαίος.
5: Ναι. Και μαζί με τον Ανδρίγια. Τώρα, στο πρώτο διάστημα, θέλω να ομολογήσω ότι ο Άρης είχε μια σπάνια ευκαιρία στο 14ο λεπτό. Εκεί η ευκαιρία όμως αυτή δεν ήρθε πάνω στη ροή του αγώνα, ήταν από μια στημένη φάση. Καλή εκτέλεση κόρνερ από τον Γιαννιώτα. Ο Κατεβέρα μέσα στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ βρήκε την μπάλα, θα την έστελνε στα δικτύα, ο Παβλέγκα είπε όχι σε μια ενστικτόδη προσπάθεια. Και στη συνέχεια οι παίκτες του ΠΑΟΚ απομάκρυναν. Μάλλον η μπάλα βγήκε out, διορθώνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε εκείνο το διάστημα των πρώτων 30 λεπτών, θα έλεγα και εκτός από τη μεγάλη φάση που ομολογουμένως είχε ο Άρης, από την στιγμή αυτή φάση που περιγράψαμε, το παιχνίδι θα έλεγα ότι ήταν μέρη ισορροπημένο και έδειξε δύναμη. Ήταν πολλά νευρά, πολύ πάθος, δύο κίτρινες κάρτες για τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη στο δεύτερο, μόλις εδώ στον Κένι, που μάρκαρε τον Γιαννιώτα, και μία ακόμα, αν θυμάμαι καλά, στον Ανδρίγια, και μία φυσικά στον Κατεβέρα για φάουλ στον Ζων Ζοκένι. Όλα αυτά σημάδεψαν την εξέλιξη. Και επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα πριν σου δώσω το λόγο, Πασκάλη. Ότι το πέναλτι αυτό που κέρδισε ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Άρη στο χέρι του Φαβιάνου ήταν εφάμιλο, τι σχεδόν

0: παρόμοιο με αυτό που κέρδισε πριν ακριβώς από μία εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Παναθηναϊκός, όταν από μία προσπάθεια ενός παίκτη του Παναθηναϊκού μπάλα βρήκε το χέρι του Μπαταούλα μέσα στην περιοχή. Εκεί δόθηκε το πέναλτι, το οποίο βέβαια εκείνο επενέβη σωτήρια ο Παβλέγκα και το 2-0 στο ημίχρονο διατηρήθηκε. Αυτά σαν μία σύνοψη για αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον Πάφο να προηγείται με σκορ 2-0 Πασκάλι.
1: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και από τον Γιώργο Καστάνη. Πάμε τώρα στους φιλοξενούμενους. Πάμε στον κύριο Βασίλη Μάστορα. Καλησπέρα κύριε Μάστορα.
2: Καλησπέρα κύριε Καμόρα. Καλησπέρα σας.
1: Εσπάσεις. Ίδια εμφάνιση με την ΑΕΚ. Πιο εύκολα το 2-0 από ότι δείχνει τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο έβλεπε κάποιος και έλεγε ότι έληξε 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ίσως να το αμφισβητούσε κιόλας.
2: Δεν θα διαφωνήσω. 45 λεπτά στα οποία ο Άρης προσπάθησε με την έμπνευση Γρηγορίου να έχει μία υπεραριθμία στους μέσους, γι' αυτό και άφησε έξω από το παιχνίδι τον Μανού Γκαρθία, έβαλε τον Γκένσεν για να κάνει πιο ισχυρά τα χαφ, αλλά εκεί υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος που λέγεται Ντελέ Μπασίρου, ο οποίος δεν δικαιολογεί την φήμη του και ήταν η πηγή του κακού από όπου ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ πριν ο Φαμπιάνο κάνει το τσαφ και ολοκληρωθεί από τον Ζίβκοβιτς το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Άρης είναι αλήθεια ότι υπήρχαν σημεία, όπως λες, στα 30 πρώτα λεπτά που έκλεισε τους χώρους, έβαλε δύσκολα στον ΠΑΟΚ, είχε και την ευκαιρία στο 15, αλλά πιστεύω γενικά το παιχνίδι είχε νευρικότητα, δεν υπήρχε και κάποιο συγκεκριμένο πλάνο και από τις δύο ομάδες. Ο Άρης επιχείρησε να είναι καλός ανασταλτικά, φοβούμενος μην πάθει αυτό που έπαθε με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Τα κατάφερε κάποιες στιγμές, έκανε όμως τα λάθη που έκανε και βρίσκεται με δύο γκολ στην πλάτη μετά από 45 λεπτά. Πιστεύω ότι για τον Άρη υπάρχει ακόμη παιχνίδι, αρκεί να μην αντιδράσει όπως αντέδρασε, παύλα κατέρευσε, στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα της ΑΕΚ. Έχουμε ένα πέναλτι το οποίο σηκώνει συζήτηση, όπως βεβαίως και όλα τα πέναλτι. Είναι καθαρά θέμα ερμηνείας, εάν δικαιολογεί τη θέση του χεριού με βάση την κίνηση του σώματος, αν ήταν μια εσκεμμένη κίνηση, αν μπορούσε να αποφύγει την παράβαση ο Φαμπιάνο. Θα ακούσουμε το τι θα πούνε. Το ότι καλεί ο Βαρίστας τον διαιτή να δει σημαίνει ότι και αυτός δεν είναι σίγουρος. Το πήρε πάνω του ο διαιτής και έτσι άλλαξε η ιστορία, η ροή του αγώνα. Τώρα, 5 τελικές του Άρη, από τις οποίες 2 ήταν στην εστία, 7 του ΠΑΟΚ, οι οποίες 2 στην εστία, δεν νομίζω ότι δείχνουν την πραγματική ροή του αγώνα, αλλά στο ποδόσφαιρο μετράει τον γκολ. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έβαλε 2 γκολ, θα πρέπει ο Άρης να βρει τον τρόπο πλέον να παίξει τα πάντα, να παίξει τα αρέστα του, για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι σε πρώτο χρόνο και μετά να δει τι περισσότερο μπορεί να πάρει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάστορα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Εμείς θα πάμε σε ένα κομψό. Στο άλλο παιχνίδι που συνοδεύει την βραδιά μας, ο Λεβαδιακός είναι στο 0-0, κυρίες και κύριοι, χωρίς ιδιαίτερα θέματα στο παιχνίδι. Και από την πλευρά της Κηφισιάς βέβαια και από την πλευρά του Λεβαδιακού, για να είναι και στο 0 κιόλας. Λοιπόν, πηγαίνουμε και ερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας που δεν τους είπαμε από την αρχή, αν και τους ξέρετε βέβαια. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Φυσικά, από ό,τι βλέπω και στα μηνύματά σας, καλησπέρα καταρχήν σε όσους έχουν επικοινωνήσει. Φυσιολογικό είναι όταν είσαι 2-0 στο ημίχρονο. Πιστεύω ότι με αυτή την εικόνα που έχει ο Άρης, το παιχνίδι σαν να έχει κλειδώσει. Και φυσικά εμείς να πάμε και μια βόλτα στην Τούμπα, σε Γιώργο Ζαΐρη, σε Γιώργο Στράτζαλη, σε Κωνσταντίνο Πετρωτό, σε όλη την ομάδα του Μετρόπολης. Έλα Γιώργο.
1: Έλα Πασχαλή μου, απλά να πω ότι ο Άρης θα κάνει σίγουρα μία αλλαγή. Λέω σίγουρα γιατί ο Μανού Γκαρθία έκανε προπόνηση με τον γυμναστή του Άρη και έχει βγάλει ήδη και τη φανέλα, έχει φορέσει τη φανέλα του αγώνα με το νούμερο 5. Πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στο Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική σου υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο κήπεδο θες να πας και σε ποιο αγώνα της League Face του UEFA Europa League θέλεις να δεις, και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Η αλλαγή που λέγαμε, Γιώργο Στράτζαλη, έτσι.
6: Ναι, εκτός ο Μπασίρου, ο οποίος ήταν ο αδύναμος κρίκος του Άρη, έκανε και το τραγικό λάθος, έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να πετύχει δεύτερο γκολ. Γένσεν και Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, με τον Μανού Γκαρθία στο 10 πίσω από τον Καντεβέρε. Συνεχίζουν οι υπόλοιποι κανονικά. Με τον Καντεβέρε να διεκδικεί, το Ράτσιτς να παίρνει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Αριστερά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει όμως. Ο Σούταλο έβαλε την κόντρα, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ένα πλάγιο από τα δεξιά, με τον Γκένι να αφήνει την μπάλα, να αφήνει μάλλον ο Ζίφκοβιτς τον Γκένι να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά κάτω από το χώρο του κέντρου, μετράει ο διαιτητής. Πρέπει ο Γκένι γρήγορα να εκτελέσει. Εκτέλεσε, πρόλαβε και έδωσε τον Ζίφκοβιτς, και ο Ζίφκοβιτς πίσω στον Κώστα. Κώστα κρατάει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του. Παυλέκα με σπουδαίες αποκρούσεις και στο 0-0 και στο 1-0. Ο Παυλέκα με τα πόδια στέλνει την μπάλα εκεί όπου παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Εντιαγέ. Ευνοείται και από τις κόντρες. Πήγε ο Πέλκας με το κεφάλι να του δώσει την μπάλα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη με το Φαντιγκά που προσπαθεί να βγει μπροστά. Μανού Γκαρθία στην πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Γκαρέ.
6: Η έλα. Πιο καθοριστική πάντως απόκριση του Παυλέκα ήταν στη φάση του 15 με τον Καντεβέρε. Και εκεί κράτησε το 0 στη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Ένας Άρης ο οποίος για 30 λεπτά έπαιξε πολύ έξυπνα, διαχειρίστηκε πολύ καλά το ντέρμπι, αλλά από τη φάση του πέναλτι και μετά έχασε τον προσανατολισμό του, τον βηματισμό του. Είχε αρκετή νευρικότητα στο παιχνίδι του και αυτό το πλήρωσε. Με το Ρίτσαρντς τώρα να έχει την κατοχή της μπάλας πίσω στον Σούταλο, αυτό στο Γένσεν, ο οποίος τώρα χαμηλώνει και παίρνει μπάλα. Γένσεν, η αγώνα για τον Μανού Γκαρθία. Μανού για τον Φαντιγκά για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ από τα δεξιά στο 47. Μανού Γκαρθία έχει την περιοχή, ψάχνει τον ανοιχτό διάδρομο. Δεν τον βρίσκει, κρατάει όμως μπάλα. Γκαρέ θα πετάξει για τον Γένσεν. Ο Γένσεν από τα δεξιά. Και πάλι ο Μανού Γκαρθία πήγε να περάσει με τη μία για τον Γένσεν. Έκοψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Φαμπιάνο, φάουλ.
1: Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα και ο Τάισον κρατάει την μπαλά. Για να δούμε την επιλογή του Τάισον. Πάει να περάσει εκεί, τον έβαλε την κόντρα ο Φαμπιάνο. Μπερδεύονται οι παίκτες του Άρη, κερδισμένο πλάγιο για τον Πάουκ. Πανηγυρίζει ο Ζαφίρης. Το πλάγιο λίγο πιο κάτω από τον πάγκο του Μιχάλη Γρηγορίου, 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, είμαστε στο 2-0, στο 48.
6: Έχουμε, Γιώργο, έχουμε στα social media του Άρη, στο Instagram, υπάρχει μια ανάρτηση, να τη διαβάσω γρήγορα και να δούμε πρώτα την επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Κόπηκε από το Φαντιγκά, πλάγιο για τον Άρη. Έβγε Λανουά, κάτι ήξερε και έστειλε στον Κολόμπο. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στο Γιαννιώτα. Χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για αντιαθλητικό του Ζαφίρη πάνω στο Ράτσιτς. Και δεν είδε το φάουλ πάνω στον goalkeeper μας πριν το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσανε τα έργα. Αυτό αναφέρει ΠΑΕ Άρης στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media. Το παιχνίδι συνεχίζεται, 41ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ρίτσαρτς να έχει την κατοχή της μπάλας. Ρίτσαρτς κρατάει για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, ωραία ενέργεια του Καντεβέρε. Εδώ νομίζω υπάρχει φάουλ πάνω στον Καντεβέρε, το οποίο δεν δίνει ο Κολόμπο. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι με τον Ζίφκοβιτς να έχει κατοχή. Ο Άρης μένει ψηλά για να πιέσει τώρα το Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν χάνει όμως την μπάλα και την ελευθερώνει
1: για τον Κώστα, με τον Κώστα να κρατάει την μπάλα, να πηγαίνουν πάνω του να πιέσουν οι παίκτες του Άρη. Ο Τάισον ωραία στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς με τη μία για τον Εντιαγέ. Δεν υπάρχει φάουλ, κερδισμένη μπάλα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Εντιαγέος, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, και λογικά εκεί ο Ζαφίρης θα περιμένει. Εντιαγέ θα σηκωθεί. Ζαφίρης για τον Κώστα. Κώστα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα και την πετάει, κάθεται κατά τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος κάνει το κοντρόλ, καταφέρει να κερδίσει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ, το οποίο του κάνει ο Γένσεν στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλας και τον Μπάμπα να αφήνει στο Μιχαηλίδη για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μιχαηλίδης θα ψάξει να βρει τον δίπλα του, τον Μπάμπα. Μπάμπα πήγε να δώσει τον Τάισον. Ο Τάισον με τη μία δεν πάει μπάλα στον Εντιαγέ. Σηκώνει ο Σούταλο πολύ ψηλά την μπάλα. Παλεύει ο Καντεβέρε, καρδισμένος ο Ούγκρεσιτς. Αλλά ο Άρης πάει να βγει μπροστά και έχουμε κλέψιμο μπάλας από τον Μιχαηλίδη πάνω στο Μανού Γκαρθία. Η μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι, ωραία για τον Πέλκα. Πέλκας έξω από την περιοχή. Πέλκας θα δοκιμάσει το σουτ. Απόκρουση, πεσμένος, δεν έχει τελειώσει η φάση. Δοκάρι!
6: Απίθανο.
1: Πεσμένος ο τερματοφύλακας του Άρη, ο Βέλιο βγάζει φάση και στην εξέλιξη έχουμε το δοκάρι για τον ΠΑΟΚ.
6: Ο οποίος Βέλιο, Γιώργο, και στο 2-0 του ΠΑΟΚ αντιδράει πολύ σωστά, έτσι, σε πρώτο χρόνο.
1: Είδα τη φάση. Καταρχήν, από το γύρισμα του Τάισον άλλαξε πορεία, η μπάλα χτύπησε στο Φαμπιάνο. Δηλαδή μπορεί, αν δεν χτυπούσε στο Φαμπιάνο, να είχαμε απόκρουση, ναι. Στο 51ο λεπτό ο Άρης ξανά μπροστά.
6: Ο Γιαννιώτας τώρα από τα αριστερά. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η αλήθεια είναι τώρα ότι δεν έχει δώσει 2-3 φάουλ στον Άρη, τα οποία θα μπορούσε να δώσει, και δεν αναφέρομαι στο προηγούμενο με τον Μανού Γκαρθία, στο Καντεβέρε σίγουρα και αυτό τώρα του Γιαννιώτα. Ο Κολομπό Φαντιγκά από τα δεξιά. Κρατάει μπάλα Φαντιγκά, δεν έχει ανοιχτό διάδρομο, κλείνεται από Τάισο και Μπάμπα. Αφήνει και πάλι το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Κολομπό. Και αλήθεια είναι τέτοια φάουλ στο πρώτο ημίχρονο βλέπουμε ότι τα σφύριζε. Όχι μόνο για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο και δικαίως νομίζω διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Άρη.
1: Προηγουμένως του Μανού Γκαρθία ήταν φάουλ, γιατί το είδα και εγώ στο replay, να είμαι δίκαιος. Γιατί πήρε από πίσω
6: και
1: πόδια.
6: Και του Καντεβέρε, αν και δεν είδα το replay, αλλά και του Καντεβέρε ενδεχομένως να ήταν. Δεν ξέρω αν έχουμε
1: όπως και τώρα είναι φάουλ αυτό το οποίο έγινε στον Εντιαγέ, γιατί δεν τον βρήκε καθόλου την μπάλα. Λοιπόν, Μπάμπα. Μπάμπα, ο Τάισον πάει δίπλα του. Πέλκας πρώτη κεφαλιά. Παλεύει ο Γένσεν, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα χέρια του Μιχάλη Γρηγορίου. Κάτω η μπάλα. Θα πάρει την μπάλα ο Γκαρέ για να δώσει την μπάλα στον Μπάμπα, γιατί είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στο 52ο λεπτό το σχόλιο του Κώστα Πετρωτού.
7: Ο ΠΑΟΚ μπήκε ορμητικά, μπήκε με τον αέρα το 2-0, μπήκε με αυτή την άβρα που έχει το υπέρ του σκορ, με τον Εντιαγέ που κάνει πολύ καλή δουλειά τώρα να παίρνει την μπάλα από μάκρυνση από το Ράτσιτς. Παρεμβαίνει ο Μιχαηλίδης πρώτου Καντεβέρε στο 52, η μπάλα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ είναι η μπάλα, όχι για τον Άρη, συγγνώμη. παρενέβη ο Μιχαηλίδης, όπως είπα, με τον Φαντιγκά έτοιμο να εκτελέσει. Ο ΠΑΟΚ που είχε και την μεγάλη ευκαιρία προηγουμένως με το σουτ του Ζαφίρη, αν είδα καλά, που απέκρουσε ο Βέλιο και μετά είχαμε την εξέλιξη της φάσης με το δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ που ελέγχει με τον Τάισον η παλιά με στόχο τον Ζίβκοβιτς που έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατάει μπαλαπλάγιο με το πείσμα του Σέρβου, ο οποίος χειροκροτείται από τον κόσμο. Η ψυχολογία είναι πολύ ψηλά. Ο ΠΑΟΚ έχει τον αέρα, έχει την αυτοπεποίθηση. Νομίζω ξέρει τι πρέπει να κάνει και προφανώς δεν έχει λόγο και να παίξει πάρα πολύ συντηρητικά, γιατί ο Άρης έχει πολλά προβλήματα αμυντικά. Νομίζω όταν τον πιέζει ο ΠΑΟΚ απειλεί, και η αλήθεια ότι η εικόνα δείχνει, ωραία σέντρα τώρα ο Βέλιο μπλοκάρει, δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ίσως πιο κοντά στο 3-0 από ότι είναι ο Άρης κοντά στο να μειώσει. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που δόθηκε, διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Άρη. Ο Κολόμπο λέει στο Ράτσιτς να φύγει από εκεί, έδωσε κίτρινη στον Ζίβκοβιτς, για να δω λίγο, όχι στον Ζίβκοβιτς, να δούμε λίγο τη φάση. Έχει δώσει μια κίτρινη, να δούμε πού έχει πάει η κίτρινη αυτή, στην προσπάθεια που έκανε ο Βέλιο να εκτελέσει. Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Τώρα η μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, στον αέρα κατεβάζουν οι παίκτες του Δικεφάλου, διώχνει ο Μπάμπα αλλά παίρνει φάλτσο, έχει και τον αέρα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κρατάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο κέντρο, σε ένα χώρο που ελέγχει ο Μιχαηλίδης, ο οποίος γύρισε, ο Τάισον, ο οποίος γύρισε για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα με μία σε ένα χώρο που είναι ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης πάει δεξιά για τον Γκένι, ανεβαίνει ο Ζαφίρης, θα πάρει μπάλα. Κόβει την μπάλα και έχουμε ένα φάουλ, γιατί έπεισε ο παίκτης του ΠΑΟΚ πάνω στον Γκαρέ, αν είδα καλά. Πεσμένος παίκτης του Άρη. Τώρα βλέπουμε και μια εικόνα με τον Μπαντζά να είναι στη σουίτα του ΠΑΟΚ με την κυρία Γκοντζαρόβα από πάνω του και φυσικά τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή και ο Κώστας Φωτιάδης, στενός συνεργάτης του Ιβάν Σαββίδη. Θα έχουμε αλλαγή σε λίγο από πλευράς ΠΑΟΚ. Τώρα βλέπει ο Γιώργος Ζαΐρης, γιατί κάνουν ζέσταμα παίκτες και υπάρχει μια κινητικότητα. Ένα γέμισμα τώρα σε ένα χώρο που διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα διεκδικήσιμη, απομάκρυνση από τον Γκένι. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Τώρα κατεβάζουν, μπαίνουν. Παρέμβαση καθαρή, λέει ο διαιτητής, λάθος. Φαντιγκά ελέγχει. Η μπάλα στο 1-2 και πάλι στο Φαντιγκά. Θα κάνει τη σέντρα ο μπακ του Άρη, απομάκρυνση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα βγάζει για τον Τάισον. Μαζεύει πολύ ωραία την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Για να δούμε τώρα την κούρσα του Τάισον. Έχει τον Ενδιαγέ. Αλλάζει πλευρά. Δίνει για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης ανεβαίνει. Για να δούμε τον Χρήστο Ζαφίρη. Έχει χώρο ο Ζαφίρης. Θα σουτάρει. Όχι, πάσα δίπλα. Κόβουν οι παίκτες του Άρη. Νέα προσπάθεια να βγουν μπροστά οι παίκτες του Άρη. Δεν έχει όμως πολλούς ποδοσφαιριστές η ομάδα των κιτρίνων. Κακή πάσα προς τον Καντεβέρε. Λέει ο Μιχαηλίδης. Η μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον με μία για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα γυρίζει για τον Ντιέγκο Κώστα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ελέγχει ο ΠΑΟΚ το ρυθμό. 56 λεπτό παραμένει το 2-0. Με τα γκολ με πέναλτι του Ενδιαγέ και του Ζίβκοβιτς από κοντά από το γύρισμα του Τάισον στο πρώτο ημίχρονο. Συνέχεια με Γιώργο Ζάιρη.
1: Με τον Μπάμπα να βρίσκει τον Τάισον. Ο Τάισον με ωραία παλιά πάει να βρει τον Ενδιαγέ που πετάει την μπάλα μπροστά και πηγαίνει πλάγια. Τρέχει τώρα να τον πιέσει ο Σούταλο. Ενδιαγέ, πλάγια. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μπάμπα, κερδίζει και το χειροκρότημα. Μπάμπα, μπάλα πίσω στον Κώστα. Στο 56 λεπτό 2-0. Κώστα στον τερματοφύλακά του τον Παυλένκα. Παυλένκα, ψύχρεμα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να κάνει την κάθετη για τον Ενδιαγέ. Φάουλ υπάρχει. Το έκανε ο Φαμπιάνο. Ακριβώς στον άξονα, στον χώρο του κέντρου. Με το Φαντιγκά να έχει ακόμα την μπάλα στα πόδια. Ο Ενδιαγέ θα σηκωθεί. Φαντιγκά στέλνει την μπάλα εκεί που είναι πεσμένος ο Ενδιαγέ για να εκτελεστεί το φάουλ. Το οποίο θα εκτελέσει ο Μιχαηλίδης στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5, πάω Κάρης 2-0. Μπάμπα πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με αντίπαλο τον Κατεβέρε, πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στον Κώστα που αφήνει την μπάλα να πάει πλάγια για να δώσει ένα δυνατό γέμισμα στο χώρο του κέντρου. Πρώτη κεφαλιά του Σούταλο. Μπάλα πηγαίνει στο Ράτσιτς.
6: Κρατάει τώρα ο Γκαρέ την κατοχή στον άξονα. Γκαρέ κάθετα στον Κατεβέρε. Ωραία Μανού Γκαρθιά και ο Ράτσιτς απέναντι τον Παβλέκα. Θα προλάβει, θα πλασάρει, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Παβλέκα. Η κατοχή είναι για τον...
1: Και μακάρι να είναι καλά ο Παβλέκα.
6: Ναι, γιατί ο Ράτσιτς ουσιαστικά τελειώνει τη φάση με την προβολή που κάνει στον Παβλέκα. Να δούμε λίγο την... Χτύπησε πολύ άτσαλα στο γόνατο του Παβλέγκα. Θα δούμε ξανά
1: την Παβλέγκα έχει ξανατραυματίσει. Όλο το πόδι του Ράτσιτς πήγε στον Παβλέγκα και αν είναι το κοντινό πλάνο αυτό, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
6: Δημιούργησε εδώ άρεστες προϋποθέσεις με την διαγώνια πάσα του Μανού Γκαρθιά που είδε το Ράσιτς να βγαίνει, να είναι κοντά στην περιοχή. Πέταξε την μπάλα.
1: Πιάνει το γόνατό του πάντως, παιδιά. Και έτσι
6: έφαγε
1: το
6: σκαριά.
1: Σκαριά στο γόνατο έφαγε.
6: Προφανώς δεν υπήρχε πρόθεση γιατί ο Ράτσιτς.
1: Όχι, δεν λέω ότι αν υπήρχε πρόθεση.
6: Όχι, απλά το αναφέρω. Ναι.
1: Απλά βλέπεις ότι το κεφάλι.
6: Γιατί ακούγοντας έχει... κάποιος σκαριά και ναι, δεν έχει εικόνα.
1: Υπάρχει αναμονή. Έχει σηκωθεί από ό,τι είδα Καλούκα Γλου και ο Τσιφτσής. Δεν ξέρω. Πάντως ο Παβλέγκα δείχνει να πονάει. Σηκώθηκε. Εντάξει. Το σημαντικό είναι να μην τραυματίζεται ένας ποδοσφαιριστής. Γιατί είπαμε ο τρόπος με τον οποίο έπεσε είναι ένα θέμα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με αυτό το φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Μιχαηλίδης Παβλέγκα.
6: Αν ήταν καλά, ο Μωρόν ετοιμάζεται να βάλει φανέλα.
1: Ναι. Παβλέγκα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης η παλιά του δεν είναι καλή. Ο Σούταλο θα πάρει την μπάλα, Γιώργο.
6: Με το Σούταλο που έχει μέτρα, κρατάει, θα παίξει στο Ράσιτς. Λάθος από το Σούταλο και ο ΠΑΟΚ έχει τις προϋποθέσεις να τρέξει σε μια γρήγορη μετάβαση.
1: Ναι, ναι. Ο Πέλκας έχει κουβαλήσει την μπάλα, φτάνει έξω από την περιοχή. Έχει και Ζήφκοβιτς δεξιά και Τάισον αριστερά. Θα δώσει το Ζαφίρι. Ζαφίρι, Σαργή, Κένι από τα δεξιά. Χάθηκε η προϋπόθεση για τον ΠΑΟΚ κατά επίθεση. Μέσα στην περιοχή ο Πέλκας πήγε να παίξει γρήγορα την μπάλα με το Ζαφίρι. Ο Φαμπιάνο βγάζει την μπάλα κόρνερ χωρίς να πιέζεται από τον Ζήφκοβιτς. Νομίζω ότι ο Φαμπιάνο είναι ένας από τους αδύναμους κρίκους. Ο Σούταλο είναι, μην τον αδικήσω, sorry.
6: Ο Σούταλο ήταν που έκανε νωρίτερα το λάθος.
1: Ο Σούταλο.
6: Και τώρα
1: Σούταλο
6: κάνει δεύτερο λάθος.
1: Γιατί είδα Φαμπιάνο, να σου πω την αλήθεια, πάντως στο 5.
6: Δύο ένας φοράει το 44 και ο άλλος το 4 μάλλον.
1: Όχι, νομίζω ότι ο Φαμπιάνο την έβγαλε κόρνερ. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά με Αντρίγια Ζήφκοβιτς εκτελεστή. Καλοχτυπημένο είναι πρώτη κεφαλιά του Γένσεν, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Και λογικά θα πάει ο Κένι για να το εκτελέσει. Μωρόν, τώρα η αλλαγή, Γιώργο.
6: Στο παιχνίδι ο Μωρόν στη θέση του Καντεβέρε. Εκτός ο Καντεβέρε στη θέση του ο Λορέν Μωρόν, ο οποίος μπήκε ξανά στη συζήτηση, στην κουβέντα μετά τον γκολ που σημείωσε την Πέμπτη που μας πέρασε στο παιχνίδι Κυπέλλο απέναντι στον Αστέρα. Και τώρα παίρνει τη θέση του Καντεβέρε, 61ο λεπτό. Ο Μωρόν ξανά στο γήπεδο, ο Καντεβέρε εκτός. Θα δούμε και αυτό το Μανού Γκαρθιά Μωρόν που το βλέπαμε στην πρώτη θητεία του Μανού Γκαρθιά στους κιτρινόμαυρους.
1: Ο Ζήφκοβιτς έχει την μπάλα, κερδισμένο πλάγι όμως για τον Άρη. Από την κόντρα με τον Ρίτσαρντς να παίρνει γρήγορα την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Με τον ΠΑΟΚ να παραμένει ψηλά γιατί είναι στη μεγάλη περιοχή, στο της μεγάλης περιοχής του Βέλιο. Εκτελεί ο Ρίτσαρντς, κερδίζει γρήγορα ο Ουγκρεσίτς, αλλά εκεί πάει μπάλα, είναι μόνο παίκτες του Άρη. Με τον Ρίτσαρντς να πιέζεται όμως από δύο παίκτες του Άρη και να κερδίζει ο Εντιαγέ και να ψάχνει ο Σούταλο να γλιτώσει το κόρνερ και τα καταφέρνει δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ η μπάλα, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Ζήφκοβιτς να παίρνει την μπάλα, να είναι κοντά του και ο Κένι. Στο 62ο λεπτό, 2-0, σκορ που όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ζήφκοβιτς περνάει το Ρίτσαρντς, στέλνει την μπάλα στην περιοχή, αλλά εκεί ο Ράτσιτς είναι που θα πάρει την μπάλα για να τη δώσει στο Μωρό, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Μωρόν θα χαθεί η μπάλα. Εδώ έχουμε φάουλ που κάνει ο Ζήφκοβιτς πάνω στον Ρίτσαρντς.
6: Έτσι ακριβώς, φάουλ πάνω στον Ρίτσαρντς. Ο Μωρόν λοιπόν στο παιχνίδι. Σε αυτή την πρώτη του επαφή στην εξέλιξη κέρδισε ο Άρης το φάουλ και την κατοχή μπάλα στην άμυνά του από τα πόδια του Φαμπιάνο πίσω από τον Σούταλο, πίσω στον Βέλιο. Κατεβαίνει, χαμηλώνει ο Γέντσεν, θα πάρει μπάλα ξανά πίσω στον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Ξανά ο Γένσεν, πάλι ο Βέλιο έχει ανοίξει ο Σούταλο στα αριστερά και θα πάρει τώρα μπάλα. Είναι απελευθερωμένος ο Ρίτσαρντς, παίρνει κατοχή, χαμηλώνει ο Μανού Γκαρθία για να δώσει στήριγμα, προτιμά το Γένσεν στον άξονα, χάνει από τον Πέλκα με φάουλ σύμφωνα με τον Κολόμπο. Γρήγορα εκτελείται ο Σούταλο παράλληλα στο Φαμπιάνο η μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Ο Άρης τώρα κυκλοφορεί με τους δύο στόπερ, τον Σούταλο και τον Φαμπιάνο.
1: Με το Ράτσιτς να ετοιμάζεται, Γιάκιτς να ετοιμάζεται και θα φορέσει τα ασπρόμαυρα για πρώτη φορά. Αν είδα καλά. Νομίζω ότι είδα καλά. Λοιπόν, συνέχεια θέλει την μπάλα να είναι out και τον πάω κατοχή με τον Παυλέγκα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Ζαφίρης, ο οποίος χειροκροτείται, και θα μπει, όπως είπαμε, στο παιχνίδι ο Γιάκιτς, έστω και αν δεν έχει πάρα πολλές προπονήσεις, είναι ενεργός και θα πάρει τη θέση του Χρήστου Ζαφίρη, ο οποίος είχε την κίτρινη κάρτα. Στο 63ο λεπτό ο Γιάκιτς λοιπόν μαζί με τον Ούγκρεσιτς θα είναι οι δύο χαφ του ΠΑΟΚ. Και ο Παυλέγκα ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει το ελεύθερο με ένα δυνατό βολέ, ενώ είμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Παυλέγκα, στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου, παλεύει ο Εντιαγέ, βρίσκει τον τρόπο να δώσει τον Μπέλκα που κάνει ποδιά, και εδώ τώρα είναι φάουλ που έκανε ο Ράτσιτς, την έφαγε την ποδιά ακριβώς στο ημικύκλιο στο χώρο του κέντρου, στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μιχαηλίδη να παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Κώστα. Κώστα πίσω η μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Πιέζει ο Μανού Γκαρθία. Μιχαηλίδης τρύπα για τον Μπέλκα. Πέλκας με τη μία για τον Γιάκιτς. Μπάμπα. Ωραία η παλιά για τον Μπέλκα. Πέλκα στη στρώνη. Αξίζει ωραία για τον Τάισον. Τάισον δεν διαγέ. Δεν περνάει το τακουνάκι. Δεν τελείωσε η φάση. Ούγκρεσιτς ο σουτ. Μπλοκάρει ο Βέλιο. Και θέλει να δώσει και ένα βολέ. Ελπίζω
6: είχε και την επιλογή του Μωρόν.
1: Ναι, σωστό. Η μπάλα πηγαίνει στο Μωρόν.
6: Ο Μωρόν θα αφήσει το Γιαννιώτα. Γιαννιώτας από τα αριστερά θα πατήσει περιοχή ο Γιαννιώτας. Θα πάει ανάμεσα από δύο αντιπάλους να περάσει την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία σηκώνει. Δεν είχε κάποιο συμπαίκτη του εκεί που πήγε η μπάλα. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με την κατοχή. Ο Φαντιγκά. Ο Σούταλο είναι ο Εντιάγια, θέλει προσοχή. Ο Γένσεν παραλίγο να χάσει τον βηματισμό του και να δημιουργηθούν εκεί επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Φαμπιάνο κρατάει, θα περάσει την μπάλα στον Μανού Γκαρθία. Αυτός για τον Μωρόν, ο οποίος πέφτει στον Μιχαηλίδη. Λέει ότι δεν τον βρήκε ο Μωρόν τον Μιχαηλίδη και νομίζω ότι όντως δεν τον βρήκε. Έκανε την προβολή, αλλά είχε διώξει ήδη την μπάλα Μιχαηλίδης από τα πόδια του. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Γιαννιώτα ανάμεσα από δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Γιάκιτς
1: για τον Μπάμπα, τα κουνάκι του Τάισον για τον Γιάκιτς, ο οποίος πέφτει κάτω, διεκδικεί την μπάλα, θα φτάσει στον Τάισον, ο οποίος περνάει και τον Γκαρέι. Μπάλα πάει στον Μπέλκα, ο Ζίφκοβιτς απ' την άλλη του δίνει την μπάλα. Για να δούμε, και Κένι ανεβαίνει, Ζίφκοβιτς στον Μπέλκα μέσα στην περιοχή, το σουτ πάει να χάσει με διπλή προσπάθεια λίγο πριν περάσει τη γραμμή. Ο Βέλιο θα μπλοκάρει την μπάλα με διπλή προσπάθεια και το μάτς συνεχίζεται με το Φαντιγκά πολύ γρήγορα να θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά.
6: Φαντιγκά, ο οποίος κρατάει την μπάλα, τώρα θα παίξει με τον Γκαρέ στα δεξιά. Γκαρέ έχει Πέλκα και Μπάμπα, συγκλίνει στον άξονα. Μανού Γκαρθία. Η αλήθεια είναι ότι με την είσοδο του Μανού Γκαρθία στο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης έχει μεγάλα κενά στον άξονα. Αυτό θα πρέπει να προσέξει. 11 τελικές για τον ΠΑΟΚ, 5 στην εστία, 5 τελικές ο Άρης, 2 στην εστία. Στα 67 λεπτά αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 με το Φαντιγκά. Δεξιά θα γυρίσει πίσω στο Φαμπιάνο, αυτό στο Γένσεν. Έχει ανοίξει και ο Σούταλο και ο Ρίτσαρντς θα πάρει μπάλα. Αριστερά Ρίτσαρντς. Συγκλίνει στον άξονα ο Ρίτσαρντς. Ανοίγει τώρα αριστερά στο Γιαννιώτα. Έχει τον Κένι επάνω του. Γιαννιώτας κρατάει. Ψάχνει έναν διάδρομο. Θα βγάλει τη σέντρα. Θα μπλοκάρει ο Παυλέγκα,
1: ο οποίος θα σηκωθεί και γρήγορα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Με τον Ιταλό διαιτή τον Κολόμπο να αρχίζει να μετράει και τον Παυλέγκα λογικά να δώσει ένα δυνατό βολέ, και αυτό κάνει στέλνοντας την μπάλα εκεί που παλεύει ο Ντιαγέ. Όχι, δεν πήγε ποτέ στον Ντιαγέ η μπάλα. Είναι αέρας. Φάνηκε σε αυτό το ελεύθερο ότι υπάρχει αεράκι. Γένσεν για τον Ρίτσαρτς, πίσω όμως μπάλα εντελώς, έτσι.
6: Με τον Σούταλο να αφήνει στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κάθετα στον Καρέ, στον άξονα κινεί τον Καρέ. Θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο ΠΑΟΚ.
1: Με το Γιάκιτς, νομίζω ότι την κάρτα θα τη δώσει γιατί άφησε το πλεονέκτημα. Γιάκιτς, μπάλα πηγαίνει στον Τάισον, Τάισον πίσω για τον Κώστα. Κράτησε παρατεταμένα τη φανέλα του Γιάκιτς, άφησε απλά πλεονέκτημα εδώ ο διαιτητής. Τάισον, μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ψύχρεμα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μιχαηλίδης, η μπάλα πηγαίνει για τον Γιάκιτς. Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζίφκοβιτς, για τον Κένι. Κένι, πίσω η μπάλα για τον Κώστα. Η μπάλα πηγαίνει στο Γιάκιτς, ο οποίος χάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν την μπάλα με πλάγιο οι παίκτες του Άρη από τα αριστερά. Με Γιαννιώτα να αφήνει την μπάλα στο Ρίτσαρτς για να το εκτελέσει.
6: Ανεβαίνει ο Ρίτσαρτς για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. 61 το λεπτό της αναμέτρησης, 2-0. Προηγείται ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο. Μανού Γκαρθία στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει μπάλα, θα παίξει ξανά με Μανού Γκαρθία στον άξονα, στον χώρο του κέντρου. Διαγώνια στον Καρέ. Κάνει κίνηση ο Καρέ, έχει τον μπάμπα πάνω του. Καρέ πάει στο ένα εναντίον ενός, θα βγάλει τη σέντρα. Ο Γιαννιώτας, δεν ήταν δυνατό το γύρισμα του Γιαννιώτα προς την εστία του Παυλέγκα. Κόντρα ρε.
1: Κόλεψε πάνω στον Παυλέγκα για την κόντρα.
6: Ναι, για την κόντρα ρε, αλλά ήταν αδύναμο το σου του Γιαννιώτα.
1: Ναι, και ο Λύση ζητάει από του στόπερ του να ανέβουν ψηλά. Αυτό φωνάει στον Παυλέγκα, ότι μη περιμένεις για build-up, στέλνεις την μπάλα. Αλλά δεν το βοηθάει ο αέρας. Δηλαδή δεν περνάει το χώρο του κέντρου η μπάλα. Και ο Γένσερ γίνεται γρήγορα κάτοχος.
6: Θα δώσει τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς για το Γιάννιώτα, ξανά ο Ρίτσαρτς. Να δούμε τώρα από τα αριστερά. Ρίτσαρτς, ο Γιάκη. Ο Γιάκητς, υπάρχει φάουλ. Όχι, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Κολόμπο θα μπορούσε εδώ να δώσει φάουλ πάνω στο Ρίτσαρτς. 70 λεπτό της αναμέτρησης με τον Ζίφκοβιτς να κουβαλάει την μπάλα.
1: Και να την γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Κώστα. Ο Κώστα για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος τρέχει να προλάβει την μπάλα γιατί έχασε το κοντρόλ. Την πρόλαβε, δεν βγήκε πλάγιο. Και μάλιστα σημαδεύει πάρα πολύ ωραία τον Τάισον. Τάισον στον άξονα. Να δούμε την επιλογή του. Πετάει για τον Ζίφκοβιτς. Εδώ τώρα ο Ζίφκοβιτς έχει τη δυνατότητα να σπάσει την μπάλα εκεί όπου το σταματούν παίκτες του Άρη, οι οποίοι προσπαθούν κιόλας να βγουν μπροστά με Μανού Γκαρθία που πατάει Γκαρθία, την μπάλα για τον Καρά.
6: Πάτησε ωραία την μπάλα στον Καρέ. Ξανά ο Μανού Γκαρθία, ανεβαίνει ο Ράτσιτς κοντά στην περιοχή και ο Μωροράτσης βλέπει την κίνηση του. Μωροράτσης κρατάει, πήγε να δώσει το Γιαννιώτα, λάθος από το Ράτσιτς. Κλέβει όμως ο Άρης με Μανού Γκαρθία στο δεύτερο δοκάρι για τον Γιαννιώτα στα αριστερά. Κατεβάζει ο Γιαννιώτας στο ένας εναντίον ενός. Γιαννιώτας γυρίζει στο πουθενά, ο Μιχαηλίδης θα βγάλει με το κεφάλι. Και πάλι ο Άρης με Γιαννιώτα, κάνει κίνηση ο Γκαρέ. Ο Γένσεν κοντά στην περιοχή, Φαμπιάνο για τον Γκαρέ που έχει ανοίξει αριστερά. Κρατάει ο Γκαρέ, Γκαρέ θα γυρίσει, Γκαρέ κρατάει στο σημείο του πέναλτι. Ο Άρης ξανά με Γιαννιώτα, η μπάλα κοντράρι και έχουμε κόρνερ.
1: Ίσως είναι και το δίλεπτο του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
6: Όντως,
1: ενώ ετοιμάζεται ο Μαντί Καμαρά και ο Χατσίδης για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές ή θα αφήσει να εκτελεστεί το κόρνερ ο Λύση. Πάντως Καμαρά και Χατσίδης στο μάτς.
6: Να δούμε το κόρνερ μετά. Από τα δεξιά. Να δούμε το κόρνερ από τα δεξιά για τον Άρη, 72ο λεπτό. Με Μανού Γκαρθία, 3-4 τα κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι, 72 λεπτά. Μανού Γκαρθία από τα δεξιά, το κόρνερ που κέρδισε ο Άρης στην προσπάθεια του Γιαννιώτα. Εκτελεί ο Μανού Γκαρθία, φεύγει μπάλα. Ο Φαντιγκά ξανά, Μανού Γκαρθία γυρίζει σε ένα σημείο που έχει μείνει ο Φαμπιάνο. Ο Γένσεν διεκδικεί και αυτός. Γιαννιώτας κατεβάζει μέσα στην περιοχή. Γιαννιώτας θα βρει το χώρο, θα γυρίσει. Μανού Γκαρθία σε πλάγια θέση, το σου την μπάλα. Κοντράρει και έχουμε νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ Είναι αυτό που έλεγε και ο Γιώργος νωρίτερα. Είναι το δίλεπτο, τρίλεπτο που Άρης είναι πιεστικός για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Γκαρέ θα γυρίσει το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά η μπάλα out. Καλή στιγμή εδώ για τον Άρη με την κεφαλιά του Φαμπιάνου.
1: Εδώ ήταν καλή κεφαλιά του Φαμπιάνου. Βγαίνει ο Πέλκας για να μπει ο Μαντί Καμαρά στο παιχνίδι. Δεν αλλάζει κάτι στις θέσεις. Ο Καμαρά θα παίξει ακριβώς εκεί που παίζει ο Πέλκας. Δεν νομίζω να πάει και ο Ούγκρεσιτς. Και φεύγει και ο Τάισον και περνάει στη θέση του ο Χατσίδης. Αυτή η αλλαγή το 23ο λεπτό. Δεν βάζει τον Τάχα Άλλη, βάλει το Χατσίδη, Κώστα Πετρωτέ. Λέω, μπήκε ο Χατσίδης και όχι ο Τάχα Άλλη στο παιχνίδι. Με το μάτς να συνεχίζεται και τον Παβλέκα να ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν ψηλά. Θα δώσει βολέ. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Θα την πάρει ο Φαντιγκά για το πλάγιο.
6: Πλάγιο για τον Άρη με για τον Άρη. Φαντιγκά. Κάτω από το χώρο του κέντρου, κάνει κίνηση ο Μανού Γκαρθία. Ο Ράτσιτς απελευθερώνεται, κατεβάζει. Θα πετάξει μπροστά για τον Γκαρέ. Ήταν όμως εκεί ο Μπάμπα και κόψε με το Χατσίδι. Ο Φαντιγκά πάει να τον κόψει. Φάουλ.
1: Ήταν ωραία η προσπάθεια του Χατσίδι. Κέρδισε αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ που επιτρέπει στον Μπάουκ, αν θέλει, αλλά βλέπω και τον Μιχαλίδη και τον Κώστα να ανεβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για γέμισμα, αν και είναι μπροστά εκεί στον πάγκο του Άρη. Στο 74ο λεπτό, ενώ ζήτησε δύο παίχτες ο Γρηγορίου και πηγαίνουν να ξεντηθούν, Γιώργο, για να μπουν στο παιχνίδι αργότερα. Λοιπόν,
6: ο ένας είναι ο Κουαμέ και ο άλλος ο Πετρής. Αυτοί οι δύο.
1: Λοιπόν, για να δούμε την εκτέλεση φάουλ κατά τον Πάουκ με τον Ζίφκοβιτς. Πολλοί κόσμος στην περιοχή του Βέλιο. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, καλοχτυπημένο είναι, αλλά η μπάλα πηγαίνει απευθείας out από την άλλη πλευρά με το Βέλιο να ψάχνει μη γρήγορα μία μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ φλερτάρουμε πλέον με το τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα, Γεώργιε.
6: Λοιπόν, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα ετοιμαστούν και οι δύο ποδοσφαιριστές που έχει δώσει εντολή ο Μιχάλης Γρηγορίου για να περάσει το παιχνίδι. Ο Γέντσε παρακινδυνευμένα. Τώρα ο Άρης παίζει την μπάλα στην άμυνα του. Ο Φαμπιάνο όμως τη βγάζει με ψυχραιμία για το Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Μανού Γκαρθία. Μαρκάρεται από τον Διαγέ. Μανού Γκαρθία. Ο Γιάκιτς θα κόψει. Και ο Πάο ξανά στην επίθεση από
1: με το Γιάκιτς να κουβαλάει την μπάλα, ο Φαντιγκά να του την κόβει, να γλιτώνει το κόρνερ, αλλά πάει να γίνει το λάθος, κλέβει ο Εντιαγέ. Γιάκιτς μέσα στην περιοχή, έρχονται τώρα όπως οι παίκτες του Άρη και στέλνουν την μπάλα πλάγιο εκεί ακριβώς που είναι και ο τέταρτος διαιτητής. Το 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Είπαμε ότι ο Άρης είχε το δίλεπτό του, είχε την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Τώρα ο Πάο είναι αυτός που έχει κατοχή μπάλας με τον Ζίφκοβιτς. Γιάκιτς, Ζίφκοβιτς, πίσω η μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, ο Μωρόν βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή πήγε στον Παβλέγκα που δίνει ένα δυνατό βολέ. Νομίζω θα έχουμε από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα την μπάλα. Αυτό ακριβώς. Και είμαστε στο 75ο λεπτό.
6: Ο Φαμπιάνο έχει τώρα την κατοχή της μπάλας. Θα παίξει παράλληλα με τον Σούταλο την κατοχή. Σούταλο για τον Ρίτσαρντ στα αριστερά. 76 λεπτά. Αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Σούταλο να κρατάει. Παίζει ξανά παράλληλα με τον Φαμπιάνο. Ο Γκαρέ κάνει κίνηση. Ο Φαμπιάνο κατεβάζει. Τώρα δίνει στον Γκαρέ την κάθετη. Γκαρέ πήγε να περάσει από τον Μιχαηλίδη. Και πάλι δεν δίνει φάουλ ο Κολόμπο. Πραγματικά δεν θυμάμαι να έχει δώσει φάουλ ο Κολόμπος. Τον Άρη θα κλέψει ο Γιαννιώτας. Θα δούμε την προσπάθεια του Γιαννιώτας. Το σούτ την μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ. Διαμαρτύρεται ο Μανού Γκαρθία έντονα. Υπάρχει παίκτη του Άρη στο εδαφός.
8: Κίτρινη κάρτα έφυγε.
6: Κίτρινη κάρτα στον Ντιαγέ. Ο Μωρόν ήταν στο έδαφος. Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα. Πετρής και Κουαμέ θα περάσουν στο παιχνίδι.
0: Παίρνουμε εμείς μικρόφωνο μέχρι να
6: αποκατασταθούμε. Έχουμε το κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά. Πετρής και Κουαμέ θα περάσουν στην επόμενη διακοπή στο παιχνίδι. Νέο κόρνερ. Κίτρινη κάρτα νωρίτερα ο Ντιαγέ στο 77. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Ο Άρης ψάχνει ένα γκολ που θα τον βάλει ξανά στο παιχνίδι.
8: Τώρα οι αλλαγές.
6: Λοιπόν, γίνονται οι αλλαγές με τον Πετρής να παίρνει τη θέση του Φαντιγκά. Αλλάζει τον δεξιό το πιστοφύλακα ο Μιχάλης Γρηγορίου, φρεσκάρει τη δεξιά πλευρά, τελευταίες οδηγίες και στον Κουαμέ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Γιαννιώτα. Εκτός αγωνιστικού,
1: ίσως ο κορυφαίος του Άρη μέχρι το 30.
6: Σε εκείνο το μισάωρο που είχε ο Άρης τον έλεγχο του παιχνιδιού και δεν αντιμετώπισε προβλήματα από τον Πάκου. Γιαννιώτας εκτός στη θέση του λοιπόν, ο Κουαμέ, ο Πετρής στη θέση του Φαντιγκά. 78 λεπτά με τον Άρη να έχει κερδίσει δεύτερο διαδοχικό κόρνερ. Εκτελείται από τον Γκαρέ, η μπάλα φεύγει εκεί που είναι ο Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία, δεν θα περάσει αυτή η ενέργεια του Ισπανού. Έρχεται όμως ο Γκαρέ, ξανακερδίζει. Λάθος η πάσα του, όπως διώχνει ο Πάουκ την μπάλα από την περιοχή του σε ένα χώρο που είναι ο Βέλιο. Ο Σούταλο θα κατεβάσει πρώτου Βέλιο, ο Γένσεν στον άξονα. Ο Γένσεν, μια διαγώνια μεγάλη παλιά για τον Ράτσιτς, ο οποίος κατέβασε. Έχει τον μπάμπα πάνω του, Ράτσιτς για τον Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ θα σεντράρει. Και πάλι διώχνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ με το Γένσε να κατεβάζει, το Φαμπιάνο να έχει τώρα κατοχή, τον Πετρίς πίσω στο Βέλιο. Βέλιο για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο βλέπει τις επιλογές του στην επίθεση, προτιμά τον Πετρίς στα δεξιά. Αυτός πίσω δεν είχε καθαρή επιλογή στην επίθεση πίσω στο Βέλιο. Και τώρα ο Γένσε που χαμήλωσε, πήρε μπάλα από το Σούταλο, κρατάει ο Φιλανδός, θα παίξει με το Φαμπιάνο. Αυτός πήγε να περάσει την μπάλα, διαγώνια για τον Πετρίς, έκοψε ο Ζίφκοβιτς. Πλάγιο για τον Άρη, 52% η κατοχή για τον Άρη, 48% για τον ΠΑΟΚ. 71% το λεπτό της αναμέτρησης, 2-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο. Ο Πετρίς εκτέλεσε το πλάγιο, ο Γένσεν τώρα στον άξονα κατέβασε. Γένσεν για τον Σούταλο. Ο Σούταλο ανεβαίνει, ο Ρίτσαρντς τώρα θα πάρει μπάλα. Κοντά του και ο Κουαμέ και ο Μανού Γκαρθία. Γκαρθία στον άξονα. Ο Γκαρέ κατέβασε στα δεξιά που πήρε μπάλα. Γκαρέ έχει τον μπάμπα. Κάνει κίνηση και ο Πετρίς. Θα βγάλει τη σέντρα ο Πετρίς και πάλι διώχνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ με τον Γκαρέ να μπαίνει στη φάση για το Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς, ο Μωρό, το πλασέι μπάλ out. Καλή στιγμή για τον Άρη με το Μωρό να κατεβάζει και να κάνει με τη μία το σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε out.
1: Αυτή η φάση το 80 λεπτό της αναμέτρησης, η αλήθεια πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν διώχνει με ευκολία την μπάλα μέσα από την περιοχή του σε αυτό το διάστημα που ο Άρης προσπάθησε να κάνει κάτι, και αυτό περιέχει πάντα τον κίνδυνο. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει πληρώσει. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στο 2-0 με το Φαμπιάνο να παίρνει την κεφαλιά μετά την απομάκρυση του Παυλένκα. Ο Μιχαηλίδης παλεύει, ο Μωρόν έρχεται από πίσω και παίρνει την μπάλα για να τη δώσει στον Γκαρέ. Ο Μπάμπα παραχωρεί το πλάγιο.
6: Θα κερδίσει το πλάγιο Γκαρέ, 81ο λεπτό, με τον Πετρίς στην εκτέλεση από τα δεξιά σε αυτό το πλάγιο. Πετρίς ανεβαίνει, πατάει περιοχή ο Κουαμέ. Ο Πετρίς τελικά προτιμά πίσω να δώσει την μπάλα στο Φαμπιάνο. Να πάει ο Άρης σε μια πιο οργανωμένη επίθεση. Ο Σούταλο. Ρίτσαρτς. Σούταλο για τον Γένσεν. Ο Γένσεν για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο κρατάει για τον Γκαρέ, πήγε να πατήσει την μπάλα για τον Μανού Γκαρθία, όμως δεν την ακούμπησε καν. Ο Γκαρέ δεν πήρε κατοχή, έγινε το λάθος. Κατοχή πάντως είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ, είναι πλάγιο.
1: Ναι, γιατί ο Σίφκοβιτς σημάδεψε την κίτρινη φανέλα για να κερδίσει το πλάγιο και ο Λύση ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν ψηλά, να μην περιμένουν δηλαδή τον Άρη τόσο κοντά στην περιοχή τους. Σε πρώτη φάση κερδισμένο πλάγιο ξανά για τον ΠΑΟΚ, πολλά μέτρα πιο κάτω από εκεί που το εκτέλεσε ο Μπάμπα. Απομάκρυνε την μπάλα και ο Πετρίς στο 81ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με αυτό το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, με τον Ραχμάν Μπάμπα να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Να πω ότι έχει έρθει στα αριστερά ο Ζίφκοβιτς, έχει πάει ο Χατσίδης δεξιά και αυτό έχει μια λογική. Ο Χατσίδης είναι ξεκούραστος και αμυντικά μπορεί να βοηθήσει τον Γκένι που παίζει και με κίτρινη κάρτα, έτσι. Κώστα θα διώξει την μπάλα εκεί από τις κόντρες. Είναι αυτό που λέγαμε. Ο Χατσίδης πρώτος στην μπάλα, αλλά κλέβουν οι παίκτες του Άρη με τον Μανού Γκαρθία.
6: Για τον Μωρόνι, πάσα ήταν δυνατή. Πάσα του Ρίτσαρντς για τον Μωρόνι, κάθετη ήταν δυνατή. Δεν προλαβαίνει ο Ισπανός, οπότε η κατοχή επιστρέφει στον ΠΑΟΚ.
1: Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, Κώστας Πιτροτός για το δικό του σχόλιο.
7: Λοιπόν, ο Άρης προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στον ΠΑΟΚ και από στο 3 λεπτό 69 με 71 δίλεπτο και λίγο μετά με την ευκαιρία του Μωρόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αντίδρασή του είναι ανεμική. Ο ΠΑΟΚ βγάζει πολύ καλύτερο χαρακτήρα, ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο μπορούμε να μιλήσουμε για μεγαλύτερες ευκαιρίες από πλευράς ΠΑΟΚ, και το δοκάρι του Ζίβκοβιτς, ο σούτ του Ζαφίρη αρχικά, και η ευκαιρία με τον Μπέλκα που απέκρουσε με δύο προσπάθειες ο Βέλιο. Ενώ τώρα η Ντιαγέ κατεβάζει για τον Καμαρά, αυτός για τον Ζίβκοβιτς που παίζει αριστερά, όπως είπε ο Γιώργος, παρέμβαση των παικτών του Άρη πλάγιο. Ο Άρης βγάζει διάθεση, θέλει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει κυρίαρχος, δείχνει να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, έχει καλά τρεξίματα και νομίζω έχει και πιο καθαρό μυαλό συγγνώμη, και ξέρει τι ακριβώς θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα τώρα κερδίζεται από τον Ούγκρισιτς αριστερά για τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ωραία πάση για τον Ντιαγέ, περνάει, έρχεται εκεί και ο Καμαρά, γυρίζει μπάλα, ο Χατσίδης ήταν. Σέντρα το Ζίβκοβιτς, ο Βέλιο διώχνει, δεν μπλοκάρει σταθερά. Ελέγχει ο Χατσίδης, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Προσπάθεια να παίξουν με το Μωρόν, το 1-2 με τον Κουαμέ, ξανά οι παίκτες του ΠΑΟΚ κόβουν. Ο Μπάμπα είναι αυτός που ελέγχει τώρα. Έχει το Ζίβκοβιτς και έχει και το Χατσίδη, δίνει για το Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ωραία ενέργεια. Χατσίδης κρατάει, κερδίζει φάουλο, όχι πλάγιο λέει ο Κολόμπο. Πλάγιο λέει ο Κολόμπο, στο 84 είμαστε, το 2-0 παραμένει με πέναλτι από τον Σερίφ Ντιαγέ στο 32 και στο 42 τον γκολ του Άντρια Ζίβκοβιτς από το κλέψιμο που έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο κέντρο, τη γρήγορη συνεργασία Ζαφίρη Τάισον Ζίβκοβιτς και ένα γκολ το οποίο ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα πίσω τώρα στα πόδια του Βέλιο αριστερά για τους παίκτες του Άρη, με το Ρίτσαρτς να αφήνει για το Σούταλο. Ο Άρης που έχει καλή κυκλοφορία, αλλά η αλήθεια είναι δεν έχει την ουσία, δεν μπόρεσε να βάλει, πολύ δύσκολα, με εξαίρεση το πρώτο διάστημα βέβαια και τη μεγάλη ευκαιρία που είχε με τον Καντεβέρη όταν απέκρουσε ο Παυλέγκα στο 15, ίσως εκεί θα μπορούσε να έχει άλλη εξέλιξη το μάτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του Άρη ανασταλτικά δεν έπειθε ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ συμπαγής. Τώρα να δώσω τον Γιώργο το Στράτζαρ, γιατί έχει αλλαγή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχει αλλαγή.
6: Ο Παλάσιος θα είναι η τελευταία αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου, θα περάσει τη θέση του Γκαρέ, βάζει έναν πιο φρέσκο με περισσότερες ανάσεις ποδοσφαιριστή στη δεξιά πλευρά.
1: Και φεύγει ο Ντιαγέ, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έκανε πάρα πολύ δουλειά ο Ντιαγέ. Ήταν ο εκτελεστής στο πέναλτι, ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησε το δεύτερο γκολ. Φεύγει και ο Ζίβκοβιτς για να περάσει θέση στο Τάχα Άλλη. Και λογικά τώρα ο Άλλη κανονικά στα αριστερά, με τον Ραχμά Μπάμπα να παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Ζίβκοβιτς που αποχωρεί. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης αυτή η φάση, τα χειροκροτήματα στον Αντρίγια. 2-0 στο 85, άλλα 5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Αλλά η μπάλα είναι στη δική τους περιοχή, στην περιοχή του Άρη
6: το
1: δηλαδή.
6: Το Σούταλο να έχει τώρα την κατοχή, έχει ανοίξει ο Ρίτσαρτς, θα πάρει μπάλα στα αριστερά. Ρίτσαρτς για τον Κουαμέ. Κουαμέ χαμήλωσε και ο Μωρό για να λειτουργήσει σαν στήριγμα. Πίσω η μπάλα ο Γένσεν στο πουθενά. Ο Γένσεν έκανε μια πάσα μπροστά για τον Μωρό, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Κατευθείαν out. Ο Παυλέγκα θα δώσει συνέχεια.
1: Είμαστε στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μύθου ξεκούραστος για να πιέσει ψηλά του στόπερ και να μην τους αφήσει να ανεβαίνουν. Ο Τάχα Άλλη από τα αριστερά με το Χατσίδη πλέον να έχει πάει στα δεξιά. Ήταν μάλλον στα δεξιά, γιατί είπαμε ότι βοηθάει τον Γκένι στο αμυντικό κομμάτι. Με τον Ράτσιτς να παίρνει την πρώτη κεφαλιά, το Γιάκιτς τη δεύτερη, το Ράτσιτς μία ακόμα, να έρχεται ο Ούγκρεσιτς να σηκώνει την μπάλα ψηλά. Πολλές κεφαλιές, τώρα πέφτει μπάλα κάτω με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και τον Γκένι από τα δεξιά. Ακροβολίζω το Χατσίδη, ο Γκένι δεν χρειάζεται να βιαστεί, θα δώσει το Χατσίδη που κάνει μια κοφτή τρίπλα και κερδίζει το πλάγιο και χρόνο φυσικά. Στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης ο Γκένι πρέπει να βιαστεί γιατί μετράει ο διαιτητής και εκτελεί γρήγορα προσπαθώντας να βρει την μπάλα στο Μύθου. Κερδισμένο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ πολύ πιο κάτω, στα μισά του ύψους της μεγάλης περιοχής του Βάλιο, με τον Γκένι να είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Γκένι ψάχνει, μετράει ο Κολόμπο, βρίσκει κανέναν, πήγε να βρει εκεί τον Μύθου ο οποίος δίνει μάχες. Χατσίδης Γιάκιτς. Γιάκιτς εδώ έφαγε κλωτσιά από πίσω και κέρδισε και το φάουλ από τον Μανού Γκαρθία στο 87ο λεπτό. 2-0. Θυμίζω ότι η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση την Τετάρτη για τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο, πολύ σημαντικό παιχνίδι γιατί είχε πάρει μόνο ένα βαθμό στο μάτς με τον Όφη, είναι για το κύπελλο, ενώ μάτς κυπέλλο έχει και ο Άρης Γιώργο.
6: Με τη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου στο Κλάδης Βιχελίδης για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, δεύτερο παιχνίδι του Άρη στον θεσμό στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα στο Κλάδης Βιχελίδης.
1: Μία δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο την διώχνει ο Φαβιάνο. Ο Βέλιο δίνει το βολέ. Πετάει την μπάλα εκεί που παλεύει για την κεφαλιά. Εύκολα ο Κένι θα την πάρει. Κατεβάζει ο Ράτσιτς. Και ο Άρης προσπαθεί να κάνει μια επίθεση.
6: Τώρα την κατοχή στο 88 λεπτό. Μανού Γκαρσία. 12 τελικές ο ΠΑΟΚ, 5 στην εστία, 10 τελικές ο Άρης, οι δύο μόλις στην εστία. Και αυτές στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και οι δύο με τον Κατεβέρε και τον Γένσεν. Για να δούμε όμως τώρα την προσπάθεια του Παλάσιος. Δεν μπορεί να αποφύγει τον Μπάμπα να βγει στο χώρο στο 88. Με τον Πετρίς να εκτελεί το πλάγιο από τα δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Ο Πετρίς δυνατά ψάχνει τον Μωρόν. Θα διώξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ακόμη πιο μακριά τώρα η μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Ρίτσαρτς. Ανεβαίνει και ο Χατσίδης.
1: Και έχουμε πλάγιο ξανά για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Σε λίγο, σε 1,5 λεπτό θα μάθουμε από τον τέταρτο διετή τον κύριο Ματσούκα και πόσα θα είναι τα λεπτά. Και έχουμε πλάγιο ξανά για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Σε λίγο, σε 1,5 λεπτό θα μάθουμε.

0: δεύτερη κόντρα. Μπάλα φτάνει στο Γιάκιτς, τρέχει και ο Καμαρά να μαρκάρει.
1: Με τον Ράτσιτς στο Σούταλο. Σούταλο για τον Ρίτσαρτ Τσόχη. Θα συγκλίνει, θα παίξει με το Ράτσιτς στον άξονα. Κρατάει ο Σέρβος οι κόντρες, χάνει εύκολα την κατοχή ο Άρης. Και τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να βγει στην επίθεση.
0: Με τον Χατζίδη να κρατήσει. Με τον Χατζίδη, το Γιάκιτς, οι κόντρες ευνοούν τον ΠΑΟΚ. Χτυπάει πάνω στον διαιτητή και λογικά θα είναι κατοχή για τον ΠΑΟΚ, γιατί θα πήγαινε στον Καμαρά η μπάλα. Ενώ περιμένουμε από τον τέταρτο να δούμε πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Κατοχή για ΠΑΟΚ ξεκάθαρα. Χτύπησε στα πόδια του Κολόμπο. Η μπάλα θα πάει κοντά ο Ούγκρεσιτς με το Γιάκιτς για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Με το Γιάκιτς να αφήνει την μπάλα πίσω για το Μιχαηλίδη. Τέσσερα τα λεπτά να καθυστερήσω, τα οποία αρχίζουν από τώρα. Την μπάλα είναι για τον Ταχάλη μέσα στην περιοχή. Ο Ταχάλη κάνει την πρώτη τρίπλα. Πήγε να σπάσει την μπάλα για τον Καμαρά από τις κόντρες. Η μπάλα πήγε εκεί όπου θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά ο Γιάκιτς και μια δεύτερη ο Γιάκιτς. Παλεύει και εκεί ο Καμαρά, ο οποίος θα στείλει την μπάλα με το κεφάλι πίσω εκεί που είναι ο τερματοφύλακας, μπροστά δηλαδή.
1: Στο και Βέλιο, Βέλιο θα ψάξει να βρει τον Μωρόν, ο οποίος κατεβάζει. Ο Μωρόν έχει τον Κώστα πάνω του, κρατάει. Γυρίζει στον Κουαμέ. Κουαμέ με το Μωρόν συνεργάζεται. Κρατάει ο Ισπανός μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Θα ανοίξει στο χώρο στον Πετρίς από τα δεξιά. Ο Πετρίς στη σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ, δίνουν ύψος στην μπάλα. Και ο Μπάμπα με το κεφάλι. Δεν μπορεί ο Μωρόν, ο Μανού Γκαρθία να πάρει κατοχή. Ο Ράτσιτς, ο Φαμπιάνο, ο Μανού Γκαρθία. Ξανά ο Ράτσιτς. Σημαδεύει το Μωρόν, δεν περνάει όμως η μπάλα. Με τον Γένσεν και πιο μακριά ο Γιάκιτς την μπάλα. Ο Ταχάλη τρέχει.
0: Θα την προλάβει ο Ταχάλη, την κατέβασε καλά. Αλλά ήρθε ο Πετρίς και δεν του επέτρεψε να πάει την μπάλα μπροστά. Επομένως έχουμε κατοχή για τον Άρη, αλλά έξω από τη δική του περιοχή.
1: Κρατάει.
0: Και εδώ θέλουμε άλλα 2-3 λεπτά, έτσι.
1: Ο Ράτσιτς για τον Μωρόν, η κεφαλιά. Ο Μιχαηλίδης κατέβασε. Ο Παλάσιος, ο οποίος μαρκάρει τον Μιχαηλίδη, ο Ταχάλη κατέβει και πήρε μπάλα. Θα αποφύγει το Ράτσιτς για να δούμε. Όχι. Κέρδισε ο Σέρβος και τώρα ο Πετρίς. Πετρίς για τον Παλάσιος με τη μία στο Μανού Γκαρθία. Στα δεξιά όλα αυτά μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Εκεί ο Λύση όρθιος χειροκροτεί τους παίκτες του για την ένταση που βάζουν στα μαρκαρίσματα. 92ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το ντέρμπι. Το πρώτο φετινό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο Κουαμέ για το Γένσε δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Φεύγει μακριά η μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσαρτς πάει να κατεβάσει. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ με το Χατζίδη.
0: Χατζίδης απλά κρατάει την μπάλα. Η μπάλα στον Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς για τον Μιχαηλίδη. Η μπαλιά για τον Χατζίδη. Δεν είδε ότι έφευγε ο Ταχάλη. Τώρα του δίνει την μπάλα. Αλλά ξεκινάει την κούρσα ο Ταχάλη. Με αντίπαλο τον Πετρίς. Ταχάλη κάνει την τρίπλα. Σπάει την μπάλα στον άξονα στον Καμαρά. Ο Καμαρά βλέπει τον Γκένι. Μια καλή σέντρα θέλει εδώ από τον Γκένι. Θα τη βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα κοντράρει. Χτυπάει και επιστρέφει. Εδώ ο Ρίτσαρτς. Παλεύουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Ρίτσαρτς, διώχνει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Μωρόν. Λογικά ο Κώστα θα καθαρίσει τη φάση. Ο Μωρόν την κερδίζει την μπάλα, αλλά τον έχει πάει εκεί που είναι ο Λύση. Ναι.
1: Σε δεύτερο χρόνο, ναι. Έχει ανοίξει δεξιά ο Μωρόν. Κρατάει πάντως μπάλα ο Ισπανός. Τώρα σφυρίζει φάουλ ο Κολόμπο. Κατοχή για τον Άρη, φάουλ στη μεσαία γραμμή. 93 λεπτά, ακόμη ένα για να συμπληρωθεί και ο έξτρα χρόνος εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με Μανού Γκαρθία να είναι στην μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στα όρια της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ οι παίκτες του Άρη έχουν πάρει θέση για αυτή την εκτέλεση του Μανού, ο οποίος θα γεμίσει. Σημαδεύει το Ράτσιτς. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ράτσιτς διεκδικεί ξανά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Άρης. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο είσοδο του Μανού Γκαρσία έκανε τον Άρη πιο ευρύ και περισσότερο χώρο να δημιουργήσει, αλλά είχε πάρα πολλές ημιτελείς προσπάθειες, δεν ήταν τόσο επικίνδυνος. Τέλος αγώνα, 2-0 νικητής.

0: ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν.
1: Το πρώτο ντέρμπι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη Βινά Ασπρόμαυρο. ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 2-0. Και εμείς θα σας θυμίσουμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγαλύτερο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της. Το Στοίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο κήπεδο θέλεις να πας και ποιον αγώνα της League Face του Europa League, UEFA Europa League, θες να δεις. Και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε αργότερα για το τρίτο ημίχρονο. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
4: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
3: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ τελείωσε και το κατεφημισμόν ντέρμπι. Μόνο ντέρμπι δεν ήταν. Δεν θύμιζε άλλα παιχνίδια έτσι λίγο πιο ουσιαστικά. Δηλαδή, ειδήσει στο δεύτερο μήχρονο υπήρχε μια έτσι οκνηρία, θα μπορούσα να πω, στην τηλεθέαση. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ένα επαναλαμβανόμενα. Πώς λέγονται, ζάπινγκ, έτσι, καλά το είπα, ζάπινγκ, κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το παιχνίδι, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, αυτός είναι και ο Άρης. Ο Άρης μάλλον επανέλαβε τον κακό του εαυτό, μάλλον αυτός είναι ο εαυτός του μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και το 2-0 ίσως να είναι και κολακευτικό για τον Άρη. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι έχει βρει τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσα να πω δουλεύει υδραυλικά από την μέση και μπροστά και δεν είναι άλλος από τον Σέριφ, έτσι, το πουλέν που λέμε, τον NDIA, όπως θέλετε πείτε τον.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το ρισκάρεις, το διατηρείς, έχει Άρης Ηρακλής, έχει Κύπελο, έχει Άρης Ηρακλής το Σάββατο και μετά φυσικά θα έχουμε και την διακοπή. Θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι φαντάζονται και στον Άρη. Εκτός και αν πριτανεύσει η λογική και πάει σε άλλα τερτύπια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε λοιπόν η τέταρτη αγωνιστική. Να επαναλάβουμε βέβαια τα σκόρια. Είχαμε στο ντέρμπι της κορυφής το Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Εκεί το 2-0 είναι χαρακτηριστικό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ολυμπιακός Όφη από τα χθες 0-1. Έχουμε Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, όπου ο Ηρακλής φωνάζει για την διαιτησία. Καλαμάτα Βόλος 3-1, η Μαύρη Θύελλα. Αστέρας ΑΕΚ 1-1, ένα παιχνίδι το οποίο έχω την εντύπωση ότι αδικεί τον Αστέρα και όχι την ΑΕΚ μετά από αυτό το οποίο είδαμε. Έχασε σωρία ευκαιριών στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι πιστεύω ότι δικαίως η ΑΕΚ πρέπει να είναι ευχαριστημένη που δεν έχασε σήμερα. Και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0, κουλούρια από κουλούρια. Πάω Κάρης όπως είπαμε 2-0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Και τώρα να δούμε σε λίγο και την βαθμολογία, το πώς έχει εξελιχθεί. Σε 4 αγώνες, κάποιες ομάδες έχουν 3 αγώνες, άλλες έχουν 4. Συμβαίνουν αυτά γιατί έχουμε το δικαίωμα της αναβολής οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως είπαμε, ίδια γεύση ο Άρης με την ΑΕΚ, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη μετριότητά του. Ο ΠΑΟΚ που για 30 λεπτά παρακολουθούσε τις εξελίξεις του αγώνα, τύπησε εκεί που δεν τον περίμενε ο Άρης και ίσως αυτό να ήταν και το κύκνιο άσμα για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ήρθε και στο καπάκι το δεύτερο τεμάχιον, δεν θέλει και πολύ, έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα, δεν θέλει και πολύ για να αλλάξεις την εικόνα ενός παιχνιδιού. Και πόσο μάλλον όταν θέλεις, και αυτό το έδειξε περίτρανα ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο του, κυρίες και κύριοι, το πόσο ήθελε το παιχνίδι το συγκεκριμένο και το έδειξε από το πρώτο λεπτό. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό. Τώρα, εντάξει, για τις επιμέρους και επίμαχες φάσεις θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούν όλοι μας, γιατί αυτοί που το δέχονται, τις κλωτσιές, αυτά νιώθουν αδικημένοι γιατί δεν προστατεύτηκαν από τη διαιτησία. Και όταν λέμε να προστατευτείς από τη διαιτησία, είναι η απονομή δικαιοσύνης από τη διαιτησία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Στην Ελλάδα βρίσκεστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η τύχη είναι πάντοτε με το δυνατό. Τι εννοώ η τύχη, ξέρετε. Το κλείσιμο του ματιού του διαιτητή. Αυτά είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ για να γίνετε σοφότεροι, έτσι. Ούτως ή άλλως τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Τον αθλητισμό, όσοι πιστεύετε ότι υπάρχει δικαιοσύνη, τι να σας πω τώρα, δεν υπάρχει. Για αυτούς που είναι ηθηγόμενοι κατά κάποιο τρόπο και για αυτούς φυσικά οι οποίοι κερδίζουν μέσα από αυτό το έργο, δεν θα σου παραδεχτούν ποτέ αν έχουν ευνοηθεί ή όχι. Δεν παίζει φυσικά ρόλο αυτό το πράγμα. Δεν υπήρξε καμία αδικία, πιστεύω, σε το βαθμό που να υπάρχει αλλίωση του παιχνιδιού. Έτσι, για σένα το λέω, φίλε 552, γιατί θεωρώ ότι και να έγινε κάτι, δεν έγινε εσκεμμένα. Τώρα, κάποια 2-3 σφαιρίγματα τα οποία θέλει και φωνάζει ο Άρης, εντάξει, ενδεχομένως μπορεί να έχει και δίκιο. Αλλά δεν αλλοιώνει το αποτέλεσμα. Είπαμε, αυτά τα παιχνίδια θα έπρεπε να αλλάξει αυτό το κομμάτι. Θα δούμε. Ψώμεθα. Έχει πορεία. Έχει πορεία στον δρόμο. Μεγάλη πορεία θα έχει και φαντάζομαι ότι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι στο τέλος, γιατί έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνει. Εν αναμονή λοιπόν και των συνεντεύξεων, κυρίες και κύριοι, έτσι να δούμε τι θα γίνει τώρα, τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, ακριβώς να δούμε λίγο μια βόλτα, να πάμε στο στοίχημα, στα παιχνίδια τα οποία είναι τον 9. Έχουμε το Hajduk Split Slaven Belupo, αμάν τι μου θυμίζει, 1-0. Eindhoven Sparta 4-1. Al Riantal Kolont 2-0. Al Draich Amcha 0-0. Deportes La Serena Universitar de Chile 0-3. Los Andes Miguel 1-1. Leondes del Orte Tecno Universitario 0-1. Recreativo Huelva Puente Genil 2-1. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη: Ραντόμζε Μάριμπορ 0-3. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι 2-0, κυρίες και κύριοι, με δύο γκολ που επετέφησαν από τον Ταμπόρδα για μία ακόμη φορά και από τον Ουνάι το δεύτερο. Έτσι έκανε σεφτέ ο Ουνάι, ο πολύς Ουνάι. Εστουδιάδες Κασέρες Ακασούσο 0-0. Άλλο να σας πω τα παιχνίδια τα οποία έχουν από εδώ και πέρα σκορ: Ατλέτικο Μαδρίτης Β Ρεάλ Μούρθια 4-0. Μπρέστ Παρί Σεν Ζερμέν 0-1. Ναι. Μιρασόλ Βιτόρια Μπαΐα 0-2. Ατλέτικο Γκαϊένς Κρισιούμα 2-0. 1-0 Τενερίφη Τηλεγκανές. Ντεπόρτες Ατλέτικο 1-2. Σπόρτινγκ Μαλντοσάντο, δεν έχουμε σκορ, έτσι για διευκρίνηση. Ντεγκόρντομπα Ντεπορτίβο 0-1. 1-0 η Γυμνάσια Χουχούι την Ραφαέλα Καρά. 5-0 η Ρέντι την Μοντέρο. Και πάμε σε Βασίλη Μάστορα να ακούσουμε. Μάλλον πριν πάμε σε Βασίλη Μάστορα, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γρηγορίου.
4: Coach, το σχόλιο για την ήττα σήμερα στην Τούμπα.
5: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο, για τα πρώτα 30 λεπτά και μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ, ήμασταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Δεχτήκαμε ένα γκολ από ένα πέναλτι, το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι. Το δεύτερο γκολ δικό μας λάθος, δική μας αδράνεια. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω, χωρίς να αποτελεί άλοθη η δικαιολογία για τη σημερινή ήττα, τη σημερινή διαιτησία. Όταν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να διαιτητεύσουν και στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά τα λάθη έχουν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κίτρινη στον Γκένι, δεν ξέρω στη φάση του Ρικάρντο. Στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Δεν αντιπροσωπεύουν οι ξένες διαιτησίες, φέρανε το συγκεκριμένο άνθρωπο για να διαιτητεύσει ένα μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αυτή η εικόνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό που δικαιούμαστε θα πρέπει να το παίρνουμε η κάθε ομάδα, όχι εμείς. Απλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί άλοθη. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα μέσα από αυτό. Αλλά έχω μείνει εκπληκτός. Γιατί δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βασίλη Μάστορα.
6: Ναι.
0: Ακούω.
6: Ο κ. Γρηγορίου κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη δουλειά του, προσπαθεί βεβαίως, λέει ότι δεν είναι άλοθη, αλλά ψάχνει για άλοθη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλοθη για τον Άρη. Αν αρχίσουμε και περνάμε από τον μικροσκόπιο τα 90 λεπτά, πολλά μπορεί να υποθούν. Η ουσία είναι όμως να μην χαθεί το δάσος κυνηγώντας το δέντρο. Ο Άρης είναι αλήθεια ότι τα πρώτα 20 λεπτά κρατούσε καλύτερα την μπάλα, πατούσε περιοχή, αλλά έκανε ένα λάθος. Δεν είχε τελική προσπάθεια πλην του Καντεβέρ στο 15ο λεπτό και έκανε το λάθος να δίνει χώρο στον ΠΑΟΚ, έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είχε σε πολύ καλό βράδυ τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον, οι οποίοι έπαιξαν μαζί πάλι μετά από πολύ καιρό. Επιχείρησε ο κύριος Γρηγορίου, βάζοντας, το είπαμε και στο σχόλιο του ημιχρόνου, βάζοντας τον Γκένσεν ως τρίτο χαφ, θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη διαγωνιστική δυναμική στο κέντρο, αλλά επιχείρησε να διορθώσει κάτι, αλλά δεν υπολόγισε τον αδύναμο Κρίκο, που σήμερα άκουγε στο όνομα Μπασίρου. Εκεί είναι το πρόβλημα για τα πρώτα 45 λεπτά, από εκεί ξεκίνησε και η φάση του δεύτερου γκολ. Οπότε στην ουσία ο Άρης με δύο γκολ στην πλάτη όταν τελειώνει το ημίχρονο είναι λογικό να...
0: Να σε διακόψω λίγο, Βασίλη Μαστρό, να σε διακόψω, ναι, έχουμε λίγο τον κύριο Λύση.
7: Πώς ήρθε αυτή η νίκη σε αυτό το ντέρμπι, το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ, πρώτη νίκη, και τι σημασία, πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και για τους ποδοσφαιριστές του?
8: Congratulations for the win. What ΠΑΟΚ did well and take the three points tonight and how important is this win for the next period?
9: Yeah, it's very important victory. I think that we, what we did good was understand the match and play the match that we have to play. This was the key.
8: Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε το τι παιχνίδι είχαμε να παίξουμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας και αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης.
7: Δεν ήταν μόνο η έδρα διαφορετική απόψε, ήταν και ο ΠΑΟΚ διαφορετικός. Τι άλλαξε μέσα σε αυτή την εβδομάδα και αν κρίνει ο ίδιος ότι πόσο καθοριστική ήταν και η επίσκεψη του ιδιοκτήτη της ομάδας με το μήνυμα που έστειλε.
8: ΠΑΟΚ was completely important between the two games in ΟΑΚΑ and now in Tumba against Aris. And how important was the speech of the president, Mr. Ivan Savvidis, yesterday for tonight's victory?
9: The boss always, when he speak, he always say very good things. He always understand what the team need and was... He's always very good when we feel him close to us and we are very happy to have him as a president.
8: Ο πρόεδρος όποτε μιλάει στην ομάδα λέει πάρα πολύ σωστά πράγματα, ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον νιώθουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον νιώθουμε κοντά μας και να είναι δίπλα μας.
7: Δεν είναι συνήθες και τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ δεν ήταν συνηθισμένο να έρχονται δύο νέοι ποδοσφαιριστές και μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας λιγότερων ημερών να παίρνουν θέση και μάλιστα βασικού στο μάτς. Αν θέλει να μας πει δύο κουβέντες για τον ντεμπούτο των δύο ποδοσφαιριστών και την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο.
8: It's not so usual when the new players come to the team to play from the starting 11 so much fast. Not only the starting 11. A comment about these two players, Jakins and Diego Costa.
9: Well, Diego, very good match, both very good match, are experienced player, are player that are able to play fast in a team also if they don't training a lot with us, and I'm very happy with them, but today is a victory of all the roster, all the squad.
8: Ο Ντίγο Κώστα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για εμάς. Ήταν έτοιμος να βοηθήσει πάρα πολύ άμεσα, όπως και ο Γιάκης. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι, παρόλο που δεν έχουν πάρα πολλές προπονήσεις με την ομάδα μας, ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σήμερα είναι μια νίκη ολόκληρης της ομάδας και δεν θα ήθελα να σταθώ συγκεκριμένα σε κάποια πρόσωπα.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, coach. Thank you.
0: Αυτά και από τον κύριο Λύση. Συνεχίζουμε με τον κύριο μας τώρα. Βασίλη.
6: Λέγαμε λοιπόν ότι ο Άρης μετά τον γκολ που δέχτηκε, το 1-0, ήταν νευρικός. Δεν εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή που είχε στα πρώτα 20 λεπτά, γιατί πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, πατούσε καλύτερα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά σε όλο το παιχνίδι, δηλαδή στα διαστήματα που ο Άρης είχε την υπεροχή, είχε μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας, και αυτό ήταν στο πρώτο 20 λεπτό και μετά το 65 που μπήκε στο παιχνίδι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος κατάφερε να κοντρολάρει λίγο το ρυθμό του Πάρη, να παίξει στα πλάγια, να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Ο Άρης έφτασε στο 70 με 75, αν δεν κάνω λάθος, να έχει 4 διαδοχικές ευκαιρίες με καλύτερη μία κεφαλιά του Φαμπιάνο, αλλά γενικά δεν είχε καθαρό μυαλό, δεν είχε επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Προσπάθησε ο κ. Γρηγόριου να αλλάξει κάποια πράγματα πλην τη εισόδου του Μανού Γκαρθία, ο οποίος μπήκε στη θέση του Μπασίρου. Δεν πήρε πράγματα από τις υπόλοιπες επιλογές που έκανε, ούτε του Κουαμέ στη θέση του Γιαννιώτα, ούτε του Πετρί στη θέση του Φαντιγκά. Γενικά ο Άρης δεν θα πρέπει να γκρινιάζει κανένα άποψή μου πολύ. Υπάρχει μια ανακοίνωση εκεί πάνω, πάτησε φαντάζομαι ο κ. Γρηγορίου, και ο Άρης διαμαρτύρεται για κίτρινες κάρτες δεύτερες που δεν δόθηκαν.
0: Δικαίως ή αδίκως?
6: Σου είπα, είναι η ερμηνεία. Ναι. Είναι το touch που έχει πει κάποτε ο Λανουά, έτσι. Όσο αξιολογείται από τον διαιτητή, εάν ήταν το άγγιγμα ισχυρό ή αδύναμο. Θα πρέπει να τις ξαναδώ όλες τις φάσεις και ίσως αύριο θα έχουμε ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Θα ακούσουμε και τους τηλεκριτικούς. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης χάνει το δάσος εάν μένει σε θέματα όπως είναι η διαιτησία, και δεν κατάλαβε τελικά ο κ. Γρηγόριου προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τη διαιτησία ή όχι. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν είναι άλοθη, αλλά αναφέρεται στη διαιτησία. Εντάξει. Τώρα ο Άρης βέβαια λέει ότι ο διαιτής δεν είδε και το φάουλ πάνω στον goalkeeper του Άρη πριν το πέναλτι. Δεν βλέπω κάποιο φάουλ. Γίνεται το τσάφο από τον Φαμπιάνο, αποκρούει ο Βέλιο και μετά ο Τζιφκόβης κάνει το γκολ. Εκτός αν κάνω λάθος, είδες κάτι άλλο, μήπως εσύ Πασχάλη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ένας καλός Άρης απέναντι σε ένα ΠΑΟ που είχε μια αρχική σύνθεση η οποία νομίζω ότι δεν ξανά είδαμε αυτή την εντεκάδα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα πράγματα. Εκεί πρέπει να εστιάσει ο Άρης. Πρέπει να ψάξει να δει τα δικά του λάθη. Θα πρέπει να ψάξει τι περιμένει και από ποιους ποδοσφαιριστές για την επόμενη μέρα. Όσο στέκεται πάνω στη διαιτησία, νομίζω ότι θα κρυφτεί και δεν θα διορθώσει τις αδυναμίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και είναι αδυναμίες ενός κακού προγραμματισμού για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο. Για πρώτη φορά Σούταλο Φαμπιάνο παίξανε, είμαστε ήδη στην τέταρτη αγωνιστική, έχει πρόβλημα στο κεντρικό δίδυμο, δηλαδή θέλει και άλλη επιλογή, έχει πρόβλημα στο αριστερό άκρο, έκανε μία μεταγραφή, ευτυχώς λέω εγώ ότι έχουμε τη διακοπή. Τώρα πόσο θα βοηθήσει και πόσο θα την αξιοποιήσει ο προπονητής του Άρη θα το δούμε στην επανέναξη πρωταθλήματος. Έχει ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βάλει το κεφάλι κάτω και να δουλέψει για να κερδίσουν χρόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν καθυστερημένα. Μήπως και μετά το τέλος της διακοπής ο Άρης παρουσιαστεί με διαφορετικό πρόσωπο, διότι ακόμη και η πολυδιαφημισμένη μεσοεπτερική γραμμή που είχε πολύ μελάνη στις αναφορές των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν δεν έκανε τίποτα σοβαρό ούτε με την ΑΕΚ ούτε σήμερα.
0: Υπάρχει θέμα Γρηγορίου?
6: Α, είναι πολύ νωρίς. Καλά, στον Άρη είναι συνηθισμένο.
0: Καλά, γι' αυτό.
6: Είναι συνηθισμένο να την πληρώνει την ύφη πρώτα ο προπονητής, και συνήθως στον Άρη οι προπονητές πιστεύουν ότι δείχνοντας αποχή στον τρόπο που χτίζεται το ρόστερ κάθε χρόνο, ότι κερδίζουν περισσότερο χρόνο για να δουλέψουν και να μακροημερεύσουν. Η ιστορία όμως δείχνει και στην περίπτωση του κυρίου Ζουνίδη και στην περίπτωση του κυρίου Μάτζιου, κάτι τέτοια δεν μετράνε για τη διοίκηση του Άρη. Θα χρειαστεί να πάρει μία ανάσα κάποια στιγμή, εάν δεν στρώσουν τα πράγματα, θα χρειαστεί η διοίκηση να πάρει μία ανάσα και το πρώτο θύμα, όπως πάντα, είναι ο προπονητής. Ας ελπίσουμε φέτος να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, να συνέλθει αγωνιστικά ο Άρης, αν και θεωρητικά προσεγγίζοντας αυτήν την ιστορία μπαίνουν ερωτήματα πώς μπορεί να συνέλθει αυτή η ομάδα και τι περισσότερο μπορείς να πάρεις από τον Μπασίρου, για παράδειγμα, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής που εκτιμήθηκε ότι είναι μια επιλογή η οποία είναι στανταράκι αγωνιστικό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
6: Τώρα έχει τον Χόγκλα που προέρχεται από αποκατάσταση τραυματισμού. Πρέπει να αξιολογήσουμε τον Άρη, αφού δούμε και τον αγώνα με τον Ιράκ και αφού τον ξαναδούμε στην επανέναξη του πρωταθλήματος, όταν πλέον θα έχουν κερδίσει και αξιοποιήσει θεωρητικά τον χρόνο που χρειάζονται προπονητής και ποδοσφαιριστές, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουν.
0: Μάλιστα. Βασίλη Μαστρό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και σε εσάς, ό,τι και αν κάνετε. Αυτά λοιπόν περιεκτικά, αναλυτικά και ουσιαστικά, έτσι πάνω απ' όλα, για την εικόνα του Άρη και την επόμενη μέρα, γιατί είπαμε πλησιάζουμε σε μια αλλαγή, όχι αλλαγή, σε μια διακοπή και ενδεχομένως μπορούν να προκύψουν και αλλαγές από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Και αυτά είναι από τα βασικά πράγματα που ζητάνε οι ομάδες, τουλάχιστον στην αρχή, με οποιαδήποτε στραβά και ανάποδα που μπορούν να συμβούν. Και αυτό είναι, πιστεύω, ότι γεγονός ότι μπορεί να θέλεις να κάνεις κάτι, να ξεπεράσεις, να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, αλλά ό,τι και αν γίνεται, γίνεται στην αρχή. Μετά δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστάνη, να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Γιώργο.
10: Εδώ είμαι. Καλησπέρα και πάλι,
0: Πασχάλη.
10: Καλησπέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Δεν έχω ακούσει τι είπαν οι συνάδελφοι λίγο νωρίτερα στον απόλυτο βαθμό, αλλά άμα θες ρωτάς, απαντάω ή κάνω
0: μια εικόνα για το αποτέλεσμα, την εικόνα του ΠΑΟΚ ήρθε πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμαστε, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών, με την κακή εικόνα του Άρη και τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής.
10: Ναι, καταρχήν θα συμφωνήσω σε αυτό το οποίο είπαμε και στην πρώτη σύνδεση μας, ότι ο παίκτης που ξεχώρισε για τον ΠΑΟΚ ήταν ο κεντρικός επιθετικός, ο Αντιέγε.
0: Ναι,
10: και βέβαια σωστά και
0: το πουλένε.
10: Ναι, έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι. Ήταν εκτός από τον γκολ που πετυχε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, ήταν πολύ ψύχρεμη η εκτέλεση. Το κέρδισε το πέναλτι, χτύπησε μπάλα στο χέρι του Φαμπιάνο. Ευστόχησε, πέτυχε το 1-0 από δική του προσπάθεια, από δικό του κλέψιμο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξεκίνησε η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ στο 42ο λεπτό. Δόθηκε η μπάλα στο Ζαφίρι, αυτό στον Τάισον. Ο Τάισον έκανε τη σέντρα, κόντρα η μπάλα στο όλο Φαμπιάνο. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Αριβέλιο εστικτοδός και συνέχισε ο Αντρίγια για την έστωση στα αντίπαλα. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε αυτό το πολύ καλό 12 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου για να βάλει τα δύο γκολ και να σφραγίσει τη νίκη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0 χάθηκαν δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Τις έχω καταγεγραμμένες και τις είχαμε αναφέρει και λίγο νωρίτερα, και στο 35ο λεπτό με τη σέντρα του Μπάμπα και την ευκαιρία του Πέλκα, και στο 36ο λεπτό με τον Τάισον που έκανε ένα σούτ έξω από την περιοχή, μπάλα φύγε λίγο out. Ωστόσο, την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα την είχε ο Άρης. Στο 14ο λεπτό, από στιγμένη φάση, από εκτέλεση κόρνερ, από εκτέλεση κόρνερ του Γιαννιώτα, εκεί ο Κάντε Βέρε από πολύ κοντά δεν μπόρεσε να παραβιάσει την αιστεία του ΠΑΟΚ. Ο Παυλέγκα είπε ένα μεγαλοβρεπέστατο όχι, και στη συνέχεια ήταν, νομίζω, μια πολύ κομβική φάση, γιατί ο Παυλέγκα εκεί κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ σημαντικό σημείο του χρονικά του αγώνα. Από εκεί πέρα, με το 2-0 υπέρ του στο δεύτερο ημίχρονο, και παρά τις προσπάθειες ομολογουμένως των παικτών του Άρη, κυρίως με τον Μωρόν και μετά τις αλλαγές που έκανε ο κύριος Γρηγορίου, είχε δύο πολύ καλές στιγμές ο Άρης. Στο 73ο λεπτό, με την κεφαλιά του Φαμπιάνο, η μπάλα έφυγε λίγο out. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Και στο 80ο λεπτό, με τον Μωρόν που γύρισε το σώμα του, έκανε το σούτ, η μπάλα έφυγε out. Ο ΠΑΟΚ όμως θα μπορούσε, αν ήταν πιο προσεκτικοί οι παίκτες του στην τελική μετάβαση της μπάλας, στις ξαφνικές αντιπιθέσεις που έφευγαν και με τον Μπέλκα και με τον Ζαφίρη, ακόμα και με τον Ζίβκοβιτς, θα μπορούσε να είχε πετύχει και τρίτο γκολ. Δεν το έκανε, έμεινε το παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο του 2-0. Πάντως η νίκη σε κάθε περίπτωση είναι μια νίκη, επιτρέψε μου να πω, αυτοπεποίθησης, νίκη ψυχολογίας για τη συνέχεια. Προσέξτε τώρα τη χρονική συγκυρία. Ο ΠΑΟΚ έχει 9 βαθμούς, έχει κερδίσει 9 βαθμούς σε 4 αγώνες. Την ίδια στιγμή, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό που έχει 4 στα 4 και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, αφού σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, επικράτησε του Πανετολικού, έχουν απώλειες σημαντικές και ο Ολυμπιακός. Υπέστη αυτή την αναπάντηχη απροσδόκητη για πολλούς, αλλά είναι γεγονός, από τον Όφη, και η ΑΕΚ έχει δύο απώλειες από αντιπάλους όπως η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης. Εκτός εδρασμένα, αλλά δεν πάβει να είναι απώλειες.
0: Ναι, σοβαρά, μιλά σοβαρά. Μείον 4 βαθμούς είναι.
10: Μπράβο.
0: Και πρόσεξε, Γιώργο, κράτα λίγο την ανάσα σου, σε παρακαλώ.
10: Παρακαλώ.
0: Έχουμε λίγο τον κύριο Γρηγορίου στη συνέντευξη, λίγο να τον ακούσουμε.
11: Μην να μου πει στο σκορ με ένα δικό μας. Πάλι λάθος. Διπλασίασε στα τέρματα ο ΠΑΟΚ. Αλλά ένα αλλά με κεφαλαία. Με ξέρετε, είμαι 23 χρόνια σαν προπονητής. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν ασχολούμαι ποτέ. Δεν θα αποτελέσει αυτό που θα πω καμία αιτιολογία, δικαιολογία, γιατί δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με απασχολεί κιόλας να αιτιολογήσω ή να δικαιολογήσω ποτέ οποιαδήποτε κατάσταση. Νομίζω ότι υπήρχε δεύτερη κίτρινη στον Γκένι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση του Ζαφίρη με το Ράσιτς. Δεύτερο ημίχρονο πραγματικά εξεπλάγει, γιατί ενώ πάλι ήμασταν η ομάδα που είχε την κατοχή, τις προϋποθέσεις, οτιδήποτε, στον αγωνιστικό χώρο, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτητεύσουν αμερόληπτα τα παιχνίδια και έχουμε αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Και επειδή αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχω από το live, χωρίς να έχω δει και να αναλύσω το παιχνίδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή διαιτησία για εμάς, δεν θέλω να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, ξέρετε πως σας σέβομαι τόσα χρόνια όλους, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση μετά από αυτό το οποίο κυρίως είδαν τα μάτια μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
12: Δεν δέχεστε ερωτήσεις?
13: Όχι, όχι.
0: Δεν δέχεται ερωτήσεις ο κύριος Γρηγορίου, ο Γιώργο Καστάνη?
8: Ναι, ειλικρινά και εμένα με ξάφνιασε. Εγώ είμαι, δεν είμαι μέσα στην κυρίως αίθουσα τύπου, είμαι πιο απομακρυσμένα για να μπορώ να ακούω καλύτερα.
0: Και εγώ δεν περίμενα τώρα να το πει.
8: Κανονικά, αν μου επιτρέπεις, όταν αισθάνεσαι ότι αδικήσαι, όπως εκφράζει τα παράπονά του δημόσιο ο κύριος Γρηγορίου, θα πρέπει να δεχτεί κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για να απαντήσει επί της ουσίας.
0: Στα επιμέρους
8: του είναι. Ναι, δικαίωμα του είναι, κατανοητό, αλλά αυτό είναι το πρέπον, έτσι, αυτό είναι το σωστό. Έχω παράπονα, μπορώ να τα εξηγήσω στον κόσμο που μας ακούει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι οποίοι ενδεχομένως να έχουν διαφορετική άποψη, αλλά ίσως θα έπρεπε να τα εξηγήσει ο κύριος Γρηγορίου, προπονητής του Άρη. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Δίνω 2-3 παρασκηνία και μετά το τέλος του αγώνα, που νομίζω έχουν τη δική του σημασία. Ο κύριος Λύση, με το που σφύριξε ο κύριος Κολόμπο, διαιτητής αναμέτρησης στη λήξη του αγώνα, κατευθύνθηκε στον πάγκο του Άρη. Ο κύριος Γρηγορίου, νομίζω, καθόταν στην πρώτη θέση δεξιά. Πήγε, τον χαιρέτησε, σεβόμενος, εν πάση περιπτώσει, το ρόλο του προπονητή. Ήταν μια κίνηση που εμένα με προξένησε, θετική εικόνα, θετική εντύπωση, γιατί λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά στα δικά μου τα μάτια ο ένας προπονητής ως προς τον άλλον. Επίσης, διάφορα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα είδα και των μωρών που μπήκε κάποια στιγμή στο παιχνίδι, στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης της του Κατεβέρε, να έχει μια συνομιλία και με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, όπως τον Βιερίνια για παράδειγμα, αλλά αυτά είναι στο πλαίσιο των φιλικών, έτσι, σχέσεων που έχουν ποδοσφαιριστές και άνθρωποι και παράγοντες εκτός γηπέδου, και είναι σεβαστό απολύτως. Όπως και το γεγονός ότι υπήρχε και μια σύντομη στοιχομηθεία του κυρίου Λύση με τον Σούταλο, τον έναν εκ των δύο κεντρικών αμυντικών του Άρη. Δεν ξέρω αν αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, θα το ρωτήσω
10: γνωρίσω, δεν το γνωρίζω, αλλά μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συνομίλησαν και ήταν ιδιαίτερα εγκάρδιος. Προσωπικά θεωρώ ότι ο Πασχάλη, για να μην κλεφθώ άλλο από το χρόνο σου, το ραδιοφωνικό, ότι ο Ρικάρντο Κώστα στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στάθηκε όχι απλά αξιοπρεπέστατα, ήταν ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής που κούμπωσε στην άμυνα του ΠΑΟΚ και έδεσε πάρα πολύ καλά με τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Στην πρώτη του εμφάνιση με 5 μόλις προπονήσεις. Επίσης ο Γιακίτς με 5 μόλις προπονήσεις που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Λύση, να δω λίγο τις σημειώσεις, μου μπήκε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης θέσης του Ζαφύρη, ήταν και αυτός ένας παίκτης ο οποίος έχει πολλά να δώσει. Προφανώς χρειάζεται λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα προσαρμόγης. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ, δίνοντας περισσότερο την κατοχή της μπάλας, οι παίκτες του Άρη είχαν περισσότερο την κατοχή της μπάλας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει για τα δεδομένα του αγώνα και να πάρει μια πολύ πολύ σημαντική νίκη, την οποία θεωρώ ότι είναι μια νίκη αυτοπεποίθησης, νίκη ψυχολογίας εν ώψη της συνέχειας και σε συνδυασμό και με τις απώλειες βαθμών που είχαν νωρίτερα και ο Ολυμπιακός από χθες και η ΑΕΚ σήμερα, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς για οποιαδήποτε συμπεράσματα. Ακόμα δεν έχουμε...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.